0: των 4 ευρώ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό. Πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν υπάρχουν θύματα. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 27 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση αποδίδεται στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν το 27 με τον συντηρητικό συνασπισμό της Μελώνη να υστερέσει τις δημοσκοπήσεις. Πάντως η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ertinus.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Μπακάκο και ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή και το Φθινοπόργεση. Την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Διαμαντάρα, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου. Όχι, του Υπουργικού Συλλόγου είναι ο Καρέλης, ο Χρυσόστομος. Του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος. Να τα κατοστήσεις, Αλεγάρα, και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, προηγουμένως με τον έτερο Αλέκο του Λαχανά συζητάγαμε για την εκπομπή που έκανε στην τηλεόραση ο Μίμης ο Πλέσας μαζί με το Φέρι και τον Τζιβιλίκα. Από εκεί λοιπόν έχω αλλιεύσει ένα τραγούδι όπου ο Στράτος λέει το «Τι σου φταίει το παιδί», το «Κυρά μου Μάγια μου κάνες», και αναφέρεται και στο Μίμη, στον Πλέσα.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου κάνες, κυρά μου, Θανάση.
0: Όταν λέει Θανάση, βέβαια, εννοεί το Θανάση τον Πολυκανδριώτη, ο οποίος ήταν και εκείνος εκεί.

Λοιπόν, επίσης έχει γενέθλια και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος, ο οποίος προφανώς μας ακούει στο Βόλο. Να του αφιερώσουμε το επόμενο, το «Άμα δείτε το φεγγάρι».

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Έχει ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, του Γιάννη Ευθυμίου, κάθε μέρα δεν ακούμε απλώς τραγούδια. Ανοίγουμε δρόμους στην καρδιά μας, μελωδίες που κουβαλούν μνήμες, συναισθήματα και αλήθειες μιας ολόκληρης ζωής. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβειας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τελικά λέει ο Στέλιος είναι λατρεία. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Νίκος Μπακάκος έχει γενέθλια, ο Αλέκος του Διαμαντάρας. Του πω χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά. Τα εκατοστήσει το αγόρι μου.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν προλάβαινε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο και στην μονή όσο και στην διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφενιστεί αν υπάρχουν θύματα. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανική Κουρδική Αντιπολιτευόμενη Οργάνωση Βόρειο-Δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά το αίτημα και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με το μέτρο να κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης και σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, φτάνοντας έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια, στο μικρόφωνο Γιάννης Ευθυμίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Να βάλουμε για Ανατόλη. Κάνεις λάθη που πονάνε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές, το Βασίλη και τον Νίκο, ο Μιχάλης από την Εξωτική Παιανία, Γιώργος Μαργαρίτης, το βοτάνι του διαβόλου.

Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Σταύρο. Πάμε για άρμεγμα, λέει.

ένα ζεμπέκικο που έχει γράψει ο Γιαννίτσαρης και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μπουζούκα βαράει προσοχές. Κέρασέ μας ρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Με την αξεπέραστη φωνή του Παναγιώτου Μιχαλόπουλου.

έφτανε ο Μας σε ένα δωμά ή αλλιώς Χαροκόπου, ο Γιώργος Δαλάρας και Άκης Πάνου. Θα κλείσουμε την ώρα με Άκη Πάνου, πάλι το «Πες μου παππού», αλλά εδώ τραγουδισμένο από την Γλυκερία και τον Ιακωβίδη, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με απαιτούμενο τις 180 ψήφους βουλευτών, στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής των διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς χθες η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα που δεν και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αστήριχτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για την διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στην μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Axios. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απόφαση συσχετίζεται και με τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε πάντως ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες θα φτάσουν τους 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Για μια ακόμη μέρα, αυτή την εβδομάδα, το σκηνικό μοιάζει το ίδιο. Ανεβασμένη τόνη στην πολιτική αντιπαράθεση, η θεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν μια καλή πρόβα για όσα θα ακολουθήσουν στην προεκλογική περίοδο. Την ίδια ώρα άρχισε η καταιγίδα των δημοσκοπήσεων που θα κρατήσει περίπου ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Καθημερινά θα έχουμε μια τουλάχιστον δημοσκόπηση, αν και οι πρώτες δεν έφεραν κάποια αξιοσημείωση τη διαφορά σε αυτά που γνωρίζουμε. Μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω είναι το αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των κομμάτων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οι τιμές στα καύσιμα σταδιακά εξελίσσονται όχι πλέον σε ένα αγκάθι, αλλά μάλλον στο μεγαλύτερο πρόβλημα, μαζί με την ακρίβεια, που όπως δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, έτσι χθες μύρισε μέτρα που θα ανακοινωθούν ως την Κυριακή για τα καύσιμα, για το ενεργειακό, καθώς οι τιμές αυξάνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο. Και βέβαια συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζονάκη με απίστευτες λεπτομέρειες για τους δύο γιατρούς και το πώς διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές τη ζωή του δημοφιλού τραγουδιστή, αλλά κυρίως μια σειρά από καταστάσεις και επιλογές που μοιάζουν, αν δεν είναι, απολύτως γραφικές για ένα σύγχρονο ιατρείο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κατεπίγουσα παραγγελία για έρευνα κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμού είναι μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για το ποιος γνώριζε ή μη μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με δεκάδες ιατρία εναλλακτικών θεραπείων που είχαν ξεφυτρώσει και πρόσφεραν με υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα αυτές τις περίφημες θεραπείες εφεξίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή των δύο γιατρών αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούρημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής της διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Η απόφαση για την προφυλάκησή του ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ώρων, ενώ η υπεράσπιση είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης όσα συνέβησαν αφότου άρχισε να επιδεινώνει την κατάσταση του τραγουδιστή. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση κατάσταση του Μαζονάκη, ωστόσο η διαδικασία συνεχίστηκε, φέρεται να συνεχίστηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε και στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα ήδη δεν ήταν κατά το σκεπτικό σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή. Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό πάντα, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Οι δικαστικές αρχές φαίνεται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δεν σχέραν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, μια κατάσταση που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για προσωρινή κράτηση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως αρχίζει μια άλλη ιστορία, αφορά ένα διαφορετικό σκέλος της έρευνας, αφορά τον ακριβή λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε στον Άσο Κομιανό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο Κομιανός, ο οποίος δηλώνει ύπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, ταυτοποιήθηκε ως ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας. Η εικόνα αυτή είχε διαγραφεί από το κινητό της Γάκα, αναχτήθηκε στη συνέχεια, όπως επίσης και μια δεύτερη φωτογραφία και ένα βίντεο, και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν λίγο μετά τις 7 της ίδιας ημέρας. Οι αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν γιατί η Γάκα επέλεξε να στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον Κομιανό, τι ακριβώς του ανέφερε εκείνη τη στιγμή και αν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον Μαζονάκη ή τη θεραπεία του.
Ο Νάσος Κομιανός εμφανίστηκε χθες το απόγευμα αυτοβούλος των Ευελπίδων, δηλώνοντας ότι θέλει να θέσει όσα γνωρίζει στη διάθεση της δικαιοσύνης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι διατηρούσε εξωτερική επαγγελματική συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα και ότι στο παρελθόν εκείνη του είχε παραπέμψει ασθενείς οι οποίοι επιθυμούσαν να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. «Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα, γιατί έχουμε μια εξωτερική επαγγελματική συνεργασία», είπε και πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η φωτογραφία του Μαζονάκη δεν του εστάλει προκειμένου να του ζητηθεί συμβουλή, χωρίς να εξηγήσει βεβαίως δημόσια ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αποστολής της. Τώρα άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να έχει ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι είχαν συναντηθεί ξανά και τις προηγούμενες ημέρες για να πάρει το ιστορικό του. Απίστευτες καταστάσεις και δείχνει πως τα πράγματα ξέφυγαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κέντρα εναλλακτικών θεραπείων. Δεν είναι όλοι σε αυτή την κατάσταση, αλλά πραγματικά είναι να απορρεί κανείς το πως λειτουργούν κάποιοι και με πόση επιπολαιότητα. 15 λεπτά μετά τις 5, σήμερα ο καιρός θα έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό στα νότια της χώρας και ηνούμενο πλέον αναλυτικότερα θα επηρεάσει την Κρήτη και κυρίως τα Δωδεκάνησα. Βροχές αναμένονται λοιπόν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές το πρωί σε Εύβοια και Κυκλάδες και παροδικές νυφώσεις στα υπόλοιπα νησιά. Έθριος αναμένεται ο καιρός στην υπηρετική χώρα με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπορεινά επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 27 έως 29 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 30 στη Δυτική Ελλάδα και θα πλησιάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική με αραιές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και μετά στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Αγαθόκλης, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και αυτό βεβαίως ακούγεται λίγο μετά από όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες ως ανέκδοτο. Σαν σήμερα, το 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζαρ Σλάν. 1920, ο βασιλιάς των Ελληνών, Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αρνάν Μεντερές, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας και ανέχθηκε το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήγνησης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργύρο μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ενώ το 1923, τέτοια μέρα, έρχεται στη ζωή ο Χάνκ Ουίλιαμς, ο Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 του τραγούδια να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1934, ο Γουόρεν Μιτόσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll, και το 1940, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, ενώ το 1996 ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος δηλαδή, Έλληνο-Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το διάστημα 1969-1973 επί προεδρίας Νίξον.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και που μας βοηθούν εδώ στην καθημερινή μας επικοινωνία. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το σκεπτικό της απόφασης ανακριτική εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας, το σκεπτικό τους για την προφυλάξη των δύο γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και μάλιστα αξιολογούν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στο 2026, δεν αρμόζουν σε ένα ιατρείο το οποίο βρίσκεται σε μια κεντρική πλατεία της Αθήνας να γίνονται έτσι θεραπείες ή να γίνονται πράξεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν από τους συγκεκριμένους γιατρούς χωρίς να τα απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα μηχανήματα, χωρίς την απαραίτητη νοσοκομιακή υποστήριξη. Οι γιατροί φέρονται να μην κάλεσαν γέρος και το ασθενοφόρο χωρίς να προκύπτει η επαρκής αιτιολόγηση. Και σε αυτό, στην ώρα που ήδη δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια στο Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να τον ανατάξουν από την ανακοπή. Οι δικαστικές αρχές καταλήγουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλήψεών τους. Ακόμη, φέρεται να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν κρίνεται σε παρκές κανένα άλλο δικονομικό μέτρο για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων εκ μέρους των δύο γιατρών. Αυτά τα κρίνουν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, παρά μόνο η προσωρινή τους κράτηση. Στο σκεπτικό για την προφυλάκηση γίνεται αναφορά και σε ενέργειες των δύο κατηγορημένων που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών παρεμπόδιζαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ρεπορτάζ στις εφημερίδες που έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχε και ένα δεύτερο ιατρείο πολύ κοντά στο πρώτο, το οποίο ουσιαστικά έγινε μετακόμιση την επόμενη μέρα, την ώρα που οι αρχές ερευνούσαν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Λέγεται λοιπόν ότι από εκεί αφαιρέθηκαν μηχανήματα, αφαιρέθηκαν πράγματα και στοιχεία. Για ποιο λόγο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουν οι αρχές και να δώσουν απαντήσεις αν όντως έχουν γίνει αυτές οι πράξεις. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν κατά του εντάλματος για την προφυλάκησή τους σε μια προσπάθεια να το ακυρώσουν. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με επίσημη ανακοίνωση του ιδρυτής της εταιρείας, Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, ο οποίος εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους. Ο συνήγορος στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανετιολόγητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των εντολέων του και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής κατά της προσωρινής τους κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι κινήσεις που έγιναν όσον αφορά τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Έχουν ζητηθεί λοιπόν διευκρινήσεις για την ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα το ΕΚΑΒ έδωσε χθες εξηγήσεις, έδωσε διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Μίλησε λοιπόν και ο πρόεδρος των διασωστών, αλλά σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μετά την κλίση κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα άμεση επέμβαση και ασθενοφόρο.

0: με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μετά από 5 λεπτά. Οι διαστώσεις, όπως αναφέρετε, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και αναζωογόνησης, μεταξύ άλλων απεινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου. Τώρα, τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά, ακούμε από τον κύριο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.
1: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπετε, για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είμαι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
2: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
1: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές, ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
0: Αρκετά αποκαλυπτικός ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κ. Μαθιόπουλος. Να ακούσουμε και τι είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, για τις έρευνες που συνεχίζονται.
3: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων, αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
0: Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Αναμένονται και άλλες εξελίξεις στις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και βέβαια υπάρχει και κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βεβαίως τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, αν υπήρξαν ολιγορίες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, αν γενικά υπήρξαν ολιγορίες με όλες αυτές τις ιστορίες με τις εναλλακτικές θεραπείες που έχουν δημιουργηθεί. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις τιμές των καυσίμων, που πλέον ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο, υπάρχει συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Μίλησε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πυρακάκης. Είπε ο κ. Πυρακάκης ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να έχει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ενώ δεν απέκλεισε και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας πως αφορά όλες τις χώρες. Αυτό κρατήστε το για την ενεργειακή απάντηση από την Ευρώπη. Βεβαίως η Ευρώπη αντιδρά πάντοτε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα ζητήματα. Έτσι και εδώ θα το δούμε την απάντησή της, που θα δοθεί με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά το θέμα είναι να δοθεί κάποια απάντηση, καθώς συζητάμε ότι αυτή η διαμάχη, η πολεμική διαμάχη θα κρατούσε λίγο, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δυστυχώς είμαστε πλέον πάνω από 6 μήνες και βεβαίως οι εφεδρίες των οικογενειακών προϋπολογισμών έχουν προπολού τελειώσει. Λοιπόν, ο κύριος Πυρακάκης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση τις επόμενες ημέρες και έτσι αργά το απόγευμα κυκλοφόρησε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα άμεσα, μέχρι την Κυριακή θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα και θα θα δοθούν στη δημοσιότητα. Η εικόνα λοιπόν της ανόδου στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες είναι τρομακτική. Στις 10 Αυγούστου η αμόλυβη βρισκόταν στο 1,95,4 το λίτρο, στις 20 ανέβηκε στο 1,99, στις 8 Σεπτεμβρίου στο 2,08, στις 14 Σεπτεμβρίου στο 2,14, στις 16 Σεπτεμβρίου στα 2,16 και μέσα σε ένα μήνα δηλαδή ανέβηκε 20 λεπτά. Και τώρα οι βενζινοπόλες, οι πρακτηριούχοι μιλούν ότι σύντομα μπορεί να δούμε και το 2,30, ίσως και περισσότερο. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα και στο ντίζελ. Στις 10 Αυγούστου ήταν στο 1,95,6, στις 20 Αυγούστου στο 1,99, στις 8 Σεπτεμβρίου στο 2,09, 14 Σεπτεμβρίου 2,10 και 16 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2,16 το λίτρο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρηση στην νησιωτική χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στις 10 Αυγούστου ήταν στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στις 20 ανέβηκε στο 2,17, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 2,25, 14 Σεπτεμβρίου στα 2,30 και στις 16 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 2,40 ευρώ το λίτρο. Και μιλάμε μέσω σταθμικά, γιατί για παράδειγμα στην Αλόνισο έχουν δει και 2,60 τιμή. Είναι κριτική η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Αντίστοιχη είχαμε και στο ντίζελ στην περιφέρεια. Και βεβαίως οι τιμές όπου και να πάει κάποιος είναι πραγματικά είναι κλητικές. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες τιμές. Στην Άξο δηλαδή είναι στα 2,45, Ερμιονίδα 2,19, στο Ηράκλειο της Κρήτης 2,18, Ιγουμενίτσα 2,17, στην Κέρκυρα 2,15 και στον Πύργο 2,14. Ανωδικά όμως κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Στις 10 Αυγούστου η τιμή ήταν στα 60,80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στις 20 ανέβηκε στα 65,30, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 75 και στις 14 Σεπτεμβρίου στα 82 ευρώ, για να πέσει λίγο στις 16 Σεπτεμβρίου στα 80,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, περίπου είναι αναγκαία τα μέτρα. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι έχει απόθεμα 200 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στο ντίζελ με 0,10, από το 0,10 θα πάει στο 0,15 το λίτρο. Θα επεκταθεί η επιδότηση στην αμόλυβδη που είχε σταματήσει για το Σεπτέμβριο, θα πάει και αυτή στο 0,15 ένα λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει εκεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου, η επιδότηση θα είναι 0,40 ένα λίτρο. Αν δηλαδή σήμερα άνοιγε και ήταν στο 1,90, το πετρέλαιο θα δίνονταν στα νοικοκυριά με 1,50. Αν ήταν χαμηλότερη, πάντως σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια επιδότηση περίπου στο 0,40 ευρώ το λίτρο. Ο προβληματισμός πάντως υπάρχει για το φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο που οι εγκαταστάσεις στην αποθήκευση του φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στην Ευρώπη, βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς του και είναι ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή. Και το μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το ποσοστό στη Γερμανία, τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%. Βεβαίως τα χαμηλά αποθέματα δεν επηρεάζουν μόνο τις άμεσες τιμές αλλά και τα συμβόλαια για το επόμενο έτος. Και βέβαια τώρα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η εξής, ότι καθώς δεν έχουμε γεμίσει τις αποθήκες, θα συγκρούμαστε με την Ασία, με τις χώρες της Ασίας που ψάχνουν για, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για LNG. Εκεί λοιπόν τώρα θα υπάρξει ο ανταγωνισμός και θα δούμε πόσο θα φτάσει το φυσικό αέριο, αν και από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει ήδη στην κυβέρνηση μια αντίληψη ενός ανθρώπου γνώστη της κατάστασης που λέει ότι πλησιάζουμε πια στο αυτό το ποσοστό που χρησιμοποιεί κάθε χρόνο η Ευρώπη, περίπου στο 75%. Στις χειρότερες περιπτώσεις έχει φτάσει μέχρι 80%, άρα δεν είμαστε πολύ μακριά από το σημείο ασφαλείας. Θα δούμε ποιες από τις δύο εισηγήσεις θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και, πόσο θα κρυβίνει το φυσικό αέριο όταν θα μεγαλώσει η ζήτηση και όταν θα υπάρξουν τα κρύα στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε και στην πρώτη δημοσκόπηση που είχαμε χθες, της Opinion Poll. Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στην τρίτη θέση με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αξιόπιστο να υλοποιήσει τις εξαγγελίες, αλλά και όλο το φάσμα της πολιτικής, τα εξωτερικά, την άμυνα, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος. Στα σημαντικά ευρήματα καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα προβάδισμα της τάξης των 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Υπάρχει κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού, το οποίο σε 3,5 μόλις μήνες έχασε το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών. Σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο πάνω από 4 στους 10 θεωρεί ότι το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει η Οχτακομματική Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 31%, ανεβασμένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κινείται στο 15,9, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12,1, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κέρδηκε για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που ανεβαίνει στο 7,3% από 5,9% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Λοιπόν, στην κατανομή έδρων με βάση την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ποσοστό θα λάμβανε 126 έδρες, η Ελλάδα 49, το ΠΑΣΟΚ 38, το ΚΚΕ 21 έδρες, η Ελληνική Λύση 24 έδρες, η Πλαίσια Ελευθερίας 17, η Ελπίδα για Δημοκρατία 15 και η Φωνή Λογικής 10. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί συντριπτική εικόνα επικράτησης, προηγείται με 56,1, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη με 9,5 και το ΠΑΣΟΚ με 5. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 27,9, και βεβαίως φαίνεται ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ βοήθησαν περισσότερο τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ οι εξαγγελίες του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το 62,2% απαντώ ότι δεν ικανοποιήθηκε, το 25,5% λίγο και το 37,7% καθόλου, ένα 16,4% που τις είδε θετικά. Λοιπόν, αυτά λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Είπαμε ότι έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο που θα έχουμε καθημερινά μία δημοσκόπηση.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Earth News Radio 105,8.

Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά. Μια πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα νύχτα των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στις αρχές της εβδομάδας, ο πολωνικός στρατός εντόπισε και ανέσυρε από τη Βαλτική θάλασσα ένα ρωσικό ντρόουν, το οποίο εξουδετερώσε στην παραλία, στην περιοχή του Γιαρόβλ Σλάγεβιτς, και στη συνέχεια το μετέφεραν για περαιτέρω εξέταση. Οι ερευνητές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη επισήμως από πού και πότε εξοδοξεύτηκε το ντρόουν και σε ποιο σημείο κατέπεσε στη θάλασσα ή ποια ήταν η αποστολή του. Αλλά σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, το πιθανότερο σενάριο ήταν ότι το ντρόουν παρασύρθηκε από τα διεθνή ύδατα και κατέληξε στα χωρικά ύδατα της Πολωνίας. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ την Τρίτη κατέριψαν ντρόουν που ζήλε στον αέριο χώρο της Λιθουανίας, ενώ ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς το αεροπορικό ελικόπτερο της Δανίας. Ο πρωθυπουργός Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε προειδοποιήσει την περασμένη Κυριακή ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι περίοδος πολύ έντονης ρωσικής δραστηριότητας. Η κλιμάκωση των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται πλέον γεγονός και τα παραδείγματα αυτής δραστηριότητας έρχονται όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας, είχε προσθέσει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε την σύραξη στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να τελειώσει, που ενώ συζητούσαμε και λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον βρισκόμαστε στον 7ο μήνα και συνεχίζουμε χωρίς να είναι ορατό το πότε θα τελειώσει. Έρχεται και αυτή η ιστορία με τη Ρωσία που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται στο παρασκήνιο να περιοριστεί τουλάχιστον η διαμάχη, να μην χτυπούν τα δηληστήρια, να μην χτυπούν τις υποδομές, ώστε να μην αυξάνεται με άλματα, όπως είδαμε και προηγουμένως, να μην αυξάνεται με άλματα οι τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως θα ήθελαν οι Αμερικανοί. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται συνεχώς, θα δούμε πού το πάει και η Ρωσία με τον κύριο Πούτιν. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Σε κλιμάκωση της ρητορικής κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα του, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι απειλές Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα ασθενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έκπληξη με Καναδά από Φον ντε Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε τη νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Εκπαίδευση: η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Βουλή: πρόβα εκλογών με φόντο το Σύνταγμα. Και 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Πάμε στα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι στην τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει το 1,90 από 1,10 πέρσι. Είναι το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως. Ποιες τροφές κάνουν κακό? Καρκίνος του προστάτη. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέα ένταση. Όλες οι προτάσεις χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων, τη ισχυρίζεται καθηγητής Οξφόρδης για τις καμπύλες στους κύωνες του ιερού μνημείου. Και πάμε στην απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς, η αποδοχή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ.
δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, στο 31% του κυβερνού κόμμα, η Ελλάδα στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών, λέει η Σοφία Ζαχαράκη. Το όχι σε όλα ανοίξε την πρόοδο από τη θεσινή συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Και ελείψε πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κραστές εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Μητσοτάκης, η ελπίδα, η περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Διορθώσει την πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και αναδρομέας υπνοθεραπευτής, αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την Ελλάς. Και αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα, απάντηση ΠΕΚ στο παραλήμμα Φιντάν για αποστατικοποίηση των νησιών. Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη, μετέρνησε γαλλική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, ξέσπασε θύελλα και στην υγεία. Εφημερίδα των Συνταχτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη η χάος, στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα η περιπέτεια. Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Θάνατος Μαζονάκης, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί. Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Ρίζοσπάστης, σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων για την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το παιδικό σώμα δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εστία. Διασυνδέουν την αποστατικοποίηση με 6 μίλια η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες Ιδού, γιατί ο Τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Και One Voice Business and Politics, πώς τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5 τα μαγικά του πλεύρη, με απευθείας αναθέσεις βεβαίως. Και η παγίδα που έσυσε ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γαλάζιος Άλληλος Παραγμός στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ναυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Αύξησε τα επιτόκια η Fed, συν 0,25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση της Von der Leyen, παράθυρο στον Καναδά για συνδεδεμένο μέλος.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Άλεξ Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία. Τους κατηγόρησε ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, ενώ περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
2: Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή και αυτό είναι και ένα κτίριο λάκτισμα πιθανά της προεκλογικής περίοδου, μιας προεκλογικής περίοδου που όπως σας είπα θα έχουμε τώρα ένα 7ήμερο, 10ήμερο με καθημερινές δημοσκοπήσεις, αν και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες δεν έχουν σοβαρές μετατοπίσεις στα κόμματα, κυρίως από τη μέση και κάτω υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παραμένουν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το Πασόκ. Κλείνει βεβαίως η ψαλίδα ελαφρά από το Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο κέρδισε στη μία δημοσκόπηση 1,6%. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στη συζήτηση χθες που έγινε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, πήρε το λόγο μετά την κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη και σχολίασε ότι η πολιτική σύγκρουση ήταν μια ανούσια κοκορομαχία που, όπως υποστήριξε, προσπάθησαν να στήσουν και δεν τους βγήκε. Άκουσα και διάφορους άλλους να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Εδώ ισχύει αυτό που λέω επανειλημμένως. Αλλά αυτοί είστε. Θυμίζοντας μια φράση που έχει διακινηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που έχει γίνει viral, όπως λέμε, το τελευταίο καιρό. Ο κύριος Κουτσούμπας επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με φόντο ανάμεσα στα άλλα την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατηγόρησε το Πασόκ που σκοπεύει να την υπερψηφίσει στην επόμενη Βουλή. Άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι δεσμεύεται στα κοράκια της ιδιωτικής παιδείας, λέγοντάς τους ό,τι έγινε, έγινε. Πλησιάζουμε στις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Θα ακολουθήσουν. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Το ραντεβού μας στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον όλη η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την απεσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, έκρηξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Πάντως η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3. Θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στην συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Τι τυχό κάνεις.
1: Γιορτάζει ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια.
0: Έλα,
1: ο Αγάπιος και η Αγάπη. Η Ελπίδα και η Πίστη. Η Σοφία, η Σόνια. Μ' αρέσει το Σόνια, μ' αρέσει. Ήταν και μια καφετέρια στην Αλεξάνδρας. Ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Είναι Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει η Ελπίδα μας.
0: Στην Ελπίδα μας, στη Γεωργιτζίκη. Και ναι, σε όλες τις Σοφίες που ξέρουμε. Ξέρουμε πολλές.
1: Πολλές ξέρουμε.
0: Πολλές Σοφίες ξέρουμε. Βέβαια. Πάρα πολλές. Να ζήσουν.
1: Να ζήσουν.
0: Όλες.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία την Πατραμάνη.
0: Και στη Σοφία μας την Πατραμάνη, γιατί τώρα ξέρουμε πολλές.
1: Μου ήρθε τώρα, ναι, γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ ποιες πολλές έχουμε.
0: Ξέρουμε πολλές. Να τις πω. Θα σας πω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τη Σοφία την Πατραμάνη.
1: Το είπα.
0: Τη Σοφία τη Βαλσάμι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σαντρεφής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αδρεφή να τη χαίρεσαι, αν μας ακούς. Τη Σοφία την Εμμανουήλ.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει αποκάλυψη, παιδιά, τώρα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το είχα σκεφτεί, ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο, πολύ
0: τη ωραία. Σοφία τη Φασουλάκη, την ξέρω εγώ.
1: Άμα πιάνουμε και τη Σοφία.
0: Την ξέρω.
1: Κάπου την έχουμε δει.
0: Όχι,
1: την
0: ξέρω, παιδί μου, γνωριζόμαστε με τη Σοφία.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές Σοφίες και άλλες που μπορεί να τα ξεχάσει.
1: Να θυμηθείς, να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Τη Σοφία του Φώτη.
1: Πολύ ωραία. Τη Σοφία του Φώτη.
0: Ξαδέρφη μου, εξαγησίας. Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν,
0: πολλά.
1: Σήμερα που είναι 17 του μηνός, Σεπτεμβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα, ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
0: Βέβαια.
1: Είναι χαρούμενος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και είναι χαρούμενος. Με 2-1. Α, όχι, είναι χαρούμενος που μας είδε και εμάς και την Κόντου. Που η Κόντου είναι στην παραγωγή. Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να τα λες αυτά. Η Κατερίνα Σαλέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Το ραντεβού μας το καθημερινό, 6 με 8. Αυτό. Εντάξει. Γιατί το λέω τώρα. Γιατί θα μας ακούσετε και το Σάββατο.
0: Εκτάκτως.
1: Και θα λέτε τι κάνουν αυτοί το Σάββατο. Ωραία είναι. Όχι.
0: Σημειώστε το. Εκτάκτως, αλλά καθόλου προγραμματισμένο είναι να είμαστε κοντά σας από τις 8 στις 10.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και μετά λοιπόν, πάλι από το άλλο Σάββατο του Μαλφόνσο πάλι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Η Ξάνθη έχει ή 13 ή 14 ή 17 βαθμούς. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι έχει 14. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι έχει 13, αλλά υπάρχει και σταθμός στην Ξάνθη που δείχνει και 17.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ποιο σταθμό.
1: Πολυσυλλεκτική η Ξάνθη σήμερα.
0: Ποιο σταθμό.
1: Σταθμό, μετεωρολογικό, παιδί μου.
0: Και ποιο τον ευλέπει.
1: Τον ευλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας 19 στην Καλαμάτα με ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό. Ναι. Ωραίο. Το δροσερό αεράκι είναι ωραίο πράγμα.
0: Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17, θα είναι κατά τη βελτιωμένος από τι.
1: Από τι, αυτό το τι λέει βελτιωμένο ή.
0: Εντάξει, επειδή δεν θα έχει βροχές.
1: Επιθυνούμενο τον καιρό, ας πούμε.
0: Δεν θα έχει βροχές.
1: Καλές οι βροχές. Αν δεν είναι καταρακτώδεις, καλές οι βροχές. Χρειαζόμενες.
0: Τέλος πάντων, θα έχει ηλιοφάνεια.
1: Θα
0: έχει λιακάδα στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν οι βροχές όμως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Και θα έχει και ισχυρούς ανέμους τοπικά στο Αιγαίο. Θα ανέβει όμως όλο λίγο η θερμοκρασία. Αλλά μην φανταστείτε. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες από τα. Βρέχει δηλαδή ήδη, λέει, τώρα, από το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη. Και θα επεκταθούν αυτές οι βροχές τώρα το πρωί και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Ικαρία κτλ. Και στα νησιά των Νοτιών Κυκλάδων. Και θα έχει και σκόνη. Γι' αυτό δηλαδή, το αυτοκίνητό μου έχει αλλάξει χρώμα τώρα. Είναι μπέζ από μπλε. Έχει γίνει μπέζ εντελώς. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29, Θεσσαλία 10 έως 31. Από χαμηλή.
1: Η χαμηλή είναι χαμηλή.
0: Ναι, πολύ. Λοιπόν, στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, Κρήτη 12 με 27, στα Επτάνησα 15 έως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα, σε όλα τα άλλα τα νησιά, 17 με 27. Βορειαδάκι, στις περισσότερες περιοχές 4 με 5 μποφόρ. Και εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 13 έως 30, παρακαλώ.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Γιατί τώρα η Πολωνία είναι, γιορτάζει την ημέρα της Σιβηρίας. Είναι σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Θυμάστε ποιοι το είχαν κάνει αυτό. Ο Χίτλερ με τον Στάλιν. Εντάξει. Και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Γι' αυτό είναι μέρα μνήμης
0: μαύρη
1: η
0: μέρα,
1: σημερινή δηλαδή, για την Πολωνία. Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γιορτάζει σήμερα επίσης ο Άγιος Λαμβέρτος εκ Μάστριχτ. Από το Μάστριχτ.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιορτάζει η Αγία Χίλντενγκαρντ εκ Μπίνγκεν. Το Χίλντενγκαρντ από το Μπίνγκεν, έτσι. Το Χίλντενγκαρντ είναι η γιορτή. Ναι. Αυτή γιορτάζει σήμερα.
0: Χίλντενγκαρντ.
1: Η Χίλντενγκαρντ, ναι, ήταν Γερμανίδα μοναχή, φιλόσοφο, συνθέτρια, ιατρός και πολλά ακόμη.
0: Α, ήταν πολύ σκληρή.
1: Δεν θέλουμε να φανταστούμε τα πολλά ακόμη. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Άτυρος κάθε μέρα.
0: Ένα προστάτης των νεοκόρων όμως.
1: Ναι. Α, τότε εντάξει. Τότε αλλάζει.
0: 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, του Κυρλίτζη Ασλάν.
1: Ενώ το 1877 ο εκλογικός νόμος Χμπή.
0: Τι είναι Χμπή?
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι λατινική αριθμή. Επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός,
0: τι είναι αυτά, τι είναι
1: του αυτά, εκλογικού δικαιώματος, και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα.
0: Θα βάλει σε μία τάξη δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι.
1: Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.
0: Εντάξει. Το 1920, ο βασιλιάς, το 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, γιατί προσπάθησε να χωρίσει δύο σκυλιά, φωνάζανε, μαλώνανε, πήγαινε να σώσει το σκυλάκι του, ήταν και κάτι μαϊμούδες στους βασιλικούς κήπους εκεί στο Τατόι, τον δάγκωσε η μαϊμού, τραυματίστηκε, του είπαν εντάξει δεν είναι τίποτα, θα περάσει, αλλά πέθανε μη λίγες μέρες μετά από συψεμία, σχεδόν ένα μήνα μετά, σε ηλικία 27 ετών.
1: Μάλιστα. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας,
0: ναι,
1: εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές,
0: ναι,
1: ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τον σκότωσαν γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, βέβαια, θυμάμαι. Την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
1: Και το 2000 ήταν 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Φαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Ναι, είχαν γίνει αργά αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Mm. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά δεν ζει πια, από το 53 δεν ζει, ο Hank Williams, ο οποίος γεννήθηκε το 1923, τραγουδιστής της country, από τους κορυφαίους θεωρείται στο είδος αυτό, και 36 τραγούδια του λέει έχουν μπει στο top 10. Είχαν μπει στο top 10.
1: Ναι.
0: Είχαν.
1: Είναι από αυτούς που, ναι, μιλάνε τα βαριά αμερικάνικα, ναι, τα Kill Billy.
0: Ναι,
1: τα...
0: ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό, ναι.
0: Πέθανε ο πατέρας των Exit Polls σαν σήμερα το 1934, ο Warren Mitofsky, εκλογολόγος, και το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Γεννήθηκαν.
0: Γεννήθηκε.
1: Δεν πέθαναν, παιδιά μου.
0: Συγγνώμη, μωρέ, γεννήθηκαν. Αλλά δεν ζουν. Ναι. Ναι, δεν ζουν.
1: Σαν σήμερα θα σου πω εγώ ποιοι πέθαναν,
0: ναι,
1: σαν σήμερα. Ο Μάνος Λοΐζος,
0: ναι,
1: το 82. Το 96 ο Σπύρο Άγγλιο. Εν τω μεταξύ λέμε 96. Πρέπει να ορίζουμε τώρα το 1996. Δεν έχουμε φτάσει
0: καλά,
1: ακόμα
0: εντάξει,
1: στο 2096. Αλλά έχουμε περάσει αιώνα. Οπότε το 1996. Λοιπόν, ο Σπύρο Άγγλιο. Ελληνοαμερικανός πολιτικός.
0: Δεν το βλέπουν αυτά.
1: Είχε έρθει εδώ και την περίοδο της Χούντας. Λοιπόν, και το 2005 ο Ζακ Λακαριέρ.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει.
0: Πώς θα φτάσει 150.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ναι. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς. Τον Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία με θάλασσα και συνεφάκια από πάνω λίγα, αλλά έχει και λίγο ηλιάκο. 21 βαθμούς όμως. Καταλαβες. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο από την φαμίλα της ορεινής Ναυπακτίας.
0: Έλα ρε, ορεινή Ναυπακτία.
1: 14,5 έχει. Ο Παπαγιώργης είναι που μας στέλνει μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα στον Χουσέιν, το φίλο μας. 8 βαθμούς έχει στη Ξάνθη. 8.
0: Ναι.
1: Ένα παράπονο για κάποια κανάλια. Γιατί μας λέτε για άλλα κανάλια και για συναδέλφους μας? Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Με το ύφος της αγγελία που έχουν κάποιοι και την υπερπροβολή του θέματος του θανάτου και του τρόπου, θα μας κάνουν να μην θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο για ένα συμπαθέστατο άνθρωπο όπως ήταν ο κ. Μαντζωνάκης.
0: Παιδιά, τώρα τα
1: λίγο μέτρο να βάλουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόκκινο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το μέτρο το επιβάλλουν οι τηλεθεατές που έχουν το κοντρόλ στο χέρι. Κανένας άλλος.
0: Δεν είναι μόνο τηλεοράσεις.
1: Κανένας άλλος. Όχι, μα μιλάει για κανάλια.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο τα κανάλια όμως.
1: Ναι, αλλά για τα κανάλια είπε.
0: Όχι, λέω εγώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά έρχεται μέσω της εκπομπής στην κόρη του τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Άντε λέει και στην πεθερά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και αυτή να τη χαίρεστε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Το Τάσο με 2,20 βενζίνη λέει εδώ που είμαστε εμείς.

0: Ε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε. Αυτό που σας περιγράφουμε είναι ένα ψάρι που δείχνει να έχει πόδια, δεν έχει πόδια. Δείχνει να έχει πόδια, να περπατάει δηλαδή.
1: Έχει τερίχια που μοιάζουν με πόδια, ρε, και πάει, και πάει, ναι, στο βυθό.
0: Πώς έχουν τα καβουράκια αυτά τις δαγκάνες και περπατάνε πάνω στις δαγκάνες, έτσι αυτό περπατάει πάνω στα.
1: Ε? Πτερίγια.
0: Στα πτερίγια του.
1: Ναι.
0: Και έχει και το χείλι, είναι, δεν είναι μόνο ότι είναι κόκκινο. Είναι και προτεταμένο, είναι σαν να έχει κάνει και πλαστική, δηλαδή σαν να έχει βάλει σιλικόνη. Τέτοια χείλη έχει.
1: Κάνουν
0: το συγκεκριμένο ψάρι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είναι ότι τέτοια.
0: Καλημέρα κύριε Σταύρο από τη Βέργα της Καλαμάτας, με 17 βαθμούς. Ωραία είναι. Ωραίες θερμοκρασίες είναι αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδα μία κυρία,
0: ναι,
1: στη κηδεία του Μαζονάκη,
0: ναι,
1: που είχε πάει και τα χείλη της βγαίναν πιο μπροστά από το στήθος.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω αυτό.
0: Ναι. Γιατί να μην το πεις, να μην το μάθει αυτό το κοινό μας.
1: Να μην το πω, το παρατήρησα.
0: Αλίμονο.
1: Αφού το παρατήρησα.
0: Καλά έκανες.
1: Το πω. Δηλαδή εντάξει.
0: Αυτό,
1: γιατί...
0: γιατί πρώτα τα βλέπουμε ή τα ζούμε και μετά τα λέμε.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα οπότε... δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος, αποκλείεται να μην το δει κανείς, αλλά τέλος πάντων. Αν έβλεπε. Δηλαδή αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οι πόλεμοι συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρετε. Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Και πολύ ακριβή βενζίνη, παιδιά. Πολύ ακριβή. Κοίταζα χτες ένα πρατήριο που δείχναν στην Αλόνισο. Μακριά, θα μου πεις. Νησί. Ναι. Και είχε η κατοστάρα 2,60.
0: Κατοστάρα. Mm. Ποιος βάζει κατοστάρα σήμερα.
1: Λέμε, ρε παιδί, ναι, πρέπει, έχεις επιλογές. Τι πάει να πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ποιος βάζει πολύ βενζίνη σήμερα, βασικά.
0: Τώρα, αφού έχουμε πει το γνωστό. Εγώ 30 έβαζα, 30 θα βάλω.
1: Όχι, εντάξει, αυτό. Όσο έχεις, ναι, βάζεις.
0: Όσο έχεις, βάζεις, ναι, και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σχεδόν όλο το χειμώνα, καταλαβαίνω, ή μάλλον τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί αν πιστέψουμε τον Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες. Ο Τραμπ θεωρεί ότι το Ιράν συνεχίζει αυτό το πόλεμο, ας πούμε, και τα λοιπά, τον οποίο ξεκίνησε ο ίδιος με τον Νετανιάχου 28 Φεβρουαρίου, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή θέλει το Ιράν με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να είναι ακριβά τα καύσιμα για να πέσει ο Τραμπ. Αυτό θεωρεί ο Τραμπ. Έτσι νομίζει. Και μετά θα πέσουν, όχι μόνο θα πέσουν σαν πέτρα, βράχος, γκυρκυλώντας, δηλαδή κατρακυλώντας πολύ γρήγορα. Λέει ο Τραμπ. Κάποιοι τον πιστεύουν.
1: Θα πάνε στα $50.
0: Κάποιοι πάλι όχι.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι. Αλλά ναι, το θέμα είναι πόσοι από την Αμερική τον πιστεύουν.
1: Το θέμα δεν τον πιστεύουν οι αγορές πια.
0: Ναι, οι αγορές έχουν αποκτήσει μια νέα
1: δυναμική.
0: Όχι, βλέπουν τα γεγονότα, όχι τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, Σαουδική Αραβία δέχθηκε πύραυλο από τους Χούθη ή τους λεγόμενους και ξυπόλυτους αντάρτες, έτσι τους γράφουν κάποια μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, χτύπησαν την Αράμκο. Χτύπησαν την Αράμκο, έκλεισε ένα εργοστάσιο. Έκλεισε ένα εργοστάσιο, το δηληστήριο, σταματάει η παραγωγή του και η εξαγωγή πετρελαίου. Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Το πει δεν το πει ο Τραμπ, αυτό είναι fact. Just the facts, madam, που λέει και ένα, ναι, παλιό σλόγγαν. Κατάλαβες. Οπότε οι αγορές κοιτάνε αυτό πλέον. Κοιτάνε ότι έχει κλείσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης, κοιτάνε ότι δεν περνάνε πλοία από το Ορμούς.
1: Γενικότερα αυτά, ότι γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Ναι, ναι, μία αναστάτωση. Πώς έλεγε παλιά ένας που τάρεσε η αναστάτωση, αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Ναι.
1: Ωραία αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα γίνεται και δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά.
1: Τώρα. Έχει θυμώσει λίγο, ενοχλήθηκε,
0: ναι,
1: ο Τραμπ. Επειδή αύξησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 23, τα ανέβασε. Τι να κάνουνε, τι να κάνουμε αυτή την κατάσταση.
0: Και αν αυτό εμάς πολύ λίγο μας αφορά τους Αμερικανούς, ναι, αν είναι και δείκτης και για τη δική μας κεντρική τράπεζα, αλλά το βασικό είναι άλλο. Έχει θυμώσει, επειδή βγήκε χθες η Ντερλάγεν και είπε ότι συνδεδεμένο μέλος να γίνει ο Καναδάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
1: αυτό
0: έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, θα σου πω. Μ' αρέσει που κάποιοι εκπλήσονται, πέφτουν από τα σύννεφα και λέγανε κανείς δεν ήξερε αυτό που θα έλεγε η Ούρσουλα Φόντερ Λάγκεν. Ψεύδονται ασύστολα. Διότι εδώ σε αυτή την εκπομπή στις αρχές της εβδομάδας σας είχαμε πει, ή και από την προηγούμενη εβδομάδα αν θυμάμαι καλά, ότι στις 16 του μηνός, χθες δηλαδή, θα υπάρξει μια σημαντική ανακοίνωση από την Τερλάγεν σε σχέση με τον Καναδά. Τα είχαμε πει στους φίλους ακροατές. Οι φίλοι ακροατές θα θυμούνται.
1: Οι φίλοι ακροατές, αλλά δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, ευτυχώς.
0: Δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, δεν μας ακούνε και.

0: αυτοί που λένε α, πέσαμε από τα σύννεφα. Ευτυχώς. Κανείς δεν ήξερε αυτή την πρόταση.
1: Εντάξει. Άμα,
0: αυτοί χάνουν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και αποκαλύπτουν ότι είναι άσχετοι.
0: Είναι άσχετοι, παιδί μου.
1: Τελείωσε.
0: Αυτοί χάνουν, δηλαδή.
1: Τελείωσε.
0: Όπα.
1: Τι να λέμε.
0: Ο Τραμπ απείλησε ότι αν η συμφωνία αυτή, επειδή δεν το ξέρει ακόμα,
1: ναι,
0: αν η συμφωνία αυτή γίνει για κακό.
1: Τι σημαίνει για κακό.
0: Τότε θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη.
1: Τι σημαίνει για κακό.
0: Όπως το έχετε στο μυαλό του, ο καθένας κακό.
1: Για κακό πιανού.
0: Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει για κακό ότι ο Ζελένσκι αμήνεται για τη χώρα του.
1: Ναι.
0: Το για κακό.
1: Εντάξει.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Καλό είναι να επελάβει ο Πούτιν.
1: Ναι.
0: Έτσι το έχει στο μυαλό του.
1: Εντάξει.
0: Εμείς συνειδητοποιείς το ότι θα σκέφτεται.
1: Όχι, και τι σκέφτεται. Σημαίνει για κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι.
0: Ρώτα τον Τραμπ. Και άμα πάρει απάντηση.
1: Ναι.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δεν την πάρει τώρα όμως, γιατί είναι 6-27.
1: Πήγε
0: 6-27.
1: Εντάξει, θα βάλει τότε ο Νίκος ένα τραγούδι και θα πάμε εμείς προς τους τίτλους.
0: Πάμε λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτους δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 27?
1: Όχι.
0: Τη λένε η έκλειψη του αιώνα. Γιατί θα κρατήσει πάνω από 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουν όλοι να βρουν πού μπορούν να
1: ταξιδέψουν.
0: Πού θα μπορούν να ταξιδέψουν, α πούμε, επειδή είναι και Αύγουστο. Κατάλαβε, 2 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Πού θα ταξιδέψουν για να το δουν. Και λέει το καλύτερο λέει σημείο είναι στο Λούξορ. Στην Αίγυπτο.
1: Στο Λούξορ,
0: ναι, που έχει ναού εκεί.
1: Μυστηριακό τόπο, ναι, αυτό. Ωραία,
0: ναι. Και θα φανεί, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ορατή στη Μεσόγειο. Πάρα πολύ, σε γενικότερα δηλαδή.
1: Άρα θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα νέο ρεκόρ τουρισμού.
0: Και στην Νότια Ισπανία, λέει, στο Γιβραλτάρ κτλ. Και γιατί θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που πάνε και τα φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, φωτογράφοι.
2: Μπράβο.
0: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κυρία Σούλα. Να χαίρεστε τον ανιψιό σας που έχει γενέθλια σήμερα. Λέει εκτός από τις γιορτές με τα ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει και ο ανιψιός μου που γενέθλια. Να το χαίρεστε.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Χριστίνα μας ρωτάει πότε θα έρθει ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης. Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Χριστίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα. 15 βαθμούς λέει, δροσίζει. Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εκεί, να δροσίσει. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν εύχομαι, εγώ προσωπικώς ξέρετε ότι θέλω χιόνια. Αλλά δεν τα εύχομαι φέτος, γιατί με τις τιμές αυτές θα με βρίζετε και δεν.
0: Δεν είναι ευχή.
1: Αλλά τα χιόνια είναι σωτήρια για τη φύση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος ήμασταν στο όριο της λειψιδρίας ή την αγγίξαμε σε κάποιες περιοχές, θυμάστε ότι βγαίνανε νερό με το δελτίο σε κάποια νησιά, για παράδειγμα, ήταν ότι στα βουνά μας δεν είχε μεγάλη χιονόπτωση και χιονοκάλυψη.
0: Όχι.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Δεν ξαναπούμε για αυτά τώρα. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο της δροσιάς. Της ωραίας που θέλει τον μπουφανίνι, το. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα. Τι θες να συζητήσουμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους Τούρκους.
0: Τι θα γίνει με τους Τούρκους.
1: Παιδί μου, φέρνουν απέναντι από τη Σάμο κάτι στρατιώτες. Φέρνουν κανένα 2.000 άτομα.
0: Δεν
1: τους μετακινούνε. Μετακινούνε. Φέρνουν κι άλλους.
0: Φέρνουν κι άλλους.
1: Ναι, έχουν που έχουν τη στρατιά του Αιγαίου, ας πούμε, η οποία αποτελεί απειλή κτλ. Φέρνουν κι άλλους. Τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Πού το μάθαμε εμείς.
1: Είναι ένα θέμα. Το γράφει ο δικός του τύπος. Είναι δεδομένο, είναι γκαραντή, είναι διαπιστωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι διαπιστωμένο.
0: Λοιπόν, ωραία, και φέρουν και τι, θα φοβηθούμε εμείς.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν και τη στρατιά απέναντι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν, λέει.
0: Θέλουν κάτι.
1: Έχουν θυμώσει. Έχουν θυμώσει γιατί κάναμε συμμαχία με τους. Ο τουρκικός τύπος δηλαδή λέει ότι έχουν βάλει στα νησιά απέναντί μας Ισραηλινούς πυράβλους. Και αυτό είναι κόκκινο πανίγυρο.
0: Άμα ήταν άλλες χώρες δεν θα είχαν πρόβλημα.
1: Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία, ας πούμε. Είχαμε παλιά. Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Είχαμε από τη Τσεχοσλοβακία.
1: Ναι, η Τσεχία έχει η Τσεχία και πιστόλια και 155 χιλιοστών βλήματα και πυροβόλα και η Τσεχία είχε παραγωγή.
0: Μπράβο στη Τσεχία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, μας έχει πιάσει ένας. Μας έχει πιάσει. Κάποιος έχει πιάσει ένας πανικός γενικός και ένα θέμα. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, φυσικά έτσι, και είναι θέμα.
1: Είναι θέμα που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες να έχουν το νου τους.
0: Τον έχουν.
1: Αυτό δεν σημαίνει. Φαντάζομαι κι εγώ. Yeah. Θέλω να πιστεύω.
0: Και
1: να ελπίζω. Λοιπόν, αλλά τα ελληνοτουρκικά μπήκαν χθες και στη Βουλή.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μας λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Για το Φλωρίδη το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι αν υπάρχει αστάθεια.
0: Θα κάνουν ντου.
1: Μπορεί να γίνει. Χαίρονται οι αντίπαλοι και μπορεί να γίνει καραντού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Και το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και του είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και του απάντησε όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Όχι, όχι, του είπε και μην μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην πολιτική αντιπαράθεση, ας πούμε, για το.
0: Ποιος τα μπλέξε πρώτος όμως.
1: Ειδικά για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή. Γι' αυτό μιλούσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καμία, παιδιά. Σε καμία. Δηλαδή, αναθεώρηση ακόμα και σε διατάξεις που είχαν προτείνει άλλα κόμματα, ας πούμε. Δεν έγινε καμία δεκτή.
0: Τίποτα.
1: Δεν πέρασε τίποτα. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη Βουλή. Για να αλλάξουν κάποιες διατάξεις θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, προσέξτε το, 180.
0: Ένας.
1: Που, ναι, 181. Που άντε να βρεις 181 στην επόμενη Βουλή, εάν αληθεύουν αυτά που βλέπουμε στη δημοσκοπήση.
0: Λοιπόν, Διονύση, η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
1: Αυτό το ξέρω. Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αφού συζητήσανε χθες λοιπόν και στη Βουλή για το Σύνταγμα και καλά. Και
1: μόνο για το Σύνταγμα.
0: Ναι, λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τη συζήτηση. Τώρα πότε συζητάνε για αυτό που μαζεύονται να συζητήσουν αμιγώς.
1: Σχεδόν ποτέ, όχι. Συζητούν εφόλης της ύλης. Ναι. Πώς το λέμε, ναι, το γράφουμε και στα δελτία.
0: Διασταυρώνουν τα ξύφη τους.
1: Εφόλης της ύλης,
0: ναι,
1: αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα.
0: Ναι.
1: Ή όπως λέμε για τις απεργίες. Απεργούν διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών ετοιμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάγιον.
1: Πάγιον.
0: Τέλος πάντων, και μετά που λες, είπα ο Ανδρουλάκης, για ελάτε που σας θέλω.
1: Σε ποιους?
0: Στους βουλευτές του.
1: Ναι.
0: Και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί. Και τους είπε, κοιτάξτε, δείτε, πάμε καλά.
1: Τους είπε.
0: Ναι, γιατί τσιμπάει λίγο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συνεχίσετε να κάνετε τις δηλώσεις που κάνετε, δεν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί.
1: Τι δηλώσεις κάνετε?
0: Κοίταξε, ήταν ο κύριος Πάνας,
1: ναι,
0: που είπε ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σταματά. Λοιπόν.
1: Εγώ τα λέω, αυτοί τα λένε.
0: Και μετά είναι η κυρία, φίλη μας, φίλη της εκπομπής, η κυρία Αναστασίου.
1: Η κυρία Αναστασίου που είναι εν αναμονή βουλευτής, μόλις πεθάνει ο πρώτος.
0: Πώς το είχε πει?
1: Έτσι το είχε πει.
0: Ναι, πώς το είχε πει?
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Είχε πει μία.
1: Εν αναμονή βουλευτής.
0: Έναν τάφο πριν την έδρα, ένα τέτοιο. Είχε πει.
1: Α, ναι, αλλά αυτή δεν είναι βουλευτής, άρα δεν την μάζεψε να. Είναι και αυτή στη μάζοξη.
0: Θα τη το μεταφέρω.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν στη μάζοξη.
0: Όχι,
1: αυτή, γιατί δεν είναι βουλευτής ακόμα. Δεν έχει πεθάνει κανένα, θα τον λέγαμε.
0: Όχι, αλλά είναι προβεβλημένο τέλεχος.
1: Αλήθεια.
0: Βγαίνει στα κανάλια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προβεβλημένο τέλεχος.
0: Την καλούνε. Άμα την καλούν, προβεβλημένη.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το τι καλούν τα κανάλια και τι δεν καλούν τα κανάλια και ποιους καλούνε.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Την καλούνε. Βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Εκφράζει τη θέση του Πασόκ.
1: Ενίοτε. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Για να του μαζεύει μετά ο κύριο Ανδρουλάκης, μάλλον δεν είναι.
0: Τη ρώτησαν λοιπόν για τον Τσίπρα, για αυτό που είπε ο κύριο Πάνας, και είπε όχι, όχι. Δεν
1: όχι,
0: υπάρχει
1: τέτοιο
0: θέμα. Αλλά βλέπω προοπτική και προγραμματική σύγκληση.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλήθεια.
0: Και ντον,
1: αλήθεια.
0: Ντον,
1: δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι στο όριο τον πιάνουν ή δεν τον πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Παπά και Πολάκη.
0: Και Δούρου.
1: Και Δούρου, ναι. Αυτός, επειδή είπα κυρίων, η Δούρου είναι κυρία. Καταλάβεις, για να μην τα μπλέξω.
0: Είναι το ίδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η κυρία Αναστασίου θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοινά.
0: Αυτό είδε. Αυτό είδε, ναι, κοινή. Αλλά βλέπει. Δεν το βλέπει ο Νίκος, ο πρόεδρος. Καταλάβεις.
1: Ναι. Είναι σαν το παλιό. Μπάζευε και ασυγκερόγες. Προφανώς θεωρούν ότι. Να, εντάξει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρόγα.
1: Μία ρόγα έχει. Μία, ναι, ρόγα. Θυμάσαι που το λέγαμε, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Σε μια ρόγα από σταφύλι κάθισαν 7 σπουργίτια. Τσιριτήρι, τσιριτρό, τσιριτήρι, τσιριτρό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο δημοτικό. Στο
0: αναγνωστικό
1: τόχο αυτό. Ξέρεις,
0: έγινε τίν μέσα στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κάπου πάνω που πήγαμε να μαζέψουμε τον Πάνα.
1: Το θέμα δεν είναι στο μυαλό του Ανδρουλάκη.
0: Φενού.
1: Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι στο μυαλό των ψηφοφόρων.
0: Αυτό. Μα δηλαδή, γι' αυτό ταράχτηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή οι ψηφοφόροι ή αυτοί που ακολουθούν αυτό το κόμμα επί χρόνια και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, δημοκρατία έχουμε. Τι σκέφτονται γι' αυτό.
0: Τι να
1: δει. Γιατί ξέρω και διακρίνω. Όχι, δεν το διακρίνω γιατί έχω κανένα χάρισμα, ας πούμε. Βλέπω από την τακτική του Πασόκ.
0: Mm.
1: Από εδώ σας είχαμε πει από την αρχή, ήδη από το καλοκαίρι, ότι έχει αρχίσει έναν διμέτωπο πλέον το Πασόκ. Ενώ μέχρι τότε ήταν μονομέτωπος απέναντι στην Δημοκρατία, έχει αρχίσει μπαταριές και προς τα δίπλα. Το έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία, ας πούμε, του να μας αποκαλύψει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας από πού έχει τα έσοδα αυτά για να φτιάξει το κόμμα.
0: Κόντρα,
1: για παράδειγμα,
0: βέβαια.
1: Αν θυμάστε. Mm. Λοιπόν, αυτό το Πασόκ είχε σηκώσει αυτή την σημαία, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, από τότε σας λέγαμε ότι θα έχει διμέτωπο. Και ξαφνικά εκεί που έχει διμέτωπο, βγαίνουν φωνές που λένε ότι θα συνεργαστούμε με αυτούς ή θα συνεργαστούμε με τους παραδίπλα τους οποίους διέλυσε αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο θολά όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπε μία σοφή συνάδελφος το προηγούμενο Σάββατο στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: την είδα εγώ, πρέπει το Πασόκ, Σερέτη λέγεται, να έχει καθαρό μήνυμα.
0: Σταμάτα.
1: Και δεν έχει καθαρό μήνυμα.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει. Να σου πω κάτι.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τον Αλμυρό του Βόλου με 16 βαθμούς. Ωραία είναι και η 16 και ο Αλμυρός. Καλημέρα από το γραφείο μας, στέλνει ο Ιερώνυμος. Κοίτα εδώ γραφείο τώρα. Το γραφείο είναι.
0: Γραφιάρα,
1: βλέπει την Ανατολή,
0: γραφιάρα,
1: αυτά τα χρώματα στην Ανατολή. Ωραία. Κύριε Ιερώνημα, ωραία είναι αυτά. Και καλημέρα στον κύριο Παραγιώτη, στις Σέρες, 14. Έχω να σας πω ότι μας έμειναν 98 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σπάσαμε την κατοστάρα. Έλα ρε, παιδί μου. Μπράβο, μ' αρέσει που υπάρχουν και άλλοι που μετράνε αντίστροφα.
0: Καλέ και η Βιβί.
1: Βιβί.
0: Η Βιβί που μας φτιάχνει το χυμούλι μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατερίνα. Είναι 98 μέρες σήμερα. Έτσι μου λέει.
1: Μπράβο τις κυρίες Βιβί, την εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
0: Η Βιβί είναι λάτρες των Χριστουγέννων όπως εμείς. Λοιπόν.
1: Το κακό με τα Χριστούγεννα είναι ότι φεύγουν γρήγορα. Δηλαδή ενώ έχεις προσδοκία να έρθουν, μετά φεύγουν πολύ
0: όλα
1: γρήγορα.
0: Όλα φεύγουν γρήγορα. Διονύσης και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
1: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει. Ρε,
0: οι διακοπές μας δεν
1: διονύσει. Α, οι διακοπές, ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έρχονται αλλαγές.
1: Πού?
0: Στα κόμιστρα των ταξί. Μα λέω κι εγώ, βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Προχθές μια δήλωση του κυρίου Λιμπερόπουλου.
1: Ναι.
0: Και λέει, επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο που μας ακούει και συνεννοούμαστε.
1: Ποιον?
0: Τον κύριο Κότσιρα, τον υφυπουργό.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι έγινε ρε παιδάκι μου, λέω. Δεν μου άρεσε αυτό. Κάτι λέω.
1: Κάποιο λάκκο.
0: Και σήμερα διαβάζω λοιπόν, έρχονται αλλαγές λοιπόν στα κόμιστρα των ταξί, να ξέρετε. Πρώτον, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι βράδυ, από τις 12 δηλαδή τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, 65 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ήταν πριν.
1: Εγώ θέλω όμως αυτά να τα βάλουν και μία, σε ένα από τα μάτριξ του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά από εδώ 50 είναι. Γιατί κάποιες ήταν 300, 200 κτλ.
0: Όχι πολύ.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, απλά πιάνουν,
1: ναι. Να μπουν στα Matrix αυτό το πράγμα, ναι. Να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται ότι αυτό είναι η ταρίφα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν από το διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Και το βράδυ από τα 35 θα πάει στα 38 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που είναι σήμερα. Έχει αυτό αγαπηθήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι.
1: Με τον κύριο Κότσιρα.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αγαπηθήκανε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ήταν λέει μια επίμονη διεκδίκηση. Κοίταξε, δες. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Τι ναι. Κάνετε?
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Περίμενα να μου λύσετε την απορία. Τι είναι οι υπνοτιστές, τι κάνουν?
0: Τι?
3: Οι υπνοτιστές, τι?
0: Υπνοτίζουν.
3: Και μετά τι γίνεται?
1: Μέχρι εκεί, όχι, όχι.
2: Υπνοθεραπευτές, γιατί δεν εξαρτάται. Ήταν υπνοτιστής, παύλα υπνοθεραπευτής.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από τα άλλα.
0: Βέβαια.
3: Αλληλικότητα.
2: Δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους υπνοτίσει πιο εύκολα από κάποιους άλλους, λένε.
3: Ναι.
0: Έτσι έχω ακούσει εγώ. Δεν...
1: Παιδιά, υπάρχει μια παλιά σειρά, το Mentalist.
0: Καλά στο Mentalist τώρα, λέμε τώρα για την αληθινή ζωή.
3: Θυμάμαι τη Ρένα Βλαχοπούλη, πώς το λέμε, στην μια λίδα από το Χαρέμι που έλεγε το όραμα.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο.
1: Ο καθένας ό,τι θυμάται.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ήταν άλλο, αυτό ήταν σε έκσταση. Αλλά τέλος πάντων, οι υπνοτιστές, ας πούμε, σε υπνοτίζει, ας πούμε, σου έχουν πει εσένα ότι υπάρχει ένας θησαυρός σε ένα χωριό στην Καλαμάτα.
3: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
3: Με Γουρουνοπούλα.
0: Που το θησαυρό αυτό τον είχαν θάψει οι Ναζί.
3: Ναι. Μαζί με τη Γουρουνοπούλα.
0: Έτσι, ναι. Γουρουνοπούλα, άστινε.
1: Κάνε το λίγο πιο εφάνταστο, ρε παιδί μου. Έχει αφήσει ο Μενέλαος εκεί πέρα κάτι.
0: Ποιος Μενέλαος?
1: Μετά από την Τρία.
0: Συνήθως οι θησαυροί που ψάχνουν είναι από τους Ναζί. Που τους θάβουν κάτω από μια ελιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και σε υπνοτίζει. Υπνοτίζει ο άλλος κάποιον.
3: Μενέλαος ήταν στη Σπάρτη.
0: Ε?
3: Ναι. Τίποτα, με δέλα στα σπάτια.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι.
1: Στην περιοχή τώρα. Ναι, ξέρεις εσύ το όριο τώρα που ήταν. Διοικητική περιφέρεια, πες μας τώρα.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι, πού είσαι. Και λέει, τώρα περπατάω, είμαι στη Βέργα και κατεβαίνω. Στην Καλαμάτα και κατεβαίνω. Μεγάλη απόσταση για να κατέβεις κάτω στην παραλία.
3: Τέλος
0: πάντων, κατεβαίνω.
1: Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο από το ανέβασμα.
2: Θα το βρει το θησαυρό.
0: Λοιπόν, πού πας τώρα, δεξιά. Όχι δεξιά, αριστερά πήγαινε.
1: Όλα αυτά ο υπνοτιστής.
0: Προς Αβία. Τέλος πάντων, και υπνοτίζουν για να
3: βρίσκουν τελικά.
1: Λοιπόν, ισχύει εδώ το γνωστό ρητό. Μην κάνετε ερωτήσεις που δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μετά αρχίζει η ρέτη και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αυτό.
3: Λίγο το. Όταν εγώ έλεγα στα αρχή μαθαίνω καινούριες λέξεις. Ο υπνοθεραπευτής, εμένα αυτό μου φάνηκε. Συγγνώμη το λέω, γιατί είπε ότι η υπόθεση πάνω στην οποία ζητάμε τραγική έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά, αλήθεια είναι.
3: Υπνοθεραπευτής, εμένα μου φάνηκε σαν να είμαι, ξέρω εγώ, στη Λάμψη.
4: Τι σημαίνει βίρ να πα σε υπνοθεραπευτή,
0: ναι.
4: Δηλαδή κάτι τέτοιο νόμιζα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
2: Ο οποίο συνεργαζόταν με, τον, με τη γιατρό από τη Χονολουλού. Με τη
0: διαπραγματική.
4: Εντάξει, πρέπει μόνο αυτό. Η
2: γιατρό
4: τη Χονολουλού συνεργαζόταν με τον υπνοθεραπευτή. Αυτό νομίζω ότι είσαι μέσα στη φρουτοπία, α πούμε. Όχι ότι είναι κανονικό πράγμα αυτό που γίνεται.
1: Θα βγει ο πίκο απίκο σε λίγο, ναι. Αυτό. Και θα. Τέλο πάντων, μπορεί να είναι κλάδο. Εγώ δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Το έχω ακούσει σε σειρέ και σε ταινίε και τα λοιπά. Τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι κλάδος της επιστήμης, ας πούμε, η υπνοθεραπεία.
2: Δεν νομίζω
1: ότι
2: είναι επιστημονικό αυτό.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού.
2: Όχι, γιατί. Είναι σίγουρα.
1: Όχι, τώρα... γιατί. Ό,τι...
4: Παραϊατρική είναι, όπως σου λέει, ότι σήμερα έρχεται ο ανάδρομος.
1: Παιδιά, το λέω γιατί όλους τους όρους που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ας πούμε, είναι υπό αμφισβήτηση. Ακούμε για κβαντικό κάτι. Ήταν υποαμφισβήτηση από πριν, αλλά πριν δεν το συζητούσαμε γιατί ήταν τζιζ. Τώρα το κβαντικό έχει γίνει της μόδας πάλι και βγαίνουν οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, όταν βάζει τη φορολογική του δήλωση, τι γράφει στην στο επάγγελμα, δηλαδή,
0: αυτό.
2: Τι γράφει, δεν ξέρω, πώς λειτουργούν.
1: Θες να σου πούμε ποιο είναι το
0: κάδρο,
1: ποιο είναι το κάδρο, δεν ξέρουμε.
0: Κάτσε να το γράψω. Ποιος
2: θα
0: γράψω.
2: Πάει να τον ελέγξει.
0: Υπνοθεραπευτής ΚΑΔ.
4: Δεν
0: το περίμενε.
4: Δηλαδή,
2: κάτω από ποια ομπρέλα, ρε παιδί μου, αυτοί λειτουργούν. Ποιος είναι ο φορέας που τους εποπτεύει.
1: Αλλά... Αυτό το ποιος τους υποπτεύει είναι μεγάλο ερώτημα. μεγάλο
0: εδώ δεν υποπτεύαν αυτοί που έπρεπε να υποπτεύουν τους κλασικούς.
1: Που έχουν κανονικούς που πρέπει να τους υποπτεύουν. Πώς το λένε, θεσμοθετημένους. Και δεν γίνονταν. Υπήρξε χθες η εξής απάντηση. Ναι. Μα πήγαμε, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: ακούστε. Ναι. Για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή ή υπνοτιστή, ο καταλληλότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος CAD, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είχε ο καθένας, που είναι οι υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Υπάρχει.
1: Να το.
0: Υπάρχει. Τα ακούς. Τελίτσα. Τα ακούς.
2: Εντάξει, μου λύθηκε η απορία, ρε παιδί μου.
1: Ορίστε. Βέβαια, είναι μια απάντηση την οποία έχει δέσει.
0: Και έχουν ΦΠΑ 24%, να ξέρετε. 24% ΦΠΑ. Δεν απαλλάσσονται.
4: Επειδή εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κόβουν απόδειξη, δηλαδή.
4: Μου μείνει. Για το σύνταγα μια φίλη γυναικολόγο. Και τη λέω, φίλη, και τη λέω. Δεν είμαστε λίγο, δεν είμαστε τον ορθό. Έχει χαρθεί ορθό λόγο. Και μου λέει, επειδή είσαι, μου λέει, εκτός πραγματικότητας. Άμα σου πω, μου λέει, γιατί μου λέει για αυτού, μου λέει, πηγαίνω σε προθεραπευτές και σε ολιστικές θεραπείες και σαμάνους κλπ. Άμα σου πω, μου λέει εγώ. Πόσες γυναίκες έχουν έρθει να κάνουν, μου λέει, στο μευτήριο και να γεννήσουν με κεσαρική συγκεκριμένη μέρα, επειδή τους είπε ο αστρολόγος τους ότι εκείνη την ημέρα, άμα γεννήσει το παιδί, θα είναι αυτό τα άστρα, έτσι, αυτά θα είναι την
0: κλείνω ραντεβού.
4: Παιδιά, υπάρχουν. Ραντεβού εκείνη την ημέρα, το είπε ο αστρολόγος τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση. Κανονίζουν τα του οίκου τους και τις δραστηριότητες τους με βάση τι λένε κάτι λήθη. Σήμερα είναι αυτός ο λήθος, πέτρες, οι πέτρες δηλαδή, έτσι. Με βάση αυτόν το λήθος σήμερα θα κάνουμε αυτό. Ο λήθος θα φέρει εκείνη την τύχη, σε αυτόν τον τομέα σήμερα.
4: Τι είναι λήθη.
1: Πέτρα, παιδί μου, πέτρα.
4: Τι πέτρα, δηλαδή.
1: Μια πέτρα.
0: Μαγική.
1: Είναι μαγική. Έχει η όντα και εκπέμπει μια κάποιο είδους ενέργεια. Και σήμερα η ενέργεια αυτή που βγάζει ο λίθος συγκεκριμένος, αυτό υπάρχει ολόκληρη θεωρία.
0: Πάντως.
1: Σε βοηθάει, ας πούμε, σήμερα ευνοούνται τα αισθηματικά.
0: Να πω κάτι. Υπάρχουν ψυχολόγοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία.
4: Ναι.
0: Ως μέσο, έτσι, για τους ασθενείς τους, έτσι, και ως μέθοδο. Δηλαδή μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, γιατί
2: όχι,
0: μπορεί,
2: εντάξει,
0: θέλω να πω. Αλλά σκεφτείτε, κάντε εικόνα αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε όλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο σε ένα κρεβάτι, ο οποίος έχει πεθάνει ή πεθαίνει, τέλος πάντων. Τον βγάζω φωτογραφία και τον στέλνω σε έναν υπνοτιστή.
4: Ναι, υπνό τέτοιο, ναι.
0: Τι σημαίνει, όλο αυτό ακούγεται παράλογο.
2: Ναι.
0: Όλο αυτό ακούγεται τρελό.
2: Ναι,
0: όχι, όλο αυτό ακούγεται τρελό. Δεν έχει λογική καμία.
2: Παράλογο, ναι, εκτός λογικής.
4: Το παιδί μου το κοιτάζω και από την πλευρά του ασθενούς. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, αν
2: κάποιος σκέφτεται ο άλλος που το κάνει.
4: Αν κάποιος μου έλεγε γιατρός, μεγάλη, έχεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες ζωής.
0: Ναι.
4: Τύπα ξύλο. Και έρχονταν κάποιος άλλος και μου έλεγε ότι έχω τη θεραπεία. Θα φας χαλίκια. Μπορεί να τα τρώγα τα χαλίκια. Πραγματικά.
0: Παιδιά, αν έχεις την απελπισία σου, φυσικά και θα το κάνεις.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
4: Αν δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως, αν δεν μου λέει πεθαίνεις, γιατί να πάω να φάω το χαλίκι.
1: Δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα άλλα ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα άλλα. Υπάρχει και τέτοια μερίδα του κόσμου.
0: Παιδιά, όχι, που θεωρεί ότι, απελπισία,
1: που θεωρεί ότι όλα, ας πούμε, τα φάρμακα κτλ. Κτλ. Ή οι ασθένειες είναι κατευθυνόμενες για να θησαυρίζουν κάποιοι τα κέρδη τους στις ζωές μας και τέτοια. Όχι, υπάρχουν πολλές θεωρίες, θέλω να πω.
0: Πολλές.
1: Και ο καθένας έχει την λογική.
0: Αλλά σε έναν άνθρωπο.
1: Ή είναι η απελπισία.
0: Σε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής και βαριά ασθενής και έχει μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται ανίατη, ψάχνει να βρει από πού θα κρατηθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κατακρίνει και να το επικρίνει κανένας. Κανένας όμως.
4: Σε αυτό συμφωνώ και είναι η ψυχολογία είναι σε άλλο.
1: Υπάρχει όμως και, και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, έτσι. Οι άνθρωποι που σε οθούν σε αυτό, που αυτό το κάνουν επικερδές εμπόριο.
0: Καλά, εντάξει,
1: έτσι, εντάξει. Δηλαδή οι επιτίδοι που σε πείθουν ότι όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα, εγώ θα σου βρω τη λύση. Εγώ την έχω τη μαγική λύση, δεν έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Εγώ θα τη βρω λοιπόν αυτή τη λύση και είναι μια, ένα εκτός της δικής μας λογικής. Διότι δεν λέω παράλογο, εκτός της δικής μας λογικής. Παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό περιέγραψε ο Κώστας και η Κατερίνα. Εντάξει, όταν έχεις δηλαδή 2-3 μήνες ζωής ή οτιδήποτε, μπορεί εύκολα εκεί να μην βάλεις καθόλου το μυαλό, εκεί να παίξει κάτι άλλο.
0: Ψάχνεις
2: γιατί
0: να βρεις να κρατηθείς από κάπου.
2: Τελείως ψυχολογική, ψυχική. Όταν όμως είσαι τέλος πάντων κανονικά, σε μια κανονική φάση της ζωής σου, για παράδειγμα αυτό που λέει τώρα, ας πούμε, είναι να γεννήσεις. Και βάζεις την κεσαρική με βάση την αστροσυμμετρία, δεν ξέρω εγώ, αστροσυμφωνία. Εκεί τώρα κάτι γίνεται, δηλαδή έχουμε λίγο παραδώσει τον ορθολόγο κάπου. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουμε παραδώσει.
1: Πες μου όμως ότι πέφτεις από τα σύννεφα που έχουμε παραδώσει τον ορθολόγο.
4: Εγώ αυτό
1: δεν το βλέπεις παντού, παντού γύρω μας, δηλαδή να μην υπερισχύει πάντα όρθος λόγος.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν περίμενα να δηλαδή, έχει αυτό το εύρος.
4: Το είδαμε και με τον COVID και τους όλους.
1: Το είδαμε, το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Το μέτρο ή ο ορθός λόγος έχουν χαθεί προκαιρού.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπεις από το διεθνή περίγυρο μέχρι το διπλανό μας.
0: Για να το ελαφρύνω λίγο, εδώ η Μέγκαν πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Αλίμονο.
2: Έριξες το δίλημα.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να το ελαφρύνω λίγο. Εντάξει.
2: Το κορίτσι.
4: Και η Γκουίνεθ Πάλτροου πουλάει.
0: Καλά, άστο αυτό. Άστο αυτό γιατί είναι πρωί.
4: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Σας φιλούμε.
1: Ξέρετε πόσοι αγοράζουν τις Γκουίνεθ Πάλτροου, θέλω να σας πω.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Για το Google αυτό της Γκουίνεθ Πάλτροου, αυτή είναι από τις μεγαλύτερες απάτες που υπάρχουν παγκοσμίως.
1: Γιατί το λες απάτη?
4: Εκατομμύρια, εκατομμυρίων, όχι αστεία. Είναι δηλαδή τώρα αυτή για τον Κολακίου, είναι παιδάκια μπροστά της. Λοιπόν, αυτή δεν της λέει κανείς, τίποτα γιατί είναι Γκουίνεθ Πάλτροου.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε κι εμείς, Διονύση μου.
1: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ήμουν σίγουρη ποτέ αν μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το, όταν είχε βγει το 1821.
1: Ήταν όμως σήμα κατά τεθέν για την εποχή του. Δηλαδή ήταν από τα πιο γνωστά σου, ξέρε παιδί.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν
1: παντού.
0: Ναι, βέβαια,
1: δισκοτέκες, ναι. Υπήρχαν δισκοτέκες τότε. Βέβαια. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ένα. Ναι. Έχει δίκιο πάντως. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που λες α, να βάλω αυτό να ακούσω.
0: Ή αχ, τι μου θυμίζει.
1: Ναι. Εντάξει, απλά σου θυμίζει μια εποχή.
0: Μου θυμίζει βάτες.
1: Όμως,
0: μου θυμίζει...
1: Αυτό, βάτες και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Μαλλί, πώς το λένε.
0: Ξασμένο.
1: Όχι, όχι, και χέτι πίσω και των αγοριών και τα λοιπά.
0: Που έχετε πάθει όλοι και κάνετε τις φωτογραφίες.
1: Επανήλθε η χέτι.
0: Ναι, το ξέρω. Που κάνει τις φωτογραφίες της όλη η ΑΕΤ, ας πούμε, μέσω του AI και τις αλλάζουν. Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπονται όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Βαλεντίνο. Ναι, κυρία Χριστίνα, είπαμε και στον κύριο Φίλο που λέει: υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμητικά πληθυσμοί αλλά και υφυπουργοί που εν καιρό πανδημίας έσπρωχναν τον κόσμο να τρώει από ένα χρυσό κουτάλι ψωμάκι και κρασάκι. Το θυμόμαστε κι αυτό. Η έξαρση στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, κάπως έτσι είχε προκύψει, λένε.
0: Είχε γίνει κλάστερ, παιδί μου, είχαν συνοστισμό.
1: Ναι, είχαν, ναι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία λέει για τις διακοπές, να κάνετε ρεπορτάζ, λέει, για τις διακοπές ηλεκτροδότηση που είναι συχνές σε διάφορα νησιά, αλλά για τη Σύρο μιλάει κυρίως, κυκλοφορεί ότι φταίνει οι πισίνες. Προφανώς φταίνει και οι πισίνες.
0: Για τι πράγμα?
1: Για τη λειψιδρία.
0: Α,
1: ναι, πιθανότατα για την κατανάλωση νερού, θέλω να πω, ναι, κτλ. Ναι. Νερού που δεν έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει. Ισχύει σε πάρα πολλά νησιά. Αυτό το έχουμε πει, είναι διαπιστωμένο από τη Σαντορίνη μέχρι το νέο. Η Μύκονος, λέει, της γειτονιάς μας, που είναι η Κύθνος. Ξαφνικά έχει γεμίσει με σπίτια ή ξενοδοχεία με πισίνες.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αφαλάτωση, η αφαλάτωση είναι, καλύπτει πολύ λίγες ανάγκες κτλ. Αυτά τα έχουμε πει όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παραγιώτης μας λέει για αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ότι όταν τον είδε στην τηλεόραση ήταν σαν να είχε κοιμηθεί 25 ώρες και να έχει ξυπνήσει ίσα ίσα για να κάνει δήλωση στα κανάλια.
0: Αφού είναι υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, αλλά φαινόταν, ρε παιδί, σαν πρισμένο από τον ύπνο. Αυτό θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Σαν πρισμένο από τον ύπνο που να κοιμόταν 25 ώρες. Πώς είναι να κοιμάσαι 25 ώρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ποτέ.
0: 25 ποτέ. Δεν έχω κοιμηθεί. Αλλά ναι. Έχω κοιμηθεί αρκετές ώρες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παλιά. Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω, διαβάζω ότι η Όλγα Γεροβασίλειο οδεύει προς την Ελλάς. Τόσο μακριά είναι.
1: Όχι, και αυτό είναι είδηση.
0: Όχι, όχι, τόσο μακριά είναι. Που πάει εδώ και καιρό έχει οδεύει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι είδηση. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο. Ήταν από το θέμα είναι. Καλά, αυτή θέλει να πάει και θα πάει. Μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα τη θέλουν, ναι.
0: Αφού
1: μέχρι τώρα λέει δεν έχει επαφή με κανέναν από όσους έχουν πάει.
0: Γι' αυτό, μήπως αρχίσει τώρα.
1: Αυτό περιμένει. Μήπως περιμένει την κυρία Γεροβασίλη για να αρχίσει.
0: Ναι, μήπως έχει αποφασίσει να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Τις επαφές.
1: Ποιος ξέρει. Πάντως στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές μετά τις χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχει ταβανιάσει και τώρα πλέον αρχίζει η άλλη. Ας πούμε.
0: Είναι όλα τόσο ρευστά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς επίσης. Ναι.
1: Αλλά λένε ότι ταβάνιασε με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι, γιατί θεώρησε και αυτός όπως πάρα πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε εκλογές. 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε. Σας το λέμε δηλαδή.
0: Της Αγίας Σοφίας. Σοφίας πίστης, αγάπης και ελπίδας.
1: Δεν έχει εκλογές. Λοιπόν, το είχε πιστέψει, ανακοίνωσε το κόμμα Άρων, έγινε έτσι όπως έγινε, τσατραπάτρα και τότε τα βάνιαζε, αλλά τώρα αρχίζει η άλλη αντίστροφη μέτρηση. Δεν το ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής είναι ο κόσμος.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες.
1: Πώς λένε κάποιοι πολιτικοί, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.
0: Ναι. Επειδή μου στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι εγώ ότι συμβουλευόταν ο κύριος Τσίπρας ένα δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν γνωστό αυτό το πράγμα και του έλεγε ο δημοσκόπος ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και πήρε 41 σχεδόν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε πόσο είχε πάρει.
1: Πώς θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων είχε χάσει. Ήταν πολλά με λίγα.
1: Ναι, πολλά με λίγα.
0: Να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εμείς αποφασίζουμε όλοι. Κανένας άλλος δεν αποφασίζει. Αυτό οι δημοσκοπίες δίνουν μια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής, μάλιστα τα λεφτά κλεισέ.
1: Είναι
0: τα κλεισέ, η φωτογραφία της στιγμής. Είναι πολύ ωραία αυτά.
1: Έχουμε τώρα και καινούργια κοσκινάκια και εάν θα κάνει κόμμα ο ΤΑΔΕ, θα τον ψηφίζατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Απαντάει άλλος, ξέρω εγώ, γιατί όχι.
0: Να τον δούμε κι αυτόν.
1: Ω, έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Καταλαβες. Και σου λέει, ο άλλος έχει ρεύμα. Τι ρεύμα έχει.
0: Νευρούλια.
1: Ένα λασσόμενο. Ξέρω εγώ τι.
0: Λοιπόν, πολλά νευρούλια στην Τουρκία. Δηλαδή, εκνευρισμός πολύ μεγάλος, ο οποίος φαντάζομαι ότι κορυφώθηκε και με την επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός που έμεινε τρεις μέρες στο Καστελόριζο.
1: Μα εκεί σας το είχαμε πει. Εκεί ναι. το διήμερο, τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, είχαν οι λογαριασμοί τουρκικοί και τα μηχανάκια που γράφουν τα tweets. Είχαν πάρει φωτιά.
0: Φωτιά. Ναι. Τέλος πάντων, και βγήκε και ο Φιντάν από τη Συρία. Και άρχισε να λέει πάλι για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Άρχισε να λέει ότι, ότι απειλεί η Ελλάδα.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι ότι απειλεί η Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτονομία.
0: Ναι, και ότι αλλά είναι σύρεται, ας πούμε.
1: Ναι, σύρεται από τους Ισραηλινούς.
0: Από το Ισραήλ.
1: Στο στόχαστρό του, το Ισραήλ ήταν από τη Συρία. Και μας πήρε και μας ξόφαλτσα η μπάλα. Αλλά ξόφαλτσα, επειδή ό,τι λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρξε ταχύτατα απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Υπήρξε απάντηση και μακροσκελής. Και θα
1: πάμε στην πήγη Κατερίνα.
0: Πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα.
1: Κατερίνα,
0: θα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα. Όντως, η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυστηρή και αμεσότατη, υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται από άλλες χώρες. Πως το καθεστώς των νησιών είναι ξεκάθαρο από τις διεθνείς συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών το οξύμορο πως απειλείται η Τουρκία τη στιγμή που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, μιλώντας ιδιαίτερα για το θέμα της στρατιωτικοποίησης και αποστρατικοποίησης, όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε, των νησιών. Σημαίνοντας ότι εξεκαθαρίζοντας η Αθήνα σε κάθε φορά με οποιοδήποτε τόνο ότι είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή η χώρα ασφαλίζεται, κοιτάζει την άμυνά της, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη.
1: Το έχουν πει με μια φράση αυτό διάφοροι παράγοντες, ότι απειλείται θωρακίζεται.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις απειλή από απέναντι κάζους μπέλι, στρατιές Αιγαίου και μετακινήσεις στρατευμάτων, είναι καθήκον σου και υποχρέωσή σου, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, να το προστατεύσεις για να έχει ικανή άμυνα. Πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, Διονύση. Να υπενθυμίσουμε βέβαια τα πόσα χρόνια είναι απέναντι στα πτιά του Αιγαίου μετά την εισβολή στην Κύπρο και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες ότι έχουμε μετακίνηση κάποιων επίλεκτων στρατών, στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια από την πλευρά της Άμμου.
1: 2.000 κομμάντα στέλνουν.
2: Ακριβώς. Το αυτονόητο λοιπόν η Αθήνα ξεκαθαρίζει και επισημαίνει το ότι δεν είναι θέμα συζήτησης η αυτοάμυνα, η εθνική άμυνα και η υπεράσπιση της χώρας και βεβαίως δεν τίθεται θέμα για το αν υπάρχει στρατικοποίηση των νησιών.
1: Μέσα σε αυτά οριστικοποιήθηκε και η άφηξη του Ρούμπιο.
0: Ακούγεται, γιατί ότι θα έρθει
1: λέγαμε
0: το
1: ότι θα ερχόταν το εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό δεν έγινε. Λέγανε μάλιστα τότε ότι θα ερχόταν και ο Ρούμπιο και ο Χέξεθ. Αλλά ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Πολέμου τον είπα. Αλλά τώρα μάλλον φαίνεται θα έρθει αρχές Οκτωβρίου ο Ρούμπιο.
2: Είναι πολύ πιθανό, Διονύση, διότι όπως μας έλεγαν ανώτατες διπλωματικές πηγές πριν μερικές ημέρες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Όμως είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα να έχουμε εδώ τις επισκέψεις που προαναφέρατε.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
0: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Η Κατερίνα Φρύσα ήταν που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και άμα θα έρθει ο Ρούμπιο τον Οκτώβριο εδώ.
1: Ναι. Ναι, τι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, μια περίοδος που έχει πράγματα.
1: Τι πράγματα.
0: Έχει περιραίους ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αν θα πάει και
1: μήνες
0: δίπλα.
1: Τώρα,
0: αν θα
1: μήνες.
0: Ναι, αν θα πάει και δίπλα.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάντα δεν το μετράμε αυτό.
1: Πάντα το μετράμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μας λέει ο κύριος Μίτσος, καλημέρα. Δυτική Μακεδονία, με μόλις 9 βαθμούς. Το χάραμα όμως λέει είναι υπέροχο. Προβλέπεται πολύ όμορφη μέρα. Ωραία. Και λέει, παιδιά, η υπνοθεραπεία πρέπει να είναι κλάδος της ιατρικής.
0: Ναι, παιδιά, οι ψυχολόγοι το χρησιμοποιούν.
1: Θυμάμαι, λέει, σε νοσοκομείο που ήμουν πρόσφατα. Είδα ένα μικρό κτίριο που είχε επιγραφή εργαστήριο ύπνου. Μελετά με άπνοιες,
0: ναι,
1: και άλλες.
0: Αυτό είναι άλλο, το
1: άλλο είναι αυτό.
0: Ύπνου.
1: Το εργαστήριο ύπνου
0: είναι
1: μετράει για τον ύπνο, για την ποιότητα του ύπνου σου και αν ο ύπνος σου δείχνει κάτι. Αν για παράδειγμα έχεις άπνοιες, έχεις ταχυκαρδίες ή αριθμίες ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ροχαλίζεις, δεν αφήνεις τον άλλο να κοιμάται δίπλα.
1: Σου βάζουν και ειδικά μηχανήματα. Το ροχαλιτό, για παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της άπνοιας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάτι άλλο. Μην βάλουμε τώρα υποψίες όσους ροχαλίζουν ή όσους ακούν τους διπλανούς.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά άμα ροχαλίζεις κάποιο ζήτημα έχεις. Δεν,
1: λοιπόν,
0: είναι
1: κάποιο
0: κανονικό.
1: Μπορεί να είναι από απλά τη σταφυλή, ας πούμε, στον ουρανίσκο μέχρι άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει. Άλλο είναι το εργαστήριο ύπνου. Μελετάνε την ποιότητα του ύπνου και από αυτό βγάζουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Την υπνοθεραπεία, ναι, τη χρησιμοποιούν και αρκετοί ψυχολόγοι. Μπορεί και ψυχίατροι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά ψυχολόγοι σίγουρα τη χρησιμοποιούν. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε, πώς το λένε, να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Είναι ένα μέσο, όχι όπως το λέγαμε εμείς νωρίτερα, δηλαδή να μου πούνε που είναι ο θησαυρός.
0: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα στον εγκέφαλο κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δαιμονοποιούμε και το.
1: Αυτό.
0: Αλλά. Δεν δηλώνουν οι υπνοτιστές, οι ψυχολόγοι, είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι.
0: Μια μέθοδος. Μέθοδος, να το πούμε πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τα πιάνουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταλάβατε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε. Δεν τα ισοπεδώσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αφού κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Πάντα.
1: Ε?
0: Πάντα το κάνουμε αυτό.
1: Κι άλλο κλεισεδάκι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτό.

0: Έλαιο και φυσικό αέριο, όπου μπορεί να είναι μια πηγή εναλλακτική για την Ευρώπη, έχει και πάρα πολλές σπάνιες γαίες. Ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που καίει περισσότερο τον Τραμπ, γι' αυτό ήθελε τον Καναδά 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπάνιες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία, γι' αυτό και ο Καναδάς έχει προηγμένη τεχνολογία κτλ. Έχει να κάνει δηλαδή με συνεργασίες στους κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και της άμυνας. Γιατί και ο Καναδάς έχει κάνει άλματα στον τομέα της άμυνας.
1: Να συνεργαζόμαστε, παιδιά, εμείς. Αυτό, δεν έχουμε προβλήματα.
0: Να συνεργαζόμαστε,
1: παιδιά.
0: Διότι σύν της άλλης έχουμε λίγο πολύ κοινές αρχές. Θυμάστε, το είχαμε πει από την ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, την φωτισμένη ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, όπως την είχαν κρίνει πάρα πολύ στο Νταβός, που είχε πει για την ένωση των μεσαίων δυνάμεων απέναντι στις λεγόμενες ή θεωρούμενες υπερδυνάμεις, που δεν είναι κατά φαινόμενα. Και το λέω, δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει 15 βήματα στην Ουκρανία. Η Αμερική, ξωμένη από. Που το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον, το Πενταγωνό του, ξωμένη από πυράβλους και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς είχε πει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις να φτιάξουμε την ένωση των μεσαίων δυνάμεων τρόπων την. Αυτό ήταν το ρεζουμέ
1: της
0: ομιλίας του, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό το πλαίσιο φανταζόμαστε ότι γίνεται, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Καλά, είναι και νωρίς.
0: Είναι στα σπάργανα μόνο τώρα, αλλά αυτά.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως, ο όρος που χρησιμοποίησε η Νταρλάγεν για το συνδεδεμένο μέλος δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είναι κάτι καινούριο. Ναι,
0: είναι κάτι καινούριο το οποίο θα το ψηλαφίσουν και θα το
1: δούμε
0: βρούνε.
1: Αυτό στην πορεία, τέλος πάντων, όπως και να έχει, γιατί ήδη έχει αντιδράσει όμως ο Τραμπ και απειλεί με δεσμούς.
0: Αν είναι κακό. Αν είναι κακό, θα βάλει δασμούς. Αν δεν είναι κακό, δεν θα βάλει.
1: Πώς θα το διαπιστώσουμε?
0: Πες το μου εμένα.
1: Αν είναι κακό.
0: Και με ποιο κριτήριο?
1: Το δικό του.
0: Το δικό μας.
1: Το δικό του.
0: Το κοινή λογική που λέγαμε πριν.
1: Ποιάς?
0: Με τις συνδέσεις. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Γίνονται μεταξύ έρευνες οι οποίες δείχνουν το ίδιο πράγμα. Βλέπω, ας πούμε, ότι μένουν στο πατρικό του μέχρι τα 31 οι Έλληνες. Πότε θα μείνουνε? Δεν θα μείνουνε. Άμα για να νοικιάσεις ένα σπίτι, ας πούμε, με θες ένα μισθό και παραπάνω, πού θα μείνεις? Πώς θα φύγει ένα παιδί στα 25, στα 27 ή στα 28 και στα 30 για να πάει να μείνει μόνο του? Άμα ένας μισθός, πες ότι παίρνεις, εγώ σου λέω 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και το ενίκιο έχει 700. Πώς ζεις? Ζεις?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ζεις.
0: Δεν ζεις.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Καλημέρα στο Τριφύλι Γραβενών. Έχει 6 βαθμούς.
1: Πω, πω, δροσιά.
0: Ο κύριος Νίκος.
1: Πω, δροσιά.
0: Αυτό δεν είναι απλά δροσιά. Είναι κάτι της παραπάνω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε λίγο θα περπατάς τα ξημερώματα εκεί πέρα και θα κάνει κράτς κάτω.
1: Εντάξει,
0: ναι, να το λέμε αυτό.
1: Λοιπόν, επίσης, ψάχνουν ακόμα να βρούνε αν σκότωσε ο Ζόντιακ τη μαύρη ντάλια. Ρίση Διονύση, έχω διαβάσει 15 βιβλία. Έχω δει 5 ταινίες για αυτό το θέμα.
0: Είναι πολλές άγνωστες λέξεις σε μία φράση που χρησιμοποίησες.
1: Ο Ζόντιακ ήταν σύριαλ κίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωραία.
1: Παλιά.
0: Πες στους φίλους ακροατές.
1: Εντάξει, δεν ξέρουν τη μαύρη ντάλια, δεν ξέρουν.
0: Όχι, εγώ το Ζόντιακ που ξέρω είναι κάτι.
1: Έλα, ρε Διονύση, δεν έχεις την ταινία.
0: Τα φουσκωτά, τα Ζόντιακ, ας πούμε.
1: Δεν έχεις την ταινία.
0: Ναι. Όχι, αυτά ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, και είχαν. Είναι ένα από τα άλλα τα μυστήρια.
0: Α.
1: Παλιά, τώρα μιλάμε τις δεκαετίες του δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και ακόμα ψάχνουν, αλλά τους ιντριγκάρει. Θα μου πεις, άμα είναι ένα άλλο το μυστήριο, γιατί ξέρεις πως πέθανε στα αλήθεια η Μέριλιν Μονρό?
0: Ξέρεις πως ποιος σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι?
1: Σίγουρα όχι.
0: Βλέπεις,
1: σίγουρα
0: νάτα,
1: όχι.
0: Νάτα.
1: Τα βλέπετε.
0: Δεν υπάρχουν...
1: Πάλι πίσω γυρνάμε.
0: Δεν υπάρχουν θέματα άλυτα.
1: Ναι.
0: Πολλά θέματα.
1: Και τον Τζον Αυλακιώτη, ποιος τον σκότωσε?
0: Να σου πω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Να σου πω, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα λύσει αυτά, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία.
0: Για να βρει το Ζόντιακ.
1: Όχι, ρε, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στα παγκόσμια δεδομένα, τα data.
0: Τώρα που το λες για ταινία, θυμάμαι το εξώφυλλο της ταινίας που αυτός άφηνε μια χαρακτηριστική υπογραφή. Έναν κύκλο
1: με. Ένα, δεν τον ήξερε.
0: Όχι, δεν τον ήξερε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν το έχω δει, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να βλέπω ότι.
1: Άρα το ξέρεις όμως, το Ζόντιακ.
0: Τώρα που το λες.
1: Α.
0: Ναι, σιγά να μην ξέρω το Ζόντιακ. Άλλη δουλειά δεν έχω.
1: Τον ίδιο δεν τον ξέρει κανείς.
0: Αυτό. Αν τον ήξερα,

0: θα μπορούσε ένα συμπλωτιστή να μου το πάρει, να το βγάλει το μυαλό και αυτό να το αποκαλύψω.
1: Ναι. Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, κακώς.
1: Φαντάζομαι.
0: Τότε τι νοημοσύνη είναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι τέλος πάντων.
0: Θα βοηθήσει πάμε... πολλά όμως. Ναι.
1: Βοηθάει.
0: Έτσι, να μην την απαξιώνουμε κι αυτή,
1: ήδη
0: γιατί είμαστε, το, είμαστε στην άλλη άκρη του εκκρεμού και πάμε να την απαξιώσουμε τελείως την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα υπάρχει μια δαιμονοποίηση τελευταία.
0: Ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, καπούπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δίδυλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δε συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν είπαμε πριν χρόνια πολλά στη Σοφία της Σικινιώτη.
0: Βέβαια.
1: Παράληψή μας.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία της Σικινιώτη. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη, όπου γιορτάζει η κορούλα τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεσαι, Γρηγόρη.
1: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Χαράλαμπο. Έχουμε θέσει το ερώτημά σας στον κύριο Ψωμιάδη. Θα μας
0: απαντήσω
1: απαντήσει.
0: Εγώ. Όχι, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει δελτίο τύπου που ενημερώνει ότι ενημερώνει τους ακροατές ότι θα υπάρχουν ολιγόρες προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Earth News, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα Air Sport και ο ραδιοσταθμός Φλόρινας από το κέντρο εκπομπής Βιτσίου,
1: ναι,
0: από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου και από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 9 έως τις 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης του πομπού DAB. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη της πόρης της Φλόρινας, Πτολεμαϊδας και της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Πολύ ωραία.
0: Για σας το κάνουμε.
1: Πολύ καλά τα είπες, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέξανδρος ρωτάει, η μαύρη Ντάλια ποια ήταν? Καλά είπαμε πριν.
0: Η μαύρη Ντάλια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
1: Ναι. Τι ήταν?
0: Θύμα.
1: Θύμα ήταν η μαύρη Ντάλια.
0: Θύμα. Ναι. Θύμα δολοφονικής επίθεσης, δολοφονικής ενέργειας.
1: Από το Zodiac. Γιατί τα βάλε στην ίδια πρόταση.
0: Ναι, λέγεται ότι μπορεί να τη σκότωσε ο Zodiac.
1: Αν μπορεί τη μαύρη Ντάλια να τη σκότωσε ο Zodiac.
0: Ναι.
1: Είδες που σου λέγω ότι έχεις πολλές άγνωστες λέξεις σε μια φράση.
0: Δεν έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει, σύμφωνη. Ό,τι πεις. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Δεν σας έχουμε πει ότι συνεχίζονται, το ακούτε στο δελτίο ειδήσεων βέβαια, ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, δηλαδή με τους πυράβλους βασικά που διαθέτει και τα drones της, πολλά εκ των οποίων είναι, δεν είναι δική της κατασκευής, αλλά μας προτείνει αυτό δεν είναι της παρούσης. Συνεχίζονται και στην Οδυσσό και στο Κίεβο, αδιαλείπτως αυτές οι επιθέσεις, μιας και έχει έλλειψη αντιεροπορικών αεράμινας μέσων η Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκώς επιθέσεις κυρίως σε πολυκατοικίες, κέντρα εμπορικά και τέτοια πράγματα, και να έχουμε τραυματίες και νεκρούς ενίοτε. Μέχρι στιγμής τώρα με τον απολογισμό που δίνουν οι Ουκρανοί δεν έχουμε νεκρούς επί της παρούσης, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν θα ανάψει, με το πρώτο φως της ημέρας δηλαδή, αν θα φανούν και άλλες συνέπειες από τις επιθέσεις τις βραδινές της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τη μαύρη Ντάλια την έλεγαν Elizabeth Short.
1: Ναι.
0: Δολοφονήθηκε το 1947 στο Λος Άντζελες. Και επειδή το πτώμα της είχε ακροτηριαστεί και είχε κοπεί στη μέση, η υπόθεση απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη τότε. Γι' αυτό έχει μείνει. Ήταν ένα είδε χθες έγκλημα. Και τότε οι εφημερίδες έδιναν ψευδόνυμα. Δηλαδή έβαζαν. Έλεγαν, ξέρω εγώ, τη συγκεκριμένη τη βάλανε μαύρη Ντάλια.
1: Πώς βγάζουν εδώ και εδώ κάτι τίτλοι, χαρούμενη χείρα ή ξέρω εγώ.
0: Υπήρχε τότε ένα film noir, το οποίο λεγόταν Γαλάζια Ντάλια. Και από εκεί, επειδή είχε παρόμοιο τέτοιο υπόθεση.
1: Πλοκή.
0: Ναι, είναι πλοκή. Ναι. Τη βγάλανε μαύρη Ντάλια, γιατί ήταν και μελαχρινή η Elizabeth Short. Τέλος πάντων, είναι ανεξιχνίαστη δολοφονία αυτή. Εντάξει. Το είπαμε και αυτό. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας που συνήθως είναι στο Ρότερνταμ, αλλά τώρα δεν είναι στο Ρότερνταμ, είναι στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει έρθει μια εβδομάδα στην αγαπημένη πατρίδα και τώρα που έχει 19 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα πάει για μπάνιο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ καλά
0: πολύ
1: θα
0: ωραία,
1: κάνετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και θα ζηλεύουμε και δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει και μια υπόθεση που παίζει πάρα πολύ στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Με μια κυρία, χείρα, 49 ετών. Τη λένε Μαριάν Φλίπο. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον Τσάντ Φλίπο. Και το πείτε, ναι. Ο οποίος είχε φτιάξει το διαδικτυακό παιχνίδι το Roblox. Πολύ διαδεδομένο, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέθανε όμως αυτός και εκείνη έμεινε με πάρα πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά χωρίς αγάπη.
1: Ναι,
0: από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πες το με αυτό
0: και
1: το
0: ήθελε να έχει δίπλα της και έναν ωραίο άνδρα.
1: Δικαίωμά της.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Βρήκε λοιπόν έναν κούκλο, πραγματικά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Κοίτα, ωραίος. Δεν μπορώ να τον δείξω στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένας κούκλος. Έχει ωραία μάτια, γαλάζια και τέτοια και τα λοιπά. Και ωραίο σώμα και αυτά. Αυτός ήταν συνοδός πολυτελείας όμως. Δηλαδή.
1: Α, το έκανε αυτό εξ επαγγέλματος.
0: Ναι, ναι, το ξέρει εκείνη.
1: Ναι, το ξέρει. Ωραία.
0: Το ξέρει. Τέλος πάντων, βρέθηκαν. Πώς το λένε, τις παρήχε τις υπηρεσίες του. ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται.
1: Είχε στο μάτι τα λεφτά τη.
0: Μπράβο.
1: Εγώ το σκέφτηκα χωρίς να το. Χωρίς να ξέρω την υπόθεση. Ναι. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί. Ναι. Δηλαδή, ήθελε πολύ μυαλό να το σκεφτεί.
0: Πώς ξεκίνησε. Έψαχνε λοιπόν, λέει.
1: Αλλά αυτή τον είχε ερωτευτεί.
0: Ήθελε να πάει ένα ταξίδι.
1: Κάτσε, γιατί γίνεται ωραία ταινία αυτό. Ωραία σειρά.
0: Μπράβο, ναι. Ήθελε να πάει αυτή. Πρέπει να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Και ήθελε έναν Ιταλόφωνο συνοδό. Ο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μιλάει και ιταλικά.
1: Ναι, είναι προσόν.
0: Έχει προσόντα.
1: Είναι προσόν.
0: Είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η σχέση.
1: Δηλαδή,
0: τους.
1: Έχει κοιλιακούς φέτες, έχει ωραίο πρόσωπο και μιλάει και ιταλικά. Δηλαδή, ναι. Πόσα να θέλεις.
0: Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, της έφαγε 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι σημαίνει τη στάφαγε.
0: Εντάξει, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, τα πήρε, τις τα πήρε από το χρηματοκιβώτιο.
0: Όχι.
1: Τις έβαζε να κάνει αγορές και τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Δεν το ζω απλά τα πράγματα. Είναι πολύ είναι περίπλοκη η υπόθεση.
1: Άμα δεν εξηγήσουμε στον κόσμο, τι. Πώς.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Πώς τις πήρε τα 5 εκατομμύρια. Τι σημαίνει τις πήρε 5 εκατομμύρια.
0: Την ανάγκασε μέσα από διαδικασίες και τώρα τι να σου λέω. Και
1: την εκβίασε, την πίεσε, τη έκανε
0: τι,
1: κάτι.
0: Έτσι λέει αυτή. Ότι την πίεσε και του μετέφερε σε λογαριασμό 5 εκατομμύρια. Ρε μυαλό, ρε κουκούτσι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα story το οποίο θα παίξει πάρα πολύ αυτό το story. Πρέπει να το διαβάσω λίγο περισσότερο όμως για να ενημερωθώ, για να σας πω αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν μια ομάδα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Βάγκεντζοκ.
0: Όχι.
1: Αλλιώς τη λένε.
0: Είδες που ούτε σε θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ούτε μάνατζερ.
1: Όχι, ο Βάγκεντζοκ έβαλε τον γκολ. Όχι, ο Γιάρεντζοκ έβαλε τον γκολ.
0: Άστο μωρέ, πάμε στον επιτρόπο που τα ξέρει καλύτερα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Γιάρεντζοκ λέγεται ο σκόρερ.
1: Είδες. Όχι μόνο είναι αυτός ο σκόρερ. Είναι και ένας. Πώς τη λένε?
2: Γιαγκελόνια.
1: Μα πού να τη θυμάσαι τώρα τη Γιαγκελόνια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά διάβασα σε κάτι Ολυμπιακούς στις αναρτήσεις τους ότι αυτός ο παίκτης που έβαλε το νικητήριο γκολ γιατί έκανε ένα τροπή ο Ολυμπιακός, ο προηγούμενος προπονητής δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, τον είχε στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, έκανε ένα τροπή με την παγκοσμίως άγνωστη ομάδα που δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι, είχε προηγηθεί στο 20. Κέρδισε 1-0.
0: Μπράβο.
1: Και έκανε
0: για πες Τάσο μας, άστας, να πει ο Τάσος.
2: Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκάπη, γι' αυτό επέστρεψε. Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε.
0: Υποχρεωτικά. Ναι.
2: Ναι, οπότε γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και τον έβαλε το παιχταρά, τον Ουκρανό, μέσα στο παιχνίδι ο προπονητής του και γύρισε το παιχνίδι με αυτό το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ με κεφαλιά. Χάρισε την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 απέναντι στην Γιαγκελόνια, την πρώτη νίκη του στο League Face του Europa League. Μπήκε με το δεξί δηλαδή. Αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο νίκη. Είναι και η ανατροπή του κλίματος, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι η πρώτη νίκη υπό τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος είπε είναι ωραίο να νικάς. Τι λες, αλήθεια?
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι, πλάκα.
2: Σε διατμόσφαιρα εννοούσα.
1: Α, αυτό εννοούσα, την διατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.
2: Το επίσης θετικό είναι ότι ενώ ο Λίκιο Ελκαμπή το βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού και τα δύο σεντρεφόρ που χρησιμοποιήθηκαν και ο Κοζάλης, ο Μεξικανός και ο Γιάρεμτσουκ, σημείωσαν τα γκολ, δηλαδή ακόμα θετικό. Από την άλλη, με μια νίκη τώρα επί της Λιβαδιάς, την Κυριακή στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός λίγο έχει ανατρέψει το κλίμα το αρνητικό που υπήρχε με τις κρίνιες, με τις φωνές του κόσμου, με τη φυγή του, με τη Λίμπα. Και αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής, έτσι, για το League Face και σήμερα αγώνες. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε League Face του Όφη και η ποδοσφαιρική Κρήτη, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία, τι θα γίνει.
1: Ο οποίος Όφη πάει με αέρα γιατί στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
1: Και πάει, είδες, και πάει, φέτος είμαι Όφη, το έχω πει.
2: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς εσύ απολάρισα.
0: Άστο, σαν τη μάνα μου που είναι Θρασίβουλος. Ναι.
1: Παλιά λέγανε είμαι Πανιώνιος, εγώ το.
2: Πανιώνιος, Λάρισα.
1: Αυτό. Λάρισα είμαι πάντα, δεν το συζητώ.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πούμε επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου πλέον. Έχουμε, γιατί θα έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Δηλαδή θα παίξουν τώρα το Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε 3 εβδομάδες, 20 μέρες διακοπή. ΕΠΗ, το πρωτάθλημά του για τις εθνικές ομάδες και τα σχετικά. Οπότε αθανατρέψει τελείως το κλίμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάω λίγο στον Όφη και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, εννοείται. Στο Παγκρίτιο ήδη έχουν φύγει 15, ξέρω εγώ, αναμένονται 20-25.000 κόσμος στο γήπεδο. Θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Από την Ερασπορ φυσικά το παιχνίδι, Ματζέντα Σπορτ 2 είναι η κάλυψη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη, απέναντι στη Χόφενχάιμ, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική στο πρωτάθλημα, γι' αυτό και πήρε και θέση Ευρώπης.
1: Να τα λες αυτά, γιατί είναι κάτι ομάδες που εμείς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά είναι ωραίες και παίζουν ωραία παλίτσα. Όπως η Χεγκόνια, πώς τη λένε.
2: Για Γελόνια, ναι, εντάξει. Καλή παλίτσα, δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξε η Γελόνια. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός απέναντί της. Έκανε 24 τελικές, σημείωσε έστω και με τα βία δύο γκολ, αλλά ναι. Άξιζε.
1: Έλα να ξαναγυρίσουμε στον Όφη όμως. Έχει ελπίδες απέναντι σε αυτή την ομάδα.
2: Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Όφη τα τελευταία παιχνίδια, νομίζω πως όχι απλά έχει, αλλά σε αντίθεση με την Χόφενχάιμ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει και καλά το πρωτάθλημά της. Νομίζω ότι την τελευταία της νίκη την έκανε τώρα, την πρώτη της νίκη δηλαδή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα? Να μην χάσει, λέω εγώ. Αλλά με την ψυχολογία που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κότη, το να μην χάσει μπορεί να μην τους λέει και τίποτα. Σίγουρα θα πάνε και την νίκη.
1: Αυτοί θα θέλουν την νίκη, δεν το συζητώ.
0: Να νικήσουν.
1: Να νικήσουν, όφι φέτος. Ναι, είπαμε. Ναι.
2: Υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό από όλη αυτή την ιστορία και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της πολωνικής ομάδας, της Γιαγκελόνια, είναι ότι γίνεται μια μάχη για την ειδική βαθμολογία, για το ranking που λένε, της UEFA. Εκεί όπου η Ελλάδα κυνηγάει τη 10η θέση και οι Πολωνοί έπεσαν στην 11η θέση τώρα εξαιτίας αυτής της νίκης που έκανε ο Ολυμπιακός. Η Ελλάδα, τέλος πάντων, της Πολωνίας. Να το πω,
1: ελληνική ομάδα, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς. Εμείς παραμένουμε βέβαια στη 10η θέση, αλλά έχουμε φτάσει στους 513 βαθμούς, κοντά δηλαδή, πολύ κοντά, από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και το παιχνίδι το σημερινό για το Europa League, League Face του Europa League μεταξύ του Όφη και της Χόφενχάιμ, γιατί παίρνοντας βαθμούς κερδίζουμε πάρα πάρα πολλά από όλη αυτή την
1: ιστορία. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει 15 Οκτωβρίου πρώτο αγώνα για το Conference.
1: Και από αυτόν περιμένουμε βαθμούς. Θέλω να πω, συμβάλλουν και δεν ξέρω αν είναι όλες οι λίγκα γκέσαι, ας πούμε, συνυπολογίζονται στη βαθμολογία, ρε παιδί μου.
2: Κανονικά όλοι.
1: Να, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
2: όλο αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος, ύστερα να καταλάβουμε τη 10η θέση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, σημαίνει ότι ο πρώτος, ο πρωταθλητής, μπαίνει κατευθείαν σε league phase του Champions League.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό ένα τεράστιο όφελος.
1: Κίνητρο και όφελος, βέβαια.
2: Κίνητρο και οικονομικό. Και οικονομικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία κατευθείαν να μπαίνεις χωρίς προκριματικά και να μπαίνεις και σε league phase του Champions League, όπως τώρα βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται να παίξει τα play-offs για να περάσει. Έτσι. Mm. Θετικό, νίκησε η Ομόνια τη Θέλτα χθες, κυπριακή ομάδα, γι' αυτό και την αναφέρω, τη Θέλτα, την πολύ καλή ισπανική ομάδα, και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μίλαν Μπενφίκα 0-2 είναι τα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα τα χθεσινά, γι' αυτό και τα αναφέρω.
1: Η Μπενφίκα λέει είναι αίτητη για 8ο αγώνα, νομίζω κάτι τέτοιο διάβαζα.
2: Ναι. Και νίκησε και μέσα στο Μιλάνο τη Μίλαν, έτσι. Και λίγο πράγμα. Μαζί με το παιχνίδι, να θυμίσω ότι σήμερα είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο και στις 10 που έχουμε συνηθίσει, και θα γίνει και ακόμα ένα μάτς, λέει στις Όφιας Σάλσμπουργκ εκείνη την ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν και κανένα εντυπωσιακό έτσι, ενδιαφέρον, εκτός από το Μπεσίκτας Μαρσέικ που θα γίνει στις 10 η ώρα.
1: Η Ερασπορ πάντως όλους τους αγώνες θα τους μεταδίδεις. Είναι ένα καινούριο που δεν έχω μάθει ακόμα να το λέω.
0: Τι λένε?
1: Και ένα καινούριο κανάλι που το λένε Ματζέντα, πώς το λένε, που έχουν μετονομαστεί. Τα μπερδεύω εκεί.
2: Είναι
0: η Κοσμοτέ.
1: Η Κοσμοτέ είναι. Άμα την πω Κοσμοτέ όμως δεν.
0: Καλά, γιατί τι σε νοιάζει? Η πρώην Κοσμοτέ είναι. Αυτοί που έχουν ξέρουν.
2: Θα σε καταλάβουμε. Χθες είχαμε και 4 αγώνες για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Και Ατρόμητος Πάοκ 0-2. ένα. Και σήμερα έχει ακόμα δύο παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια από την Ερασπορτ, τηλεοπτικά είναι από το Sky να πούμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και να κλείσω, παιδιά, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί χθες ουσιαστικά με το αποτέλεσμα και νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας με 3-1, η εθνική βόλη των ανδρών πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες του
0: Ευρωβόλου,
2: ναι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει και την είσοδό της στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία σαν να παίρνεις μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Και φαίνεται διαδικαστικού το παιχνίδι, το διαδικαστικού χαρακτήρα το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Με κάλυψη τηλεοπτική από την F2 Sport. Όμως επί της ουσίας η Εθνική θέλει να νικήσει οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη 3-0 ή 3-1 τη Σλοβακία. Θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, αφαίρετος κατά τη Τσεχία, και αυτά όλα παίζουν ρόλο για τα χιαστή μετά.
0: Α, γι' αυτό μάλιστα, και το λέω.
2: Το μόνο ενδιαφέρον, ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει, ήδη είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο τους.
2: Και να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Κοστούλας, ο Πάπης ο Κοστούλας, το παλικάρι εκεί που έχει πάει στην Brighton, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές χθες για το League Cup της Αγγλίας, μέσα στο Manchester, απέναντι στη United, σημείωσε γκολ, μείωσε σε 2-1, και ήταν αυτός που έκανε και την ασίστ στο τελευταίο γκολ της Brighton με την εντυπωσιακή ανατροπή. Manchester United Brighton 2-3.
0: Μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
0: Αναλυτικότατος.
1: Είχε θεματάκια σήμερα. Υλικό. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο. Θα μεταφέρουμε αυτό που μας λέτε. Ο δε κύριος Αλέξανδρος λέει: Η μαύρη ντάλια ήταν ηθοποιός η οποία δολοφονήθηκε το 47,
0: ναι, το είπαμε,
1: και συγκλώνησε στη ΣΥΠΑ. Ο Ζόντιακ έδρασε 65 με 70 something. Άρα δεν μπορεί να τη σκότωσε αυτό.
0: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μπερδεμένες υποθέσεις.
1: Το ψάξε όμως ο άνθρωπος, κάθισε και τον προβλημάτισε και κάθισε και μπήκε και το ψάξε.
0: Πολύ.
1: Μαύρη ντάλια και για το Ζόντιακ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα αστυνομικά, με να μ' αρέσουν.
1: Ωραία είναι τα αστυνομικά που έχουν όμως λύση. Τα άλυτα δεν είναι ωραία, γιατί σου μένει απορία.
0: Τα άλυτα όμως γι' αυτό είναι, σου λέει, δεκαετίες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά το ωραίο
0: είναι. Που απασχολούν την κοινή γνώμη.
1: Το ωραίο είναι να έχει αίσιο τέλος.
0: Ναι, αίσιο τέλος. Ελπίζουμε να ευχόμαστε να έχει η διαδρομή που θα κάνετε. Θέλω να πω να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
1: Γιατί ελπίζουμε.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Δεν υπάρχει δρόμος σήμερα στο Λεκανοπέδιο που να μην τον είδα να έχει κόκκινο ή κίτρινο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πέμπτη. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, μέσα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο μετά την Μεταμόρφωση, σε εκείνο το σημείο. Τώρα, αν αρχίσετε να κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε πολλή κίνηση στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Μετά θα ανοίξει λίγο, θα χαρείτε, αλλά θα ξανακλείσει λίγο παρακάτω και θα φτάσει η υπόθεση αυτή, η κατάσταση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω.
1: Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Μέχρι την Πέτρου Ράλι. Ναι. Δεν έχετε να οπλιστείτε με τίποτα. Τέλος πάντων, επίσης έχει το ρεύμα ανόδου στο Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω, σχεδόν φτάνει στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η ΒΕΙΚΟΥ είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η κίνηση είναι λίγο καλύτερη, μόνο σε κάνα δύο σημεία έχει προβλήματα. Η Καποδιστρίου και αυτή έχει κίνηση. Για να πω και κανέναν άλλο δρόμο, γιατί λέω τους ίδιους και τους ίδιους κάθε μέρα, αλλά λέω τους πιο κεντρικούς.
1: Να πεις και κανένα που δεν έχει κίνηση.
0: Στην Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δεν υπάρχει.
1: Κάποιον που δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει. Η Αρδιτού είναι χάλια. Η Συγκρού.
1: Η Παπαφλέσσα στην Νίκαια.
0: Η Συγκρού στο ρεύμα καθόλου δεν έχει καθόλου κίνηση. Και στο ρεύμα ανώδου μέχρι τον Νέο Κόσμο.
1: Πες και κανένα τέτοιο. Ναι. Για να δώσεις διέξοδο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει διέξοδο. Αν πηγαίνει μια διαδρομή συγκεκριμένη. Η παραλιακή υποσυντόνωση έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα που ξεκινάει από το Φάληρο, ανοίγει λίγο ξεκινάει από το Νέο Φάληρο, ανοίγει λίγο προς το Παλαιό Φάληρο και μετά έχει σημεία που έχει αυξημένη κίνηση, αλλά δεν είναι κόκκινη. Στο κόκκινο είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παραλιακή, στο ύψος της Αλίμου, εκεί έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης είναι πολύ αυξημένη Ποια είναι η ελευθερία, και δεν την ξέρω. Α, η αμφιθέα γίνεται ελευθερία, δεν ξέρω. Το ξέρεις.
1: Από πότε, όχι.
0: Να, το βλέπω εδώ.
1: Εγώ αμφιθέα, θα τη λέω πάντα.
0: Η αμφιθέα έχει κίνηση. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, ειδικά στη συμβολή τη εκεί με την Αχιλέω. Επίση, κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή στο υπόλοιπο τη διαδρομή. Η βουλιαγμένη. Εντάξει. Η βουλιαγμένη είναι καλή ακόμα. Δεν έχει κίνηση.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την Κατεχάκη. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις εσύ αυτό, να πω ότι χθες, γιατί αναφερθήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, δεν αναφερθήκαμε στη δήλωση του κύριου Κασελάκη.
0: Ποια δήλωση?
1: Εδώ στο Earth News. Είμαστε πιο κοντά με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, είπε ο κύριος Κασελάκης. Απλά να αναφέρω και αυτό. Για να έχουμε όλο το παλμαρέν των πολιτικών απόψεων και δηλώσεων, γιατί αναφερθήκαμε πριν, αυτό δεν το αναφέραμε.
0: Ωραία. Καλά έκανες και το είπες. Στη Θεσσαλονίκη,
1: πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον Περιφερειακό. Mm. Στην Τζιμισκή έχει κίνηση. Στην Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία. Η Εγνατία είναι καλή. Η Όλγα σου σήμερα είναι καλή.
1: Μπράβο, μπράβο Όλγα.
0: Ναι.
1: Έμπαινε και εγωίτευε.
0: Λοιπόν, και επειδή λες για συνεντεύξεις, απόψε, ναι, απόψε, το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News,
1: ναι, στις
0: 6, με τον Παναγιώτη το Στάθη, τον ναι, οποίο γνώρισα και πολύ χάρηκα. Ο Στάθης λοιπόν θα έχει απόψε το Μητσοτάκη καλεσμένο, τον Πρωθυπουργό. Καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άντε και στα δικά μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όποιος θέλει να έρθει εδώ, έτσι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί δεν θα ήθελες να πάρουμε, ας πούμε, μια συνέντευξη από διάσημους, συνέντευξης εμείς?
1: Και ναι και όχι τώρα.
0: Τη Σελίν Ντιόν θα ήθελες?
1: Όχι.
0: Γιατί? Επειδή δεν ξέρεις γαλλικά? Ξέρει αγγλικά η Σελίν.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Την Μπιγιονσέ θα ήθελες?
1: Ναι, εννοείται.
0: Νατά.
1: Την Μπιγιονσέ και τη Ριάννα.
0: Λοιπόν.
1: Και ίσως και καμιά άλλη. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μείνετε εδώ στο Earth News Radio.
1: Δεν θες να επεκταθούμε και σε ηθοποιούς?
0: Βεβαίως.
1: Στη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην Μαργκό Ρόμπι.
0: Και την Κέιτ Μπλάνσεν θα ήθελα.
1: Όχι.
0: Γιατί? Εγώ θα ήθελα. Γιατί? Μόνο ότι θες εσύ.
1: Για μένα δεν λέγαμε.
0: Όχι μόνο.
1: Α, όχι.
0: Εγώ δεν υπάρχω. Συγγνώμη, ενοχλώ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πολλά φιλιά.
1: Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Συντονιστείτε στις 6 με 8.
0: Γεια σας.
1: Καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ή τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων.
2: Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Ρε Μαρία μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, εγώ έχω μείνει στην εποχή του λίθου, ας πούμε.
1: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
0: Υπάρχουν και υπνοθεραπευτέ στις ημέρες μας?
1: Βεβαίως.
0: Υπνοθεραπευτέ, γιατί εγώ ήξερα ότι η μελέτη του ύπνου, όχι το ήξερα, το ξέρω, την έχω υποστεί τη μελέτη του ύπνου, γίνεται στα νοσοκομεία που σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια κλπ. Για να δουν αν έχει υπνική άπνοια.
1: Πά στα νοσοκομεία. Οι υπνοθεραπευτές κάνουν άλλη μελέτη.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όχι, κοίταξε, ο καλός ύπνος που εμείς δεν έχουμε. Όσοι ξυπνάμε πρωί δεν έχουμε καλό ύπνο. Κακά τα ψέματα.
1: Γιατί έχουμε και το άγχος, ναι.
0: Είναι αντανάκλαση, είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.
1: Και πολλοί λένε ότι και οι ώρες του ύπνου και οι ώρες που κοιμάσαι, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
0: Ποιοτικά, βέβαια, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν στα νοσοκομεία και στα μεγάλα και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κλπ. Κυρίως όμως στα δημόσια, εκεί είναι που εγώ δίνω έμφαση. Αυτά τα τμήματα μελέτης του ύπνου. Ακριβώς για να τσεκάρουν αν ο ύπνος είναι καλός, αν έχει υπνική άπνοια, πώς λειτουργεί η καρδούλα σου και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί όλα όμως πας.
1: Με προτάσεις, με συμβουλές, με λύσεις.
0: Είναι μια ομάδα επιστημόνων. Σου λέω γιατί το έχει τύχει και έχω κάνει εγώ. Δηλαδή με έχουν μελετήσει εμένα τον ύπνο. Καλά, δεν κοιμάσαι και εύκολα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και σε εξετά. Τώρα εδώ είδα έναν κύριο, ο οποίος λέει: εγώ δεν είμαι γιατρός. Μη με συκοφαντείτε, δεν είμαι γιατρός. αλλά είναι υπνοθεραπευτής, λέει. Δηλαδή, τι σου κάνει για να κοιμηθείς?
1: Μα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μασάζ δεν κάνει.
1: Αυτή...
0: Παραμύθια δεν λέει. Ή λέει. Δεν ξέρω.
1: Και πού το ξέρουμε ότι δεν κάνει μασάζ? Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Τι κάνει, δηλαδή, ο υπνοθεραπευτής τι κάνει? Αυτός ο υπνοθεραπευτής.
1: Εμένα μου θύμισε την ελληνική ταινία. Θυμάσαι με τη Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ναι.
1: Που της έλεγε, δεν θυμάμαι, όχι ξαχάκουσα, μου της έλεγε κοιμήσου.
0: Ναι.
1: Κοιμήσου.
0: Αυτό, καλά
1: αυτό
0: τα
1: μου θυμίζει.
0: Αυτό, καλά
1: κάτι
0: τα
1: τέτοιο. Του λέγε κούνα ένα κατοστάρικο. Κοιμήσου. Κι άλλο ένα κούνα. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Είπε ότι είναι. Μπορεί και υπνοτιστής.
1: Να το.
0: Ο συγκεκριμένος. Μιλάμε για τον άνθρωπο με τον οποίο επικοινώνησε η προφυλακισμένη ήδη η γιατρός στο ιατρείο της οποίας άφησε τελευταία
1: πνοή, τη φωτογραφία.
0: Ο γιος Μαζονάκης. Του στείλε και μια φωτογραφία, συνεργαζόντουσαν, λέει πολύ. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών. Ναι, η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως τέτοια, λέει, με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνήλθε το 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας, με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού και άλλα τέτοια.
1: Άρα πολύ καλά κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Που ακούγονται
1: ως ανέκδοτα. Συνεχίζουμε να την κάνουμε αυτή
0: σήμερα,
1: τη συζήτηση.
0: Λέμε
1: ναι,
0: τώρα,
1: με
0: ναι.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά τα
0: όλους αυτούς κομπογιάννητες που
1: παράλογα, παρανοϊκά. Ας μην χρησιμοποιήσω άλλα επίθετα. Και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη γιορτή βασικά.
0: Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Κορίτσια, χρόνια πολλά. Να είστε γερές, να είστε δυνατές. Να είστε ευτυχισμένες με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και εκείνοι. Να σας χαιρόμαστε και εμείς. Χρόνια πολλά και στη Σοφία και στην πίστη και στην ελπίδα και στην αγάπη.
1: Και στη Σόνια να πω εγώ και στο Σοφιανό και τη Σοφιανή. Και τον Αγαθοκλή και την Αγαθοκλή και τον Αγάπιο. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Σας εύχονται ολόψυχα η κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος που είναι στο άλλο.
0: Και φυσικά ο Νικόλας Ψωμιάδης που ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Και φυσικά η Γιάννα Αρφάνη, η οποία. Με τη Βασιλική Κολτσίδα.
0: Όχι, είναι.
1: Μόνη της
0: έχει
1: Γιάννα
0: μοναξιές,
1: σήμερα.
0: Έχει
1: που είναι
0: μονα...
1: στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μόνη της με τη μοναξιά της.
0: Με τη μοναξιά. Πιο καλή, ναι. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου που είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει να απογειώνει τη διάθεσή μας και νομίζω τα καταφέρνει άψογα. Εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για να ευχηθείτε σε αγαπημένες σας που γιορτάζουν, κάντε το άφοβα είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News ή μία radio ή άλλη.
0: Ή μέσω Messenger από τη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές. Έχουμε και σελίδα ως ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από εκεί. Να μπαίνετε σελίδα του ραδιοφώνου στο Facebook, το Earth News Radio 105,8, αλλά και σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Από τις Πρωινές Διαδρομές μας στέλνετε μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Μια εκπληκτική φωτογραφία από το Δειλινό στο Ξυλόκαστρο, από την παραλία, μας έχει στείλει η λατρεμένη μας η Κωνσταντίνα. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας βεβαίως. Καλημέρα και στον Ηλία το Σωρόκο, που ήρθε πρώτος στην ακρόαση και το Γιώργο τον Καραΐσκο.
1: Να είστε καλά.
0: Που λέει σε παίρνει αγκαλιά ο υπνοθεραπευτής, σε κουνάει και σου λέει νάνι νάνι. Καλό.
1: Είναι μια εκδοχή και αυτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μια εκδοχή και αυτή. Πάντως είναι απίστευτο όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Όσες αποκαλύψεις βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι είναι αυτό που υπάρχει σε αυτό το παραϊατρικό, να τον πω έτσι, χώρο.
0: Χώρο, ναι. Είναι ναι, να χάνει.
1: Δεν ξέρω. Χάνει
0: το μυαλό σου. Να χάνει το μυαλό σου. Αλλά βέβαια, κάτσε από την άλλη μεριά. Θα το πω τώρα, είναι, θα μας κράξουν. Η ατομικούλα, η ευθυνούλα, που λέει και οι φίλοι μας, η ατομικούλα.
1: Που δεν είναι. Κάτι φίλες μας που δεν ακούνε ατομική ευθύνη και τους σκόνονται.
0: Παθαίνουν αναφυλαξία. Υπάρχει και αυτή σε ένα βαθμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, κάποια μου κόλλησε το ρε παιδί μου. Να μου βάλεις πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες και τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μίλησε και σε εμάς εδώ. Σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ναι. Αν θυμάμαι που θυμάμαι, γιατί το είδα στο YouTube, έτσι δεν το είδα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου,
1: ναι.
0: Στον Αντένα,
1: ναι.
0: Ο οποίος, να με συγχωρήσεις Μαρία μου, δεν έδωσε και πάρα πολύ πιστικές εξηγήσεις.
1: Τα λέμε όλες τις τελευταίες μέρες, τα λέγαμε και χθες. Ναι. Ότι δεν μπορεί κάποιος εδώ ψεύδεται, κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ναι, κάποιος δεν κάνει καλά ή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά
0: είναι
1: τους.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Κάτι, ή κάτι πρέπει να αλλάξει. Πολύ χαλαρά δεν είναι τα πλαίσια διοδότησης των ιατρίων.
0: Ναι, όχι χαλαρά, χαουαρά.
1: Α, έτσι.
0: Νομίζω έτσι.
1: Έτσι.
0: Βορελαδίτικα, Θεσσαλονικιώτικα, Λεβέντικα και Κυμπαρλίδικα. Χαλαρά.
1: Παίρνει η μπάλα, ναι. Και δημιουργεί καχυποψία, ναι. Και για ανθρώπους που κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Αλλά τρεις φορές, ας πούμε, πήγανε, λέει, οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη μία, λέει, πήγαν απροειδοποίητα, την άλλη κατόπιν ραντεβού. Τη μία φορά, λέει, που πήγαν κατόπιν ραντεβού ήταν για να τσεκάρουν τα της άδειας. Οκ. Okay. Την άλλη φορά, λέει, που πήγαν απροειδοποίητα, δεν τους άνοιγαν. Τι να κάνουμε, λέει, να πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Ναι. Τώρα, οκ, okay, να το δεχτώ, αλλά από την άλλη, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο διστακτικός. Δέχονται. Τρελά πειρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο για το γεγονός ότι παρέστησαν σε ένα συνέδριο που ήταν και η συγκεκριμένη κυρία που προφυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της τα ξημερώματα, τους μετέφεραν στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, και έλεγε ο κ. Πατούλης, όπως και άλλοι, ότι και εμείς που να ξέρουμε ποιος είναι, ποιος μιλάει στο συνέδριο κλπ. Κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Και διάβασα και μια ανακοίνωση του Γιάννη του Τούντα.
0: Ναι. Γιατί αυτός το οργάνωσε.
1: Ναι,
0: για πες τι λέει ο κύριος Τούντας.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά λέγανε ότι καλέσαμε κάποιους ανθρώπους στο συνέδριο, δεν ξέραμε ποιοι ήταν. Μα
0: ναι.
1: Ερώτημα. Οι οργανωτικές επιτροπές των συνεδρίων, τι ακριβώς κάνουν.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, εάν ας πούμε.
1: Εγώ δηλώσω γιατρός.
0: Ναι, όχι, εσύ στο σπίτι σου πει ο σύζυγος. Θανάσης, γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Ότι ξέρεις, λέω να πω και σε έναν τάδε. Δεν θα ρωτήσει ποιο είναι αυτό, ναι, ο τάδε, παιδί. Τι καπνό φουμάρι, να το πούμε έτσι. Τι είναι αυτό.
1: Περισσότερο μιλάμε για ένα συνέδριο.
0: Ένα περαστικό, α πούμε.
1: Ναι, δηλαδή η Οργανωτική Επιτροπή τι ακριβώ κάνει στα συνέδρια. Δεν εξετάζει ποιοι συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Τι έχουν κάνουν. Τι έχουν κάνει. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν έχει το μύθο μια πολύ εύρωστη οικονομικά και δημοφιλού πελατεία, μπορεί αυτό να αρκεί για να συμμετέχει σε συνέδρια. Και αυτό να το ξαναδούμε.
0: Καλά τα λες. Κατά τα λοιπά τώρα.
1: Κατά τα λοιπά.
0: Ναι, διανύουμε μέρες φθινοπορεινές με καιρό βροχερό. Έτσι βλέπουμε σήμερα. Ότι ο καιρός θα είναι καθαρά φθινοπορεινός. Καλά το λέω.
1: Έτσι, και θερμοκρασίες.
0: Με θερμοκρασίες.
1: Από 30 βαθμούς εκεί στους 30 σε κάποιες μόνο περιοχές.
0: Ναι, στη Θεσσαλία ας πούμε. Όπως το λες.
1: Ζέστα δεν θα έχει στη Θεσσαλία πάντως. Ζέστα δεν το λες.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Θα έχει ζέστα.
1: Όχι.
0: Θα πάει μέχρι 31, η χαμηλή θα είναι στους 10. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ακριβώς έτσι όπως τα πες. Δηλαδή 26 βαθμοί στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο 29, στην Κρήτη 27, στα Επτάνησα 29, στα υπόλοιπα νησιά 27 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική, Γιακάδα και άνεμοι βοριάδες 3-4 μποφόρα, αλλά και τοπικά 5, και θερμοκρασία από 15-29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός και θερμοκρασία από 13-30. Εντάξει, θα υπάρχει μια κάποια μικρή βελτίωση, λέει το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης. Η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συνεχιστεί η μεταφορά σκόνης κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
1: Ήδη τα αυτοκίνητα είναι, έχει ρίξει και κάποιες λίγες ψυχάλες, είναι και η σκόνη. Ας μην το συζητήσω.
0: Λοιπόν,
1: θα καλύτερα.
0: Να σου πω με τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, δηλαδή καύσιμα και τα ρέστα, τι.
1: Τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, το εξής ένα. Οι τιμές των καυσίμων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όλους αυτό απασχολεί. Η βενζίνη είναι πάνω από τα 2 ευρώ πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει βενζινάδικο που έχει κάτω από 2 ευρώ βενζίνη.
0: Αχ,
1: όλοι σκέφτονται ότι είναι
0: χειμώνα. Γυρίζεις το μαχαίρι στην πληγή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 2,20 λέει. Πάει προς τα 2,20. Πάει.
1: Και να θυμίσω ότι ισχύει η επιδότηση στην Αγγλία.
0: Φαντάσου και να μην ίσχυε.
1: Ακριβώς.
0: Θες να σου πω Brent τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και η ώρα που συνηθίζουμε να ενημερωνόμαστε.
0: Από το Earth News GR υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο link. Και μπαίνω, βλέπω Brent αυτή την ώρα 105,7, δηλαδή κοντά στα 106 να το πω. Και το αργό στα 102,19. Χτες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πώλησης. Και ενώ νωρίτερα συμμετείχε σε μία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γιατί υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, σας πω για το ΣΕΛΠΕ, για το πώς θα διαχειριστούν και τι ενίσχυση θα δώσουν στα νοικοκυριά προκειμένου να μην εξανεμιστεί το όποιο λέμε, έστω και μικρό όφελος υπάρχει από τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τι είπε. Διαβάζω, είναι μια δήλωση που έκανε στο πρώτο θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Μια πρόταση, μια φράση βγαίνοντας λέει από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Είπε για αυτούς που μας λέγαν δώστα όλα να πω ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες. Δηλαδή αυτό που λέμε

0: έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εκτείναξη των τιμών και των καυσίμων και του πετρελαίου, δηλαδή, και του φυσικού αερίου, και βεβαίως υπάρχει προβληματισμός και για τους λογαριασμούς και την ηλεκτρική ενέργεια. Τι ακριβώς θα γίνει, και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη προβληματισμός.
1: Πάντως, ο Μητσοτάκης επισήμως χθες και από το βήμα της Βουλής προειδέασε για αυτό που εμείς λέγαμε, όχι επειδή το βγάλαμε από την κοιλιά μας, αλλά επειδή ακριβώς μας είχαν προειδεάσει οι οικονομικοί αναλυτές που μίλησαν εδώ στην εκπομπή, και ο Σπετράκης ένας από αυτούς, ναι, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Πάρα πολύ μιλάνε πια για ένα χειμώνα ακρίβειας που έρχεται, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση. Θυμάστε ότι λέγαμε χθες, θα θυμάστε, ότι ο κ. Κερακάκης ήταν άρτια αφιχτή, συμμετείχε στη σύσκεψη τη χθεσινή. Είχε συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο και τον γερμανό υπουργό οικονομικών. Στη Γερμανία σκέφτονται και αυτοί να πάρουν μέτρα για τις τιμές των καυσίμων και τις τιμές στην ενέργεια. Ένα από τα μέτρα, βέβαια, είναι η προσωρινή μείωση των φόρων. Θυμάστε, το είχε κάνει και η Τζόρτζια Μελόνι πέρσι, όταν είχαμε την πρώτη εκτείναξη.
1: Πάντως η κυρία Ούρσουλα, η Ούρσουλα της καρδιάς μας, χτες δεν φάνηκε να είναι και πάρα πολύ πρόθυμη στο να συμφωνήσει, στο να ανάψει πράσινο φως για ενισχύσεις από τις χώρες μέλη προς τους πολίτες. Σε αυτό το πνεύμα.
0: Είναι ήρεμη η Ευρώπη.
1: Είναι ήρεμη η δύναμη. Είναι, εντάξει, ναι, μέχρι να. Είναι σαν το Ρανταπλάν.
0: Έτσι.
1: Πατά την ουρά στη δεύτερη σελίδα και κάνει ouch στην 49η. Τώρα, εδώ οι δικοί μας λέει τι σκέφτονται. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, αξίζει τον κόπο να μεταφέρουμε τα στοιχεία. Τα ακούτε και στο Earth News και στο Earth News Radio. Να πούμε κι εμείς εδώ
0: και
1: τα δικά μας.
0: Ποιες είναι οι σκέψεις που συζητήθηκαν χθες. Γιατί, όπως λέγαμε χθες, αποφάσεις δεν είχαμε.
1: Όχι. Και αν θα έχουμε, θα έχουμε στο τέλος του μήνα.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο, αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι ανοιχτά προς αναπροσαρμογή, αν χρειαστεί. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη, βέβαια, και η πιο αυτονόητη, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι να μην σταματήσει η επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, σταματήσει δηλαδή, θα εκτιναχτούν στα ύψη τα πάντα όλα που λέμε.
0: Και στην αμόλυβδη. Και στην πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη.
1: Ναι. Άρα, όχι. Σε πρώτη φάση, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει στην αμόλυβδη είναι ανοιχτό. Το ψάχνουμε.
0: Ναι. Πάντως, από το ραντάρ τους δεν έχει φύγει και αμόλυβδη, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, βέβαια. Ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν.
0: Ναι. Θα είναι επιδότηση στην Αγγλία ξανά, ναι, θα είναι κάποια ενίσχυση.
1: Θα το ψάχνουν.
0: Το ψάχνουν.
1: Αυτό είναι ανοιχτό. Το πετρέλαιο κίνηση όμως πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να σταματήσει να επιδότηση. Δεν γίνεται. Θα την αχτούν τα πάντα στον αέρα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση. Μιλάμε για την αμόλυβδη. Αν μιλάμε για την αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πολλαπλάσια η αύξηση.
1: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης? Ναι, και εκεί υπάρχουν σκέψεις. Ιδιαίτερα για. Φυσικά θα υπάρξει επιδότηση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν.
0: Έχουμε το
1: πρόβλημα με το κρύο κλπ.
0: Υπάρχει το επίδομα, ναι, εννοείται.
1: Αλλά τώρα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος προβληματισμός, γιατί σου λέει ότι εάν, ας πούμε, το αφήσουμε χωρίς επιδότηση, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Δεν κάνω πλάκα.
0: Μας το λένε ήδη εκπρόσωποι των Βενιζονοπολών, μας το έχουν πει και εδώ στο News Radio και στην εκπομπή, ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι γύρω στα 80 με 90. Ναι. Με τα σημερινά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι τα αυριανά δεδομένα.
1: Τώρα, για το ρεύμα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα έχει πει και ο κύριος Παστάβρου,
0: ναι,
1: εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς, ο υφυπουργός.
0: Και ο κύριος Τσάφος.
1: Ο κύριος Τσάφος. Ναι, ξεκάθαρα ότι υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο ενίσχυσης και επιδότησης των τιμολογίων, προκειμένου να μην υπάρξει όλη αυτή η επιβάρυνση που αναμένεται εξαιτίας κυρίως της πορείας των τιμών και του φυσικού αερίου. Να μην ξεφύγουν οι τιμές. Βέβαια. Θα θυμάσαι ότι ήδη εδώ και ένα μήνα, τόσο δεν είναι, υπάρχει αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ με τα μπλε τιμολόγια, που, ναι, κράτησε σταθερά μια χαμηλή τιμή και που η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της προέτρεψε τους καταναλωτές, το λέγαμε
0: και
1: εδώ,
0: να επιλέξουν αυτά τα τιμολόγια. Να τα επιλέξουν.
1: Για να εξασφαλίσουν για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Σταθερές τιμές.
1: Ναι.
0: Τιμές που δεν επηρεάζονται από το χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή, ναι, από τις αυξήσεις. Όποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε, μην πω αυξήσεις.
1: Λοιπόν, αυτά είναι έτσι έχουν τα θέματα σε ό,τι αφορά το μεγάλο και καυτό μέτωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα
0: αυτό
1: που μας απασχολεί.
0: Τώρα, ναι, εδώ που τα λέμε, ό,τι και να πούμε, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί. Έρχεται χειμώνας, πώς θα θερμάνουμε τα σπίτια μας.

0: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, επιγραμματικά να πούμε ότι ανεβάζει και η Τουρκία τους τόνους, θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε συντονισμένοι στο Air News Radio τα μαθαίνετε πρώτοι, τα λέγαμε και από χτες το μεσημέρι εδώ. Χακάν Φιντάν εξακολουθεί, μάλλον η άγκυρα μέσα του Χακάν Φιντάν, να ανεβάζει τους τόνους για το θέμα των νησιών.
1: Έχει ενοχλήσει η ασπίδα του Αχιλέα.
0: Πολύ. Πολύ. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί αυτή η στάση, δηλαδή η υψηλή τόνη από την πλευρά της Τουρκίας, αποδίδοντας έμφαση στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών.
1: Και τι λέει η άλλη πλευρά, μιλάει για στρατιωτικοποίηση.
0: Ναι.
1: Των νησιών στο πλαίσιο της συμφωνίας ασπίδας του Αχιλλέα. Και κάθε φορά, κάθε δήλωση που έχουμε, είναι αλήθεια ότι είναι ένα κλικ παραπάνω σε ένταση. Ας μην το πω σε ένταση, είναι ένα κλικ παραπάνω κάθε φορά. Φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πολύ και υπάρχει και το θέμα της πόντισης του καλωδίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μπροστά μας και ενοχλεί και αυτό την Τουρκία.
0: Έδωσε απάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, μίλησε για μονομερείς και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς από την πλευρά του Χακάν Φιντάν. Υπογράμμισε στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να αμυνθεί, να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα που έχει σε νόμιμη άμυνα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται και, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνεχίζεται κατά τα φαινόμενα. Θα είναι ένα φθινόπωρο που θα έχει και τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τέλος Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν και ο Ταγί Περντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τελικά θα συναντηθούν ή όχι? Για την επίσημη συνάντηση μιλάμε, εάν γίνει. Θα δούμε. Τελική εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Πιάσανε τη Τζένιφερ Λοπές.
1: Γιατί?
0: Που έκλαιβε.
1: Την Τζένιφερ, τι έκανε?
0: Όχι, είναι η σωσία. Πιάσαν τη σωσία της, λέει.
1: Τι έκανε η σωσία?
0: Η σωσία έκλεβε. Ήταν λίγο παραβατική. Έχει μία απίστευτη ομοιότητα. Αν τις δεις φωτογραφίες, είναι ίδιες.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ίδια.
0: Ναι, μόνο που αυτή είναι καμιά κοσαριά χρόνια νεότερη. Αλλά είναι ίδιες, ναι.
1: Έλα να ακούσουμε τους τίτλους, να ρωτήσουμε και θα μου πεις περισσότερα μετά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέρασαν την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ξέρω τι κάνει η Mrs. Robinson, αλλά η Mrs. von der Leyen άναψε φωτιές, φαίνεται, εκεί στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, διότι ναι, προανήγγειλε κάτι το οποίο πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν κίνηση ΜΑΤ. Σε ό,τι αφορά.
1: Είμαι σίγουρο ότι εκνευρίστηκε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Θύμωσε. Δηλαδή, τι είπε. Το περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία χτες εδώ κάποιες συνάδελφοι. Προσομοιάζοντάς το με αυτό που συμβαίνει στη Eurovision. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται έτσι, ή αποτελεί μια ένωση χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ναι. Και η Eurovision είναι, είπαμε, η ένωση τηλεοπτική
1: των χωρών αυτών
0: της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Όμως στο διαγωνισμό τραγουδιού συμμετέχει και Αυστραλία.
1: Σωστά.
0: Ως αριστείνδυν μέλος.
1: Και το Ισραήλ.
0: Και το Ισραήλ, ναι. Αλλά η Αυστραλία. Ναι. Σου λέει τώρα η Ούρσουλα, δεν το κάνουμε αυτό και σε επίπεδο οικονομικής ένωσης, οικονομικής συνεργασίας ή και πολιτικής. Και...
1: η παρομοίωση, ναι, ήταν ευφυής. Ναι.
0: Και με τον Καναδά. Δηλαδή,
1: και, και πέτυχε.
0: Δεν ξέρω αν ο Καναδάς θα συμμετέχει στη Eurovision. Σίγουρα όμως, εδώ άνοιξε ένα παράθυρο προκειμένου να φουντώσουν συζητήσεις και για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και για τις σχέσεις των χωρών της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άντε και στη Eurovision, λέμε εδώ.
0: Άντε Eurovision. Λοιπόν, δηλαδή τι πρότεινε. Πρότεινε να γίνει η κυρία von der Leyen, να γίνει ο Καναδάς. Συνδεδεμένη, η πρώτη χώρα που θα είναι συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση τέτοια, που θα είναι σαν να είναι μέλος της Ένωσης, αλλά χωρίς να είναι, ναι. Αυτό.
1: Χαλαρή σχέση.
0: Όχι χαλαρή, στενά συνδεδεμένο μέλος, όχι χαλαρή. Απλά δεν θα είναι, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και γεωγραφικά να είναι μέλος. Δηλαδή θα είναι στην Ένωση χωρίς να είναι μέλος. Ένα τέτοιο πράγμα ουσιαστικά πρότεινε.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί αν θυμηθούμε τις κόντρες του Καναδά στο επίκεντρο, βέβαια οι δασμοί, οι εμπορικοί, ναι, δασμοί.
0: Γι' αυτό, με λοιπόν,
1: τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Γι' αυτό λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε γελίο. Γελίο, πολύ γελίο. Και είπε ότι ο Καναδάς είναι ένας φρικτός. Όπα, ενημερώνομαι.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάρα πολύ. Ότι και η καναδική κρατική τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με την NBU.
1: Μάλιστα.
0: Ότι αυτό έγινε πρόσφατα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν.
1: Ο Καναδάς σαν χώρα έχει ενδιαφέρον. Έχει μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ανεπτυγμένη σε κάποιους τομείς. Εξού και η συζήτηση για τους εμπορικούς δασμούς δεν ήταν πολύ εύκολη του Ντόναλντ Τραμπ με τον νέο πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί. Απολύτως κατάλαβες ότι η κυρία von der Leyen δεν θα έκανε ποτέ επισήμως μια τέτοια διακήρυξη, αν δεν είχε συζητηθεί και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παίρνει μια τέτοια
1: πρωτοβουλία. Δεν θα μπορούσα προειδοποιείται ποτέ να βγει και να το ανακοινώσει ή να αναφερθεί σε κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν επιφυλάξεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, βρίσκω την πρόταση γελία. Είναι μια γελία πρόταση. Είπε, καθεστώς συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει από τις συνθήκες που έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό. Κάτσε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να αλλάξουν.
1: Δεν μπορεί να γίνει, βέβαια. Ναι. Δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Αν το κάνουν, είπε. Τώρα, αυτά που σας λέμε είναι μέσα εισαγωγικά.
1: Δεν τα περιγράφουμε.
0: Τα έχει πει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λέξη-λέξη.
1: Ναι.
0: Αν το κάνουν, δηλαδή, αν γίνει ο Καναδά συνδεδεμένο κράτος μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρήσω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια και θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή, και εδώ bold, υπογραμμίστε το, θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Θα τερματίσω εντελώς το εμπόριο με την Ευρώπη. Καλά, αυτά δεν γίνονται, αλλά λέμε. Εάν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα, είπε. Εάν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Επίσης, με τον Καναδά, φαίνεται ότι έχει ανοιχτό μέτωπο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χαρακτήρισε φρικτό εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Νομίζω ότι μια σειρά προϊόντων πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν από τον Καναδά είναι και πολλά και σημαντικά.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη μια εμπορική συμφωνία. Φυσικά και πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες. Και εμείς, έτσι ως Ελλάδα, έχουμε πολλές διμερείς συμφωνίες. Αλλά καταλαβαίνει κανείς σε τι πίστα πάμε εάν μέσα στο κόλπο, να το πω έτσι, της Ένωσης μπήκε ο Καναδάς. Μια χώρα που είναι μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, κατά ψέματα. Μια χώρα με πολύ μεγάλες εμπορικές συναλλαγές. Μια αξιόλογη αγορά σε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο. Αλλά εμένα το μυαλό μου, και γι' αυτό με βλέπεις να κομπιάζω, πάει και στην πολιτική σχέση που πια θα διαμορφωθεί. Γιατί
1: δεν θα ήταν
0: αυτό, δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι δημιουργείται ένα μπλοκ ισχυρότατο απέναντι στις προθέσεις του Τραμπ για τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, μιας νέας αρχιτεκτονικής στη Δύση. Έτσι, είναι, πια αλλάζουμε.
1: Και μετά και τον τρόπο κουβέντα, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει τον Καναδά, περίπου ως την 51η πολιτεία.
0: Ως απόβλητο, ως παρία ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός αν γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομική ένωση είναι εδώ. Μην γελιόμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καναδάς, μια ανεξάρτητη χώρα, πρέπει να ρωτήσει τον Ντόναλντ Τραμπ αν ενοχλείται. Άλλωστε στην οικονομία οι συμφωνίες γίνονται. Ξέρουμε πώς. Γιατί όχι ο Καναδάς να μην επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σαφές ότι αυτό ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τα άλλα περί απειλών, αν είναι γελία η συμφωνία ή όχι. Εντάξει, συνηθίζει να τα λέει αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, έγραψε χθες το διαβάσαμε.
1: Αλλά στο παιχνίδι με τους Δανούς και το κλείνω δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Όχι, καθόλου καλά δεν πήγε. Είναι προφανές.
1: Γι' αυτό το λέω. Σωστά. Γι' αυτό το λέω.
0: Πάντως ο Καναδός πρωθυπουργός, να το πούμε αυτό και να κλείσουμε. Γιατί έχει τη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος, νομίζω. Χθες ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς, η χώρα του, έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προκειμένου να ενταχθεί σε μια στρατιωτική συμμαχία, λέγεται Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη, Joint Expeditionary Force. Είναι μια στρατιωτική σύμπραξη η οποία αποτελείται από 10 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα σε αυτές η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, μια σύμπραξη ταχείας αντίδρασης υπό βρετανική ηγεσία.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές οι κινήσεις του Καναδά είναι αυτό που λέμε τσούκου τσούκου. Φαίνεται ότι προσπαθεί να θωρακίσει ή να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας απέναντι στις όποιες επιβουλές οικονομικές, πολιτικές. Δεν θέλω να πω σαρωτικές, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Και έχει ενδιαφέρον αυτός ο τραπεζίτης, ο οποίος κατηγορήθηκε, ο Μαρκ Κάρνεϊ, το Τζάστιν Τριντό διαδέχθηκε, που στην αρχή ήταν όλοι επιφυλακτικοί.
0: Όχι, όχι απλώς. Πόσο... Συγγνώμη, τον βρίζαν. Θυμάσαι ότι και στα social κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Τον λέγανε ούτε λίγο ούτε πολύ. Λαπάδε τον λέγανε.
1: Από τον τρόπο που αντιμετώπισε στην G20 τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα επιχειρήματά του που καθυλώθηκαν όλοι και ξυπνούσαν την ομιλία του, μιλούσαν για μια από τις πιο ουσιαστικές ομιλίες, μέχρι
0: στον Ταβός μετά.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ταβός, εκείνη η ομιλία η οποία έγραψε ιστορία κλπ. Και βγαίνανε διάφοροι διανοούμενοι, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε εδώ στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στην Ευρώπη, και λέγανε διαβάστε την ομιλία του Κάρνεϊ.
1: Επιτέλους μια ενδιαφέρουσα ομιλία που ακούστηκε.
0: Που δίνει το στίγμα που πρέπει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Δύση όταν έχει να αντιμετωπίσει ηγέτες τύπου Τραμπ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Μάριο Ντράκη του Καναδά, θα λέγαμε.
0: Όλο αυτό το πράγμα τώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να το κάνει πράξη. Είτε σε κοινό μέτωπο σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Και θα έλεγα και να καλωσορίσουμε και μια φορά μια πρωτοβουλία, γιατί η Ευρώπη μέχρι τώρα είναι αμήχανη έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Να, και μια πρωτοβουλία που δείχνει ότι ξεπερνά τουλάχιστον την αμηχανία της.

0: Ναι, αλλά με αποσυντόνισες και δεν σου είπα τι έγινε με την κυρία Σαϊρίνα. Κυρία Σαϊρίνα είναι 35 ετών. Εάν δεις τις φωτογραφίες της στο διαδίκτυο, έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο και τα ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Νομίζω και οι τηλεοράσεις από σήμερα.
1: Είναι ολόιδια.
0: Είναι ίδια η Τζένιφερ, ναι. Ίδια όμως η Τζένιφερ Λόπεζ είναι, όχι εδώ λένε δίδυμη αδελφή. Τι δίδυμη αδελφή, ισοσίας, απόλυτη, είναι σαν να βλέπεις την Τζένιφερ Λόπεζ. Και όμως δεν είναι, είπαμε είναι και μια 15 ετία νεότερη, δεν είναι καλό κορίτσι. Κατηγορείται ότι...
1: Ούτε η Τζένιφερ έχει... είναι.
0: Η Τζένιφερ δεν ξέρω, εσύ, τα λες εσύ αυτό. Κατηγορείται για κλοπές.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα κατάστημα. Την αναγνώρισε λέει μια υπάλληλος που...
1: Στην αρχή νόμιζα ότι θα νόμιζα ότι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ, ακριβώς. Τι πιάσανε και έχει γίνει ο κακός χαμός, ιδιαίτερα στα social media και με διάφορα σενάρια συνωμοσίας.
1: Ψάχνουν τρόπο και αυτοί να ξεφύγουν.
0: Λένε διάφοροι, τέλος πάντων, αχαρακτήριστοι να το πω έτσι.
1: Τι θεωρούν
0: ότι, ότι ενδεχομένως να είναι όντως αδελφοί της και να το κρύβουν και. Λένε διάφορα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: ξέρεις.
1: Κοίταξε, προσπαθούν και αυτοί να ξεχάσουν την ακρίβεια στα καύσιμα. Έχει τριπλασιαστεί το γαλόνι το πετρέλαιο.
0: Δεν σου είπα
1: τι
0: το άλλο.
1: Τι.
0: Ή στο είπα χτες, νομίζω στο είπα. Για το Μαζονάκι. Το σχολεμένο, ξέρεις τι έγινε.
1: Όχι.
0: Τον σκότωσαν οι Αμερικανοί.
1: Α, είναι τα καινούργια σενάρια που.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως οι Αμερικανοί.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ζουν ανάμεσά μας αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά. Έχω την εντύπωση ότι εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Δηλαδή, διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και κάποτε αυτά τα πράγματα τα ισχυριζόντουσαν κάτι τύποι με ανορθογραφίες που έβγαζαν μάτι, δηλαδή. Πάθανε σύλληγκο, μη σου πω ότι έπεφτες πάνω στο πληκτρολόγιο.
1: Εδώ από κάποιους θα μεταφέρω στο βήμα της Βουλής τώρα, τι λες.
0: Τώρα αυτά τα διατυπώνουν κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είναι εντελώς καθώς πρέπει. Θα μπορούσε να είναι και οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, αλλά έτσι. Γιατί οι Αμερικάνοι. Και όχι οι Ρώσοι, ας πούμε. Γι' αυτό ρωτάω, για να καταλάβω.
0: Ναι, υπάρχει μια εξήγηση. Διότι εντοπίστηκε, λέει, είχε εντοπίσει σύμφωνα με κάποια από τα σχόλια. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Το ελιξίριο της νεότητας, το οποίο ήταν σε ένα κρυφό δικό τους κώδικα. Αυτά που σου λέω δεν είναι πλάκα. Αυτούς τους ισχυρισμούς τους κάνουν like από κάτω 1500 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν 1500 άνθρωποι οι οποίοι, όχι για πλάκα, συμφωνούν με αυτές τις. Ανοησίες.
1: Ότι είναι πολύ περισσότεροι, απλά δεν έχουν σελίδα στο Facebook.
0: Με αυτές τις ανοησίες.
1: Ή στο Instagram.
0: Εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή, φαντάζεσαι να κυκλοφορείς νύχτα στο δρόμο με το παιδί σου και να πέσεις πάνω σε κανέναν από αυτούς.
1: Συγγνώμη τώρα. Έχουμε Υπουργό Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν είναι μόνο κατά των εμβολίων. Το έχουμε πρόεδρο. Έλεγε ότι αν πιούμε χλωρίνη θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Και μου λες
0: αποστομωτικό.
1: Τώρα...
0: Αποστομωτικό. 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Βροχή τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Δεν σας προλαβαίνουμε και σήμερα. Να είστε καλά.
1: Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους πάλι.
0: Πολλή κίνηση και εδώ τι μας κάνει ο μέγας προβοκάτορας, ο μέγας προβοκάτορας, ο Σάκης, έχει κάνει ένα κολλάζ με την AI από μια φοβερή γέφυρα, τη γέφυρα της Παλαιοκαριάς, όπου είχε πάει βόλτα πριν από κανένα δίμηνο, μαγικό τοπίο. Μας έχει βάλει και εμάς αριστερά και δεξιά του, εμένα μου έχει βάλει και γιαγιά Ηλίου. Και μας έχει μεταφέρει εκεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Μακάρι να ήμασταν εκεί, ρε φίλε Σάκη.
1: Θα πεταχτούμε για λίγο.
0: Πραγματικά.
1: Σου να βγάλουμε μια εκπομπή, να πάμε.
0: Μας ξελογιάζεις, να είσαι καλά.
1: Από την περιφέρεια.
0: Να το εισηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Στη Γενική Διεύθυνση.
1: Ναι, 2-3 πόλεις, 4-5-6-7.
0: Καθημερινή κύριος τίτλος. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει στους τόνους ο Φιντάντη, απαντάει η Αθήνα. Γράφει Καθημερινή ότι η Τουρκία προχωρεί σε κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα. Οι απειλές Φιντάν, γράφει Καθημερινή, συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Βλέπουμε την χθεσινή φωτογραφία από την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκπληξη με Καναδά είναι ο τίτλος, ευνηδιάζοντας τους πάντες, λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έκπληξη, ίσως να ήταν έκπληξη για κάποιους ευρωβουλευτές, αλλά αυτές οι αποφάσεις ούτε στο γόνατο μπορούν να ληφθούν, ούτε μπορεί να κάνει ένα τζα η πρόεδρος της Κομισιόν.
1: Σας έχω μια έκπληξη για να τραβήξει
0: των υπόλοιπων χωρών μελών. Άρα λοιπόν για τον τίτλο έκπληξη, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, ναι, και ζητώ και συγγνώμη κιόλας.
1: Μπορεί να ήταν έκπληξη για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως.
0: Ίσως. Διαβάζουμε επίσης 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή και απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Βέβαια, ο πιο εύστοχος κατά την άποψή μου τίτλος σε εφημερίδα, το έλεγα και το πρωί στη Μαρία που μιλούσαμε έτσι στην πρωινή σύσκεψη για την εκπομπή της Καθημερινής, είναι σε ένα θέμα που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας. Γράφει: ο πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη, για την AI, γεφυρώνει τα άκρα, και αναφέρεται στην ένωση του Bernie Sanders, του πρώην Αμερικανού γερουσιαστή, του ας το πούμε αριστερού, αλλά άκρο αριστερού λένε κάποιου, Bernie Sanders.
1: Κάποια θα έλεγαν απλά σοσιαλδημοκράτης. Ναι. Με ευρωπαϊκά δεδομένα βέβαια. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα.
0: Με τον πρώην πολιτικό σύμβουλο του Donald Trump, τον Steve Bannon, οι οποίοι σε ένα συνέδριο της Ουάσιγκτον μίλησαν και οι δύο και δαιμονοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για όσα μας περιμένουν στο κοινό μας μέλλον. Και βέβαια, για να κλείσουμε, μία φωτογραφία από την Πορτογαλία, τίτλος διαδηλώσει παντού για τις τιμές των καυσίμων, από την Πορτογαλία ως τη Γουατεμάλα και τη Συρία, εκεί η Συρία είναι η φωτογραφία, οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων.
1: Και ένα τα πορτοφόλια σε όλο τον κόσμο τιμές των καυσίμων και δεν έχουμε προοπτική μείωση. Ναι. Το θέμα των καυσίμων είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα, τα νέα. Λόγω εκτόξευση των τιμών, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Mm-hmm. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστρων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Δεν διαβάζω παραπάνω, μην χαλάσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ακόμη, Ακρόπολη. Η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες στους σκίωνες του Ιερού Μνημείου. Μάλιστα, και
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, θέμα.
1: Όπως ενδιαφέρον θέμα είναι και σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη. Ναι. Και στροφές κάνουν κακό. Και αναθεώρηση. Χθες είχαμε τη συζήτηση, θα μιλήσουμε μετά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναθεώρηση λοιπόν. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε πρόβα προεκλογική χθες στην Βουλή.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενίσχυσης, καταλαβαίνετε ότι φουντώνουν και τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ λογικό. Πιστέψτε μας, οι πληροφορίες οι οποίες σας μεταφέραμε το πρωί, έτσι, από το ρεπορτάζ και το πολιτικό και το οικονομικό σε σχέση με τα μέτρα που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση, είναι απολύτως έγκυρες. Επαναλαμβάνουμε ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης, αν υπάρξει, λογικά θα υπάρξει, στην τιμή της αμόλυβδης. Ποιους θα αφορά, πώς, πότε και τα σχετικά.
1: Τέλος του μήνα θα έχουμε ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται, γιατί λίγη η επιδότηση που ισχύει τώρα.
0: Όπως και το τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όμως βέβαιο ότι πάμε για νέες ενισχύσεις και γι' αυτό και όλας ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε φεύγοντας χτες από το συνέδριο του ΣΕΛΠΕ. Είδα μια δήλωση, το επαναλαμβάνουμε, που έκανε στο πρώτο θέμα, για όσους δεν το ακούσατε, ότι για όσους μας λέγανε ότι δώστε όλα, εμείς έχουμε κρατήσει αποθέματα ακριβώς για τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, απογευματινή, κύριος τίτλος: τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Διαβάζουμε επίσης το όχι σε όλα, ανοίξε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Και δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις
1: χθες. Ναι, ναι. Μία της ΠΑΛΣ
0: και μία της Opinion Poll, που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
1: κάτι τσιμπάνε.
0: Ναι, μην τρελαθείς, μισή μονάδα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως φτάνει στην εκτίμηση ψήφου και ξεπερνάει το 30%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται να εδραιώνεται στην εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, ψήφου. Στην δεύτερη θέση στρογγυλοκαθισμένος ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα, αλλά με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει έστω και ελαφρά την ψαλίδα.
1: Κατάται την ψαλίδα και τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να λίγο να έχει κολλήσει.
0: Αυτό. Να έχει ταβανιάσει.
1: Ναι, ταβανιάσει.
0: Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αγνοήσουμε, είναι η κάθετη πτώση των ποσοστών του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού. Ναι. Κάθετη πτώση.
1: 2-2,5 μονάδας πτώση.
0: Και παραπάνω.
1: Στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Και παραπάνω. Ναι.
1: Και βεβαίως το ποσοστό που συνοστίζεται στο άλλο κόμμα.
0: Ναι, στο άλλο κόμμα. Λοιπόν, πας εφημερίδα Σταχτών, έτσι.
1: Ναι, ο τίτλος είναι «Εκλογικός εκβιασμός». Εδώ. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις τα ίστα τα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφελιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη Σιχάος στο Μητσοτάκη Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η περιπέτεια. Δεύτερο θέμα, ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Λοιπόν, έρχομαι γρήγορα στον ριζοσπάστη, πριν σας διαβάσω το πρωτοσέλιδό του. Να σας πω να μείνετε στην ακρόαση και μετά το δελτίο ειδήσεων, διότι βλέπετε ότι δημιουργείται μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική, όχι μόνο λόγω των αναφλέξεων και των πολέμων, αλλά λόγω και των νέων πολιτικών συμμαχιών που δημιουργούνται, καθώς ουσιαστικά το πολιτικό τοπίο στον πλανήτη μας είναι μιας με κινούμενη άμμο. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο για όλα αυτά. Ο κ. Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, και νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Επίσης, θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, για όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην οικονομία και κυρίως τους φόβους που προκαλεί το ράλι των τιμών των καυσίμων. Να δούμε αν μπορούμε να αλλιεύσουμε κάποια παραπάνω πληροφορία για τις σκέψεις της κυβέρνησης. Φυσικά θα μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, για τους κακούς βαθμούς που έβαλαν στους καθηγητές τους ή μαθητές των ελληνικών γυμνασίων και λυκείων σε αυτή την περίφημη έρευνα της ΠΙΖΑ. Να κάνουμε μια προαναγγελία και για την επόμενη ώρα.
1: Καλά, καλά έκανε.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ». Το 52ο Φεστιβάλ Κοινό Διοικητή ξεκινάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε επίσης συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και ταμεία? Κράστες εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Και στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής.
0: Θα με πνίξεις.
1: Τι να πω.
0: Ο υπνοθεραπευτής, αυτό με τον υπνοθεραπευτή δεν το,
1: δηλαδή,
0: το βλέπω. Ναι, με ξεπερνάει. Το βλέπω και στα κανάλια και δεν το. Λοιπόν, Δημοκρατία, κύριος Τίκλος, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη, γράφει η Δημοκρατία. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο. Της Δημοκρατίας επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά Οφιντάν και καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο. Εκτινάσεις στα ύψη της τιμές. Ακόμη επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια. Η Βαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες». Ιδού γιατί ο Τούρκος υφυπουργός εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο, γράφει η Εστία.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν Κάτι θες να πεις?
0: 2.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων στέλνει η Τουρκία απέναντι από τη Σάμμο.
1: Μάλιστα.
0: Ως απάντηση, λέει, αυτό είναι απάντηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μάλιστα. Απλά το λέω. Ναι,
1: για είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε κάθε δήλωση, σε κάθε κίνηση έχουμε και μία μικρή αύξηση και μία κλιμάκωση. Ας το πούμε έτσι. Μικρή κλιμάκωση. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι αρχηγός της ΑΕΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης.
0: Έχει και το ποντίκι σήμερα που κυκλοφορεί. Να πούμε, ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι το πρωτοσέλιδό του. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει ένα κολλάς.
1: Ναι.
0: Καλό. Είναι μια μαμά με τα δύο παιδάκια της, τα δύο πιτσιρίκια που διασχίζουν τον δρόμο. Λέει το κοριτσάκι στη μαμά, θα μας πάρεις μια σοκολάτα. Και απαντάει η μαμά, θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων ως το 2030.
1: Τι να πεις.
0: Πάμε σε τελική.
1: Τι να πεις, ναι. Κίνηση θα σας πούμε μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στην Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα αγκυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερού, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Από τώρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας με ειδήσεις, θέματα, ρεπορτάζ και αναλύσεις για ό,τι μας αφορά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-2248-57, 2710-2225-36 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rtripolis@papakier.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας επισημάνσεις και παρατηρήσεις για την ανοιχτή γραμμή, την εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτή την ώρα, από τώρα μέχρι και τις 10. 17 ο μήνας σήμερα, γιορτή σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες κυρίως γιορτάζουν σήμερα. Πραγματικά μια μέρα ξεχωριστή, με πολλές εκκλησίες και αρκετά εξοκλήσια στην περιοχή μας να έχουν την τιμητική τους. Ο καιρός είναι αρκετά φθινοπορεινός. Σύμφωνα με τις προβλέψεις φαίνεται να υπάρχει μια καλυτέρευση, μια βελτίωση των καιρικών συνθήκων και άνοδος θερμοκρασίας από σήμερα και μετά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα, 21 του μήνα και έπειτα, φαίνεται πως έχουμε και πάλι πιο χαμηλές θερμοκρασίες και μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Λοιπόν, μία μέρα σαν τη σημερινή συμβαίνουν πολλά γύρω μας, αυτά θα αναλύσουμε, αυτά θα σας παρουσιάσουμε μέσα από την επικαιρότητα, μέσα από τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για την σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσελη, στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός και την πρώτη του καλημέρα θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Τα λέγαμε και νωρίτερα, από καλό καιρό με άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες. Αυτό φαίνεται από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για την σημερινή ημέρα αλλά και για τις επόμενες μέρες. Βέβαια είχαμε και βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Ρέθυμνο έπεσαν 350 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρεται από μετεωρολόγο, από τον κύριο Εμμανουήλ, μετεωρολόγο του Earth News. Για σήμερα λοιπόν προβλέπονται κάποιες καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και Βόρειο Αιγαίο, ενώ θα έχουμε και βοριάδες ενίσχυση μέχρι και στα 7 μποφόρ. Βέβαια είναι πολύ καλύτερες συνθήκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 και 29 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Όσο για το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, αναμένονται έως και 33 και 34 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο γίνεται γύρω μας αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ. Να σας πω ότι έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την περιοχή της Αττικής. Στη Γλυφάδα έχουμε 3 νεκρούς από τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος και 2 18χρονοι στο νοσοκομείο. Μια τροπή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στη Γλυφάδα. 3 από τους 5 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Τελικά ήταν σφοδρή σύγκρουση. Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε δραματικά αφού οι άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους. Σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μία μάντρα τσιμεντένια με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Τα δύο από τα θύματα ηλικίας 26 και 23 ετών, το τρίτο άτομο παραμένει μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ οι δύο άλλοι επιβαίνοντες, οι οποίοι παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ο ένας μάλιστα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι γεννημένοι το 2008. Μιλάμε για νέα παιδιά. Τώρα, σχετικά με τον θάνατο του ερμηνευτή, του Γιώργου Μαζονάκη, σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής, που είδαμε να εμφανίζεται στα κανάλια τις τελευταίες ώρες, σε ειδικά λοιπόν διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων. Θα κρατούνται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεκλιματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλού, ενώ ο άνδρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Η χώρη αυτή είναι απομακρυσμένη, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ενώ το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής του Κολονακίου πέρασε την πύλη των φυλακών Κορυδαλού μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Τετάρτη, όταν και έφυγε έτσι με τόσο άδικο τρόπο, όπως φαίνεται από τη ζωή, ο αγαπημένος ερμηνευτής, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα, Μέδουσα 15, σενάρια επιθέσεων με σμήνι ντρόουν σε Κρήτη και Κάρπαθο, στην άσκηση ο Κένταυρος. Αναφερόμαστε πάντα στις πρώτες σελίδες του earthnews.gr, με όπως έχουν καταγραφεί οι ειδήσεις και οι αναλύσεις γύρω από από αυτά που προκύπτουν. Και αν πάμε σε ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόκκινο συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα, σε ετοιμότητα η Ελλάδα με μαξιλάρι 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών. Και βέβαια καύσιμα συνεχίζεται η αύξηση, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, ένα θέμα που επίσης απασχολεί πάρα πολύ όλους μας. Τώρα να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να σταθούμε στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην Πελοπόννησο όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Πάμε λοιπόν να περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις, να δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας, και αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε, μία εξέλιξη που έχουμε, είναι το θέμα που έχει να κάνει, θυμάστε, με την δολοφονία δύο ανθρώπων, υπόθεση διπλής δολοφονίας στην περιοχή της Φοινικούντας, το Κάμπιν Κάμος. Έχουμε την εξέλιξη για την παραπομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση αυτή. Αυτό προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, σύμφωνα με πληροφορίες της Αγγελέας Οδικών Καλαμάτας, με μια πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας. Παράλληλα, προτείνει να ασκηθεί κατηγορία και σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία. Τώρα, από τα υπόλοιπα, έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουμένων στον αγροτικό τομέα σε συνδυασμό με παραγωγικές δραστηριότητες στις αγροτικές φυλακές Τήρινθας. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Αργολίδας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται με συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τον Ελγό Δήμητρα. Και έτσι, σε μια επίσης σημαντική είδηση από την Αργολίδα, είναι ότι αύριο το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας, μια εκδήλωση που θα γίνει στις 10 το πρωί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας αστυνομικής υπηρεσίας στην νέα κοίο της Αργολίδας. Τώρα, να παραμείνουμε σε άλλα θέματα και να σταθούμε στην ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, η οποία ανέδειξε τρεις μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν άμεσες πραγματικές λύσεις. Έχουμε ένα σχολιασμό από τον αρκά ευρωβουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος σχολίασε μέσα από ανάρτηση την ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν που ακούσαμε χθες. Ουσιαστικά, ο κύριος Τσιόδρας αναφέρει ότι

0: Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε 90 δισεκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου στο Περσικό για την ίδια ποσότητα ενέργειας. Την ίδια στιγμή, 480 γιγαβάτ δεν μπορούν να μπουν στο σύστημα επειδή δεν υπάρχουν τα δίκτυα. Είναι μια αντίφαση που πρέπει να λυθεί. Πληρώνουμε ακριβή ενέργεια τη στιγμή που πετάμε ενέργεια. Άρα λοιπόν, μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Τρίτο, η ΝΑΦΗ ΣΥΝΑΒ είπε, αναφερόμενη στο τι συμβαίνει στα social media. Αύριο η Κομισιόν θα ανακοινώσει μια πρωτοβουλία που λέει ότι απαγορεύεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η χρήση στα social media για παιδιά κάτω των 13. 13 με 15 θα χρειάζεται γονική παρέμβαση για να ανοίξουν λογαριασμούς και 15 με 18 οι πλατφόρμες θα αναλάβουν πολύ σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το περιεχόμενο που ανεβάζουν. Καιρός είναι λοιπόν να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσιόδρας εχθές σε μια ομιλία όπου στο σχολιασμό μάλλον της ομιλίας της Προέδρου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα, είχαμε χθες μια εκδήλωση σημαντική η οποία πραγματοποιήθηκε με θέμα τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης ψηφιακές λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Μεγαλόπολης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον ΣΕΒΙΠΕΤ. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον πρόεδρο του ΣΕΒΙΠΕΤ, τον κύριο Γιώργο Δημητρόπουλο, για τα όσα δήλωσε σχετικά με την εκδήλωση αυτή για την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος. Είναι ήδη ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οργανώνεται και αναπτύσσεται μια σύγχρονη επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης, η ψηφιακή μετάβαση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μείωση του κόστους, καλύτερη οργάνωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερωθούμε, να δούμε πρακτικές εφαρμογές και κυρίως να κατανοήσουμε πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να περάσουν από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του σημερινού εργαστηρίου και να ευχηθώ η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει την αφετηρία για νέες συνεργασίες και ουσιαστικά βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών μας.
1: Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και μία δήλωση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Θεωρώ σήμερα είναι μια σημαντική ημερίδα. Μια ημερίδα που φυσικά ο κόσμος την έχει ανάγκη, θέλει την ενημέρωση. Ζούμε σε μια σύγχρονη πια τεχνολογία η οποία την έχουμε ανάγκη και για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Διότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα πάντα στη ζωή μας. Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε πολύ καλά το χειρισμό της τεχνητής νοημοσύνης, διότι κινδυνεύουμε ορισμένες φορές από την τεχνητή νοημοσύνη να χάσουμε και αυτό που σιγά σιγά μπαίνουμε στη γνώση, δηλαδή μια σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση στην οποία μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα πια ως κοινωνία να μπαίνουμε. Πόσο μάλλον ιδιαίτερα την έχουμε ανάγκη εμείς στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στο Δήμο Μεγαλόπολης που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να αλλάζουμε τις σκέψεις μας, να μαθαίνουμε πιο περισσότερο και να εξυγχρονιζόμαστε ιδιαίτερα στην τεχνογνωσία και στην τεχνολογία για να το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Μέσα λοιπόν με αυτές τις σκέψεις και μέσα από αυτές τις διαδικασίες σήμερα βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας το Δήμο Μεγαλόπολης ο Δήμαρχος για να ακούσουμε από πρώτο χέρι αυτό το χρήσιμο εργαλείο πώς μπορεί να το αξιοποιήσουμε τόσο καλύτερα στην περιοχή μας. Γι' αυτό και με χαρά συμμετέχει ο Δήμος Μεγαλόπολης σε αυτή την ημερίδα η οποία διοργανώνεται από το Κέντρο Δεξιοτήτων

0: εδώ στην Πυρκαγιά.
1: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, ένα ανοιχτό θεματικό εργαστήρι στην ουσία, έτσι ονομάζεται, με την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης ψηφιακές λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα, είχε μεγάλη συμμετοχή. Οι θεματικές ενότητες του εργαστηρίου περιέλαμβαναν παρουσιάσεις από ειδικούς της αγοράς και οι άξονες οι οποίοι καλύφθηκαν ήταν πρακτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμογές ανακλάδο, δηλαδή εξειδικευμένες λύσεις για τον τουρισμό, το εμπόριο, την εστίαση, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την αγροδιατροφή, μάρκετινγκ και πωλήσεις, τρόποι βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών και στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακές δεξιότητες, οι ικανότητες, δηλαδή νέες ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με όλα αυτά το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το οποίο οργανώνει τακτικά σεμινάρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, για όσους ενδιαφέρονται, αυτή την περίοδο οι κύριες δράσεις κατάρτισης και οι ευκαιρίες πιστοποίησης περιλαμβάνουν δωρεάν πιστοποίησης για επιχειρήσεις στα κέντρα δεξιοτήτων, προγράμματα κατάρτισης ανέργων, όπως επίσης κύκλοι πρακτικών σεμιναρίων, όπως αυτό που έγινε χθες, και πολλά άλλα, αρκεί να ξέρετε ποιο αντικείμενο θέλετε, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείστε ή δραστηριοποιείτε η επιχείρησή σας. Εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και η σχετική ενημέρωση από τα τμήματα του Επιμελητήριου Αρκαδίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:30, θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, θα ακολουθήσει και ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για να προχωρήσουμε τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την σημερινή ανοιχτή γραμμή.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Να συνεχίσουμε και να σταθούμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση, στο δεύτερο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας, Ασθενών και Φροντιστών. Έχει τίτλο «Μαζί για τη ζωή». Θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, με διοργανωτές την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και τον Φορέα Εξελίσσο. Υπάρχουν παράλληλες δράσεις, περισσότερα όμως για το θέμα αυτό θα μας πει ο κύριος Χρυσοβαλάτης Μέλος, που είναι στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, πρόεδρος των Ιατρών της Κορινθίας και βεβαίως έχει αρκετά να μας πει σχετικά με το στόχο αυτού του συνεδρίου. Καλημέρα σας, κύριε Μέλο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βούσανη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Σε πολύ ενδιαφέρον διήμερο και να τονίσω ότι είναι η δεύτερη τα δύο συνεχόμενα χρόνια, γιατί πέρσι είχε γίνει στο Γήθιο, στη Σπάρτη, το πρώτο επιστημονικό αυτό συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο έχει καταρχήν απαρχή την συμφωνία των μερών που είπατε πριν, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Εξελίσσου, του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, αλλά προφανώς έχει και συμμάχους τους ιατρικούς συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένα συνέδριο το οποίο έχει ξεκάθαρο στόχο να ενημερώσει, ενώνοντας τις δυνάμεις του, να ενημερώσει το κοινό, να ενημερώσει το κοινό γύρω από τις εξελίξεις στην αιματολογία, γύρω από τις εξελίξεις στην ογκολογία και μάλιστα όχι μόνο να ενημερώσει αλλά και πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις να εκπαιδεύσει και προφανώς και επιστήμονες υγείας, γιατί είναι ανοιχτές οι πόρτες, να εκπαιδεύσει τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν και στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων.
0: Κύριε Μελός, αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όσο σύμβουλος του τομέα Δημόσιας Υγείας, που ουσιαστικά υπογράφεται για αυτή την επίσημη πρόσκληση και τη διοργάνωση, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις στην περιφέρεια, στην περιοχή μας και αν μπορούν να παρακολουθήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις ιατρικές γνώσεις, ενδεχομένως νοσηλευτές ή εργάζονται στους χώρους υγείας?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ήδη μεγάλος αριθμός επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων που γίνεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας και ιδιαιτέρως τις εποχές λίγο πριν το καλοκαίρι και λίγο μετά, όπως είναι τώρα ο Σεπτέμβρης. Πάρα πολλές πόλεις φιλοξενούν πολύ σημαντικά και πολλές φορές και διεθνή συνέδρια. Φέραμε λοιπόν αυτή τη δράση αυτή τη στιγμή στην Κορινθία, διότι η Κορινθία ήταν ένας νομός που είχε μείνει λίγο πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα επιστημονικά συνέδρια. Το κάναμε διότι θέλαμε να δώσουμε έμφαση και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε κάθε νομό πάνω στην διάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει μια εξωστρέφεια. Και προφανώς δείχνει ότι την ενσυναίσθηση και τον ενδιαφέρον που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εμείς που δουλεύουμε μέσα στην Περιφέρεια, αλλά και ο Περιφερειάρχης του Δημήτρης Φωτοφός, που έχουν το ενδιαφέρον για να εκπαιδεύσουν προφανώς, όπως είπατε και εσείς, συναδέλφους γιατρούς, βεβαίως νοσηλευτές, βεβαίως φροντιστές και πολλές φορές έχουμε ήδη, νομίζω, και στο προσκλητήριά μας προσκαλέσει ασθενείς που βρίσκονται δηλαδή σε συλλόγους των αιματολογικών ή των ογκολογικούς συλλόγους που ανά τον νομό Κορινθίας που είναι τώρα, για να μπορέσουν και αυτοί, βλέποντας και ενημερώνοντας από κάποια συμπτώματα, να ξέρουν να δράσουν δια της πρόληψης.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και καλή επιτυχία. Να έχετε καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θα ήθελα κλείνοντας και εγώ να πω ένα ευχαριστώ που δεχτήκατε σήμερα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση για να είναι πιο ολοκληρωμένα ενήμερος ο κόσμος και να προσθέσω λέγοντας τελευταίο ότι κάθε χρόνο θέλουμε να γίνουμε και καλύτεροι με αποτέλεσμα ότι σε σχέση με πέρσι, φέτος έχουμε δύο μεγάλες δράσεις οι οποίες είναι και προφανώς και αυτές ανοιχτές για όλους και η μία δράση είναι ενεργοποιούμε την την σύμβαση που έχει κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τους Kids Save Lives και κάνουμε εκπαίδευση πάνω σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό γίνεται το Σάββατο 19 του μήνα. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε και λήψη μυελαίου οστών και αιμοδοσία από την εθελοντική αιμοδοσία από το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου την Κυριακή αυτό, που είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με πέρσι, δείχνοντας και λίγο ένα παραπάνω κοινωνικό προφίλ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χρήσο Βαλάντης Μέλος, ο οποίος μας μίλησε σχετικά με το συνέδριο που πρόκειται να γίνει στο Λουτράκι, το δεύτερο Πανπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας Ασθενών και Φροντιστών μαζί για τη ζωή. Και αναφερθήκαμε βέβαια στη χρησιμότητα όλων αυτών των συνεδρίων, στους στόχους, αλλά και στις δράσεις που είναι παράλληλες με την εκδήλωση αυτή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα και έχουν τη δική τους σημασία. Βεβαίως και ετοιμάζεται η Τρίπολη για τις εκδηλώσεις εν ώψη της επετείου της άλωσης της Τριπολιτσάς. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις πραγματικά που είναι πάρα πολύ σημαντικές, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μάλιστα σήμερα η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Μαρία Φράγκο, έχει προγραμματίσει μια συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά στα μέσα ενημέρωσης, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν τις επόμενες μέρες. Είναι πολύ σημαντική εορτή, μια πολύ σημαντική επέτειος που γίνεται για την πόλη μας και σίγουρα συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο. Ταυτόχρονα έχουμε και εκδηλώσεις για την ημέρα της Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Τρίπολη, έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος έχει καθιερωθεί επίσημα να τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία καθώς συμπίπτει με τη μαύρη επέτειο της έναρξης της καταστροφής της Σμύρνης το 1922. Η καθιέρωσή της έγινε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1998, αλλά επειδή 14 Σεπτεμβρίου συμπίπτει συχνά με καθημερινή, οι επίσημες κρατικές εκδηλώσεις, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφανιών από την περιφέρεια και τους τοπικούς προσφυγικούς συλλόγους μεταφέρονται και πραγματοποιούνται την πλησιέστερη Κυριακή, όπως γίνεται και φέτος, δηλαδή στις 20 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή. Τώρα στην Τρίπολη έχουν προγραμματιστεί ήδη εκδηλώσεις από την Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας. Από τις 10 και 4 θα γίνει η τέλεση της επίσημης δοξολογίας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και ακολούθως μνημόσυνο για τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση των επισήμων του κοινού στο Μνημείο των Προσφύγων της Μικράς Ασίας Γιώργος Καραγιάννης στην Πλατεία Φιλικών για την κεντρική τελετή μνήμης και υπάρχουν βέβαια και ομιλίες όπως αυτή του κυρίου Λιαργκόβα και καταθέσεις στεφανιών που πλαισιώνουν αυτές τις ξεχωριστές και πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Τώρα από τα υπόλοιπα, από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία κυριαρχούν και εκδηλώσεις βέβαια και άλλες ειδήσεις. Μια πολύ καλή είδηση είναι αυτή που έρχεται από τον Δήμο Βόρειας Κοινωρίας, που δημιουργεί ουσιαστικά ο Δήμος Βόρειας Κοινωρίας το πρώτο δημοτικό Συμβούλιο Παιδών, μια πολύ σημαντική διαδικασία, εξέλιξη αν θέλετε, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους θέσεις, να καθίσουν ουσιαστικά στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και να μιλήσουν για τον τόπο που μεγαλώνουν, για τα χωριά, για τις πόλεις εκεί της Βόρειας Κοινωρίας που μεγαλώνουν. Θα είναι μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων και της 3ης τάξης των γυμνασίων της Κοινωρίας, της Βόρειας Κοινωρίας. Είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Παιδών, όπως είπαμε, και μάλιστα ο Δήμαρχος Βόρειας Κοινωρίας, ο κύριος Καμπύλης, δήλωσε ότι δεν ζητάμε από τα παιδιά να περιμένουν να μεγαλώσουν για να ακουστούν. Τους δίνουμε από σήμερα φωνή και ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους, γιατί τα παιδιά δεν είναι απλώς το μέλλον του τόπου μας, είναι το παρόν του με σκέψη, άποψη και ιδέες που αξίζει να γίνουν μέρος της κοινής προσπάθειας. Μια διαδικασία την οποία καλό θα ήταν βέβαια να τη μιμηθούν και άλλοι δήμοι αν έχουν αυτή τη δυνατότητα και τη διάθεση πάνω απ' όλα, γιατί σίγουρα θα προκύψουν πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Λοιπόν, τώρα από τις υπόλοιπες ειδήσεις που υπάρχουν θα έχουμε την ευκαιρία να σας τις παρουσιάσουμε και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί μετά το κεντρικό δελτίο από το Earth News Radio και βέβαια υπάρχουν και πολλές αθλητικές ειδήσεις αλλά και δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή μας, που γίνονται στην πόλη μας και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αυτό που γίνεται το τριήμερο 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου από τον Δήμο Τρίπολη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τον μη κερδοσκοπικό φορέα Γιάννη Σκούρος πέρα από τα όρια, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ υπό την αιγίδα του ΨΑΤ οργανώνεται το πρώτο Γιάννη Σκούρος Τρίπολης Run 2016. Περισσότερα βέβαια γι' αυτό θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε στην αθλητική μας εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να δούμε τι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο γίνεται γύρω μας αυτές τις μέρες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι εορτή της Αγίας Σοφίας. Έτσι υπάρχει μία ξεχωριστή μέρα για το μετόχι του Αγίου Γεωργίου Τύρου. Από τις υπόλοιπες ειδήσεις που έχουμε, μία νέα σύνδεση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κινουρίας για την Παρασκευή στις 11 το πρωί, για αύριο, όπου υπάρχει μία συνεδρίαση που έχει να κάνει με θέματα εκεί που αφορούν την περιοχή και μάλιστα μπορεί να μεταδοθεί ταυτόχρονα δημόσια μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου που αναρτάται στην ιστοσελίδα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Νότιας Κινουρίας. Μία εκδήλωση που έχει σαν τίτλο «Αύριο τα παιδιά της Μεγαλόπολης ζωγραφίζουν», πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της ζωγράφου Βασιλικής Σιαμπή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φιλοξενείται στο χώρο του ΑΡΚ στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης. Τα εγγένεια θα βγαίνουν αύριο στις 7.30, ενώ η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου για όσους δεν προλάβετε να πάτε αύριο. Και βεβαίως αύριο το βράδυ στο Μελιεροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης η ξεχωριστή εκδήλωση «Υπάρχουμε γιατί υπήρξαν», μία εκδήλωση μνήμης για τα 205 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Τα λέγαμε και πρόσφατα με την κυρία Μαριάννα Φιλοπούλου, που εκπροσωπεί τον Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδας. Μία εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια των υπόλοιπων εκδηλώσεων για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο στις 8, με κύριο σκοπό να γνωρίσουν οι πολίτες της Τρίπολης και ιδίως οι νέοι τους πρωταγωνιστές του αγώνα μέσα από τις αφηγήσεις των απογόνων τους και υπό το πρίσμα των αρετών τους, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και τα συναισθήματα που βίωσαν. Τώρα από τα υπόλοιπα, βεβαίως και το Σαββατοκύριακο υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις όπως είπαμε, οι αγώνες προς τη μήνη του Γιάννη Κούρου, υπάρχει και το Τυρός Τρίαθλον 19 και 20 Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη γιορτή τριάθλου στην Κινουρία, ενώ υπάρχουν και ξεχωριστές πάλι εκδηλώσεις για τοπικά προϊόντα όπως η γιορτή ελιάς στο Ξηροπήγαδο το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και βέβαια μην ξεχάσουμε και τις εκδηλώσεις την Κυριακή για την Εθνική Μνήμη για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Τρίπολη. Εδώ θα είμαστε και αύριο, θα σας τα θυμίσουμε ξανά όλα αυτά, όπως επίσης θα σταθούμε και στις σημαντικότερες ειδήσεις που θα προκύψουν μέσα σε αυτό το 24ωρο. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να υπενθυμίσουμε ότι στο μικρόφωνο ήταν η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Ο Γιώργος θα είναι σε λίγο μαζί σας και μετά τις 10 για τα μουσικά του ταξίδια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι με το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει μετά από αυτό του Earth News Radio στις 10 ακριβώς. Καλή σας μέρα, ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί στις 9.

0: 下心。
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει τη τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μακόπουλος. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μακόπουλος ότι αφορά στη θέρμανση υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπει τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος Κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Πλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, όπως την έχουμε καταγράψει. Πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουμένων στον αγροτικό τομέα σε συνδυασμό με παραγωγικές δραστηριότητες, αγροτικές φυλακές Τήρινθας, ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Αργολίδας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Δήλωσε ο κύριος Ανδριανός πως ο σοφρονισμός πρέπει να δημιουργεί πραγματικές προϋποθέσεις κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα εργασιακά δικαιώματα και τη δημόσια διοίκηση άσκησε ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής Αργολίδας, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του Συστήματος Βαθμολογικών Προαγωγών και του Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δημόσιου Τομέα, Αναδιοργάνωση και Εξυγχρονισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου». Την παραβομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Κάμπιν Κάμο στη Φινικούντα προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας πρωτοδικών Καλαμάτας, με πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας. Παράλληλα, προτείνει να ασκηθεί κατηγορία και σε βάρος 2 ακόμη προσώπων που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, το Τομεακό Συμβούλιο Λακωνίας της ΚΝΕ οργανώνει πλατιά εξόρμησης στη Σπάρτη σήμερα το απόγευμα στις 7 στην κεντρική πλατεία της πόλης με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε». Τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο να συμμετάσχουν στην Οικοδομή Expo 2026, με την περιφέρεια να καλύπτει το 50% του κόστου συμμετοχής, δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η έκθεση θα γίνει 23 με 25 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό κέντρο του Metropolitan Expo και πρόκειται για μια εξειδικευμένη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν εταιρείες προμήθειας προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών με επισκέπτες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες και τεχνίτες του κλάδου. Μία νέα πρωτοβουλία ξεκινά στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, όπου μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης των δημοτικών σχολείων και της τρίτης τάξης των γυμνασίων θα έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις για το σχολείο, την κοινότητα και τον τόπο στον οποίο μεγαλώνουν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, οργανώνει το δεύτερο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας, Ασθενών και Φροντιστών Μαζί για τη Ζωή στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Φιλικών η Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας προγραμματίζει εκδηλώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης το πρωί θα τελεστεί δοξολογία. Αμέσως μετά, στην πλατεία των προσφύγων της Μικράς Ασίας, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση, ενώ φέτος θα υπάρξει και ομιλία από τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και η τελετή θα ολοκληρωθεί με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Εκδηλώσεις για την ημέρα της εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος οργανώνει στη Σπάρτη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Το τρίμερο 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον μη κερδοσκοπικό φορέα Γιάννης Κούρος, πέρα από τα όρια, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και υπό την αιγίδα του ΨΑΤ, οργανώνει το πρώτο Γιάννης Κούρος Τρίπολης RUN 2016. Τώρα ο καιρός, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας, το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί έως και την Κυριακή με ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 32 βαθμούς. Από τις πρώτες μέρες όμως επόμενης εβδομάδας αναμένεται εισβολή ψυχρών αέριων μαζών από την Ανατολική Ευρώπη με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Τώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Θα υπάρξουν όμως βροχοπτώσεις σε περιοχές της χώρας όπως την Κρήτη αλλά και τα δυτικά. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί σας με τις μουσικές του επιλογές. Από εμάς, καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Κάθε πρωί σε βλέπω να ξυπνάς, τα μάτια σου ανοίγεις, μου χαμογελάς. Κάθε πρωί μια χτίδα ανατέλει, ζεσταίνει την καρδιά και μου γνέφει όταν θέλει. Κάθε πρωί αγάπη δίχως τέλος, του έρωτα το βέλος, δόξα πατρί. Κάθε πρωί η σοφία ξυπνάει και μου

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Είστε συντονισμένοι σε 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε κάθε πρωί, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Σοφία είναι ένα όνομα το οποίο έχει εμπνεύσει αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς και η ελληνική δισκογραφία είναι πλούσια στην σχετική θεματολογία. Εξού και τα πρώτα τραγούδια της εκπομπής που αναφέρονται στην Σοφία. Ήδη ακούσαμε τον Γιώργο Μιλωνά, πριν από λίγο ακούσαμε τη Χάρης Αλεξίου και τώρα ο Σταμάτης Κόκοτας τραγουδάει το «Πού σε Σοφία».

Πού να είσαι, Σοφία, ακούσαμε από τον Σταμάτη Κόκοτα. Εκτός από τη Σοφία όμως, σήμερα γιορτάζει και η Ελπίδα. Οπότε, για πού τραβάς Ελπίδα, θα ακούσουμε τώρα από την Άλκηση Πρωτοψάλτη ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει και το κουαρτέτο Εν Χόρδων Μεσόγειος.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, Αχ Σοφία, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι. Η Μικρή Ελπίδα είναι ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Γεωργία Αντανάκη.
1: Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τη Γεωργία Ανταγάκη. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Από την Ελπίδα χτυπημένος». Τα καλύτερά μας χρόνια για τη συνέχεια με το Δάκη και την Ελπίδα, ένα τραγούδι το οποίο απετέλεσε και το σήμα της τηλεοπτικής σειράς που είχε προβάλει τα προηγούμενα χρόνια η κρατική τηλεόραση.

Τα καλύτερα μας χρόνια λοιπόν ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τραγούδι που όπως είπαμε προηγουμένως ήταν και το σήμα της τηλεοπτικής σειράς που πρόβαλε η ΕΡΤ πριν από λίγα χρόνια, μια ιδιαίτερα πετυχημένη τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Παπουτσάκη. Συνεχίζουμε μια live ηχογράφηση από το Θέατρο Παλάς, θα το ακούσουμε από την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Ζήτα μου ό,τι θες, το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε από αυτήν.

Ζωντανή ηχογράφηση από το θέατρο Παλάς. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον τίτλο «Ζήτα μου τι θες» από την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Τα πιο σπουδαία πράγματα θα τραγουδήσει τώρα ο Χρήστος Θηβαίος.

Κάποια σπουδαία πράγματα λοιπόν τραγούδισε ο Χρήστος Θηβαίος, ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, και θα συνεχίσουμε με 4 βήματα και την Αναστασία Μουτσάτσου.

Τις θάλασσες της θάλασσας λοιπόν, ακούσαμε από τον Λάκη Λαζόπουλο. Για μια πρόσκληση θα τραγουδήσει τώρα η Δηληκερία.

Πρόσκληση ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από την Κλικερία. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι. Ακούμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη αυτή τη στιγμή και τον Σταύρο Σιόλα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Χωρίς εσένα», και ταυτόχρονα εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ για ακόμα ένα πρωινό στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Τρίπολης, όπου παραμένετε βέβαια συντονισμένοι, μιας και στις 11 υπάρχει για σας ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενόψει του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μαζί και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου. Μια Πέμπτη που δεν είναι σαν τις άλλες, γιατί βλέπω εδώ στο ορτολόγιο μας, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα, Σοφίας και Θυγατέρων αυτής. Γιορτάζει η Σοφία και οι κόρες της δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς. Αγαθοκλία Μάρτυρος και Ολβιανού Αγίου Παντελέοντος και Αγίου Πηλαίος γιορτάζει η Σοφία, Σοφιανή, Σόνια, Σοφούλα, Σοφίτσα, Πίστης, Πίστη, Ελπίδα, Ελπής, Αγάπη. Να τα πούμε έτσι απλά για να τα καταλάβετε, γιατί είναι και άλλα ονόματα που εορτάζουν. Σοφιάν, Αγαθοκλής, Ολιβιανός, Παντολέων, Παντολεοντία, Πηλεύς, Πηλέας. Γιορτάζει η Σοφία και οι κόρες της Πίστη και Ελπίδα. Και Αγάπη μαζί. Βάλτε τα όλα μέσα. Όλα μέσα. Είμαστε όμως εμείς εδώ, όπως είπα, 5η, 17 Σεπτέμβρη, για αθλητική ενημέρωση της ημέρας, προερχόμενη από μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, με Ολυμπιακό εχθές, να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, να κερδίζει στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Και λέω ότι έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είχε κανένα μεγαθύριο απέναντί του, έτσι. Τη Γιαγκελόνια είχε απέναντί του και έγινε ολόκληρο σύριαλ για να την κερδίσει. Την κέρδισε, μπράβο, αλλά δεν τελείωσε τίποτα, δεν έγινε το θαύμα το μεγάλο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Γιαγκελόνια, που υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε είναι σίγουρος ο άσος. Εντάξει, πια Γιαγκελόνια τώρα και τα λοιπά. Είναι η κατάσταση και ήταν η κατάσταση έκριθμη στον Ολυμπιακό, γι' αυτό σηκώθηκε λίγο το θέμα αυτό. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό βέβαια, γιατί δίνει και βαθμούς στην Ελλάδα, είναι μια ελληνική ομάδα, είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φοβερός πάντως στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός, αν συνεχίσει και δείξει ότι μπορεί να ενσωματωθούν όλοι οι νεοαποκτηθέντες, καινούριο ρόστερο, προπονητής και αυτά, θα μας δείξει ωραία πράγματα. Παίρνει η σειρά σήμερα ο Όφη, ξεκινάμε από τα ευρωπαϊκά, ο Όφη με τη Hoffenheim σήμερα στις 8 παρατέταρτο, ο Όφη που θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa. Η Ευρώπη έχει ξαναπαίξει, αλλά στη League Phase Europa League δεν έχει ξαναπαίξει. Ο Όφη θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Παγκρίτιο, που θα έχει περίπου 20.000 κόσμο. Κάποιοι λένε 25, μακάρι, 25 είναι sold out, έτσι. Αν έχει 20 θα είναι τρομερή η ατμόσφερα, έτσι κι αλλιώς δημιουργούν οι φίλοι του Όφη πολύ καλή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους που πετάει φέτος. Για να δούμε τι θα κάνει και στο μάτς σήμερα το βράδυ. Βέβαια η κατασκοπία του Αστέρα Άκτορ θα είναι στα φόρτε της, αφού την Κυριακή ο Όφη θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, στο ίδιο γήπεδο. Και δεν είναι πολλές μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή είναι το παιχνίδι. Δύο μέρες έχει να ανακτήσει δυνάμεις ο Όφη. Ο Αστέρας που έπαιξε χτες κύπελο και χτες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες. Super League 1 με μια ομάδα Super League 2. Όμως μπήκα στα θέματα της σκαλέτας που έχουμε εδώ, των θεμάτων που έχουμε σημειώσει και ξέχασα να συστηθούμε. Πήρα φόρα σήμερα Μαρία Ντάντουλη, που είναι η τεχνικός μας, με Παναγιώτη Μαριόλο εννοείται δίπλα του, δίπλα της η Μαρία Ντάντουλη, αυτό το δίδυμο το δικό μας τεχνικών εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Γιώργος Γαλανός μας ξεκίνησε με Sherry Sherry Lady και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές του επιλογές για σήμερα 5η 17 Σεπτέμβρη. 101,5 στα FM μας ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, γνωστό αυτό, και οι φίλοι μας οι Μεσσίνοι που θα ακούσουν και τα νέα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας σήμερα, που παίζει κύπελο με την ΑΕΛ, η Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας εκεί στη Νεάπολη, με την ΑΕΛ για το κύπελο League Phase η Καλαμάτα σήμερα, το μάτς στις 4.30. Στην ΕΤ Καλαμάτα οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 στα FM. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, καλύτερες θα έλεγα, υπάρχει μια συννεφιά, μια δροσούλα. Εμείς όμως το air condition δεν το έχουμε κλείσει ακόμα, να ξέρετε. Και βλέπω ότι κοιτάνε περίεργα όλοι οι συνάδελφοι απ' έξω και γελάνε κιόλας, το σημειώνω αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε σιγά σιγά στα θέματά μας αναλυτικά, γιατί έχουμε κύπελο, κύπελο που είχαμε χθες και το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ, και έχουμε και ρεπορτάζ.
Είχαμε και τα υπόλοιπα μάτς με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κερδίζουν και να συνεχίζουν νικηφόρα την πορεία τους. League Face του Κυπέλου. Σήμερα η Καλαμάτα με την ΑΕΛ 4:30. Στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχουμε και ένα θεματάκι που βρεθήκαμε χθες, συνέντευξη τύπου για το πρώτο Γιάννη Σκούρος Run 2026, και θα ακούσουμε τι είπαν εκεί οι διοργανωτές, που είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, και τι περιλαμβάνει γενικά αυτό το πρώτο Γιάννη Σκούρος, το πρώτο Γιάννη Σκούρος Run 2026. Επιτέλους θα τιμηθεί ο Γιάννης Σκούρος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος, μπράβο στο Δήμο, έστω και αργά, που θα τιμήσει το Γιάννη Κούρο με έναν δρόμο, και δρομικά θέματα γενικά θα τα πούμε συνέχεια, θα τα ακούσετε και στις δηλώσεις των ηθινόντων όπου τα έχουμε ηχογραφημένα. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις 12:05, όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει».

Αμπρακατάμπρα. Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στα θέματά μας με Αμπρακατάμπρα, Γιώργο Γαλανέ. Αμπρακατάμπρα δεν λέει το τραγούδι, αυτό κάνουμε και εμείς, Αμπρακατάμπρα, και σχεδιάζουμε όλοι. Ναι ή όχι, γελάτε, γελάτε εσείς. Εγώ έχω δροσούλα εδώ πέρα, εσείς κρυώνετε απ' έξω, εγώ μια χαρά είμαι. Θα ξεκινήσουμε με Αστέρα Άκτορ, θα αφήσουμε λίγο τα ευρωπαϊκά προς το τέλος για να πούμε και για τον Όφη που σήμερα θα μπει στη μάχη του Europa League. League Phase, Europa League Όφη, έτσι. Σημαντικό για την ομάδα της Κρήτης, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Άκτορ χθες έδειξε, ξαναλέω, το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, ότι στο πρώτο ήταν κακός, εντάξει, μέχρι να μπει τον γκολ, μπήκε τον γκολ, μετά έβαλε άλλα 2-3-0 τη νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς, που έχουν θέματα εκεί πολλά, για την νίκη Βόλου μιλάω. Έχει ένα ρόστερ, όλοι σχεδόν οι παίκτες έχουν παίξει Super League 1 και έχει 2 ήττες σε 2 αγώνες πρωταθλήματος και ένα κυπέλου, εντάξει, ο κυπέλου είναι με τον Αστέρα Άκτορ, με μεγαλύτερη της κατηγορίας ομάδα, αλλά εκεί με το Μαλεζά έχουν ένα θέμα και μάλλον θα πάμε σε αλλαγή προπονητή εκεί. Αυτό δεν μας απασχολεί εμάς, απλά το αναφέρουμε. Πάντως στο ρόστερ της νίκης Βόλου θα το δείτε και στη συνέχεια, είτε με Μαλεζά είτε με άλλον προπονητή, ότι θα πρωταγωνιστήσει η νίκη Βόλου. Θα το δείτε αυτό. Είναι μια καλή ομάδα και καλοί παίκτες. Δεν μπορεί να μην συνέρθουν κάποια στιγμή. Ο Αστέρας λοιπόν έκανε το χρέος του, πήρε τους 3 βαθμούς. Έπαιξαν και παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο. Είδαμε και ένα ωραίο γκολ από τον Αντώνη Παπακανέλο. Ένα γκολ ποιοτικό, έτσι, που δείχνει την κλάση του παίκτη. Εμείς θέλουμε όμως αυτά να τα κάνει και η Super League 1 ο Παπακανέλος και να έχει και συνέχεια. Όχι αναλαμπές, κάποια στιγμή να βλέπουμε μια ωραία ενέργεια. Θέλουμε οι ενέργειες να γίνονται όπως έγινε μέσα στην περιοχή. Περνάς δύο παίκτες ή βάζεις γκολ. Όχι περνάς δύο παίκτες στο κέντρο και μετά τη χάνεις. Αυτό μας αρέσει, αυτό που έκανε ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ χθες, και τέτοια πράγματα είναι που βοηθούν μια ομάδα για να ξεκολλήσει από διάφορες καταστάσεις περίεργες. Η ατομική ενέργεια, η ατομική έμπνευση, το ατομικό χάρισμα που έχουν κάποιοι παίκτες, και αυτό πρέπει να το βγάζουν στο γήπεδο. Νίκη λοιπόν για τον Αστέρα, η πρώτη στο κύπελο και η πρώτη γενικά τη φετινή σεζόν, την ποδοσφαιρική. Είναι η πρώτη νίκη, και αυτή η νίκη είναι κάτι που πρέπει να πατήσει πάνω και ψυχολογικά, όταν κερδίζεις είτε και τον τελευταίο αντίπαλο είτε και τον χειρότερο είτε οποιονδήποτε, σε οτιδήποτε, όταν κερδίζεις, και μια συζήτηση που κάνουμε εμείς μεταξύ μας και κερδίζω εγώ εσένα, εγώ αισθάνομαι καλύτερα από σένα, Μαρία, το ξέρεις, το ξέρεις αυτό? Α, άμα δεν το ξέρεις το λέω εγώ. Λοιπόν, η νίκη είναι πάντα νίκη, δηλαδή αυτό θέλω να καταλήξω, και έχει πάντα τη σημασία της, γιατί σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, μια, όχι ψηλά το κεφάλι και τη μύτη, αλλά κάπως αισθάνεσαι, εντάξει, κέρδισα, πάμε για το επόμενο, μέχρι εκεί όμως. Και τώρα το επόμενο για τον Αστέρα, που έφτασε στους 4 βαθμούς στο κύπελο, είναι για το πρωτάθλημα, το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή, για να πάμε στη διακοπή, την περιβόητη διακοπή, την 20η Σεπτέμβρη μέχρι 10 Οκτώβρη που θα επιστρέψουμε κτλ. Είναι 3 εβδομάδες η διακοπή και εκεί πολλά θα γίνουν για πολλές ομάδες. Και επειδή λέμε για τον Αστέρα και διαβάζω και για έναν τερματοφύλακα που τον ξέρετε όλοι, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, γράφτηκε ότι είναι συμφωνημένο και θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ, εμείς το ξεκαθαρίζουμε, επειδή μπορεί να ρωτήσετε εσείς τώρα, δεν έχουμε καμία ιδέα, καμία εικόνα. Και απλά το είδαμε σε ένα δημοσίευμα εχθές που αναπαράχθηκε και έχει παίξει πολύ, που λέμε. Εμείς δεν ξέρουμε κάτι, καμία πληροφορία δεν έχουμε από την ομάδα ότι θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Αυτά σας λέω εγώ για το ρεπορτάζ το δικό μου και όχι αυτά που διαβάζω και γράφονται γενικά. Είτε για τον Πασχαλάκη ότι έχει συμφωνήσει, έχει κλείσει. Μπορεί να έχει συμφωνήσει και να μην το ξέρουμε εμείς. Και να είναι αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω τίποτα περί αυτού. Και το ξεκαθαρίζω, μην αρχίσουμε και λέμε γιατί δεν ανέφερες κάτι για τον Πασχαλάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή όμως αναφέρομαι και λέμε για το κύπελο, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος εχθές στο παιχνίδι που τελείωσε και την νίκη, την πρώτη νίκη του Αστέρα στη φετινή σεζόν για το κύπελο, και να δούμε αν έπεται και συνέχεια και πώς το χαρακτήρισε τη νίκη ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ομάδας της Αρκαδίας. Για να τον ακούσουμε.

Θα ακούσουμε σε λίγο τώρα, οι συνάδελφοι εδώ τα ετοιμάζουν τα ηχητικά για να ακούσουμε Γιώργο Αντωνόπουλο όπως και τον Μαλεζά, και θα ακούσουμε και τον Μαλεζά, τον προπονητή της Νίκης Βόλου, γιατί έχει σημασία. Υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση εκεί. Όταν μιλούσε στο τέλος του αγώνα, στο flash interview που λέμε, την ώρα που τελειώνει το μάτς, που λες τις πρώτες σου εκτιμήσεις, ακούγονταν ύβρις και έλεγαν Μαλεζά σήκω φύγε, ο κόσμος της Νίκης Βόλου μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Μαγνησίας και την ήττα εχθές από τον Αστέρα Άκτορ για το κύπελλο, εντάξει αυτή είναι μια φυσιολογική ήττα βέβαια, έχει κάνει το κλίμα δύσκολο εκεί πέρα για τον Στέλιο Μαλεζά, ακούγονταν ύβρις, δεν τα ακούσετε εσείς εδώ γιατί είναι η συνέντευξη τύπου αυτή που θα ακούσουμε εμείς, και αυτό έχει σημασία να τα ακούσουμε και τι είπε ο Μαλεζάς και τι απάντησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση που υπάρχει στη Νίκη Βόλου αυτή την περίοδο. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι με τη Μαρία και τον Παναγιώτη. Όταν θα είμαστε θα μου δώσουν το OK για να ακούσουμε

Θα ακούσουμε τα ηχητικά στο δεύτερο μέρος για να τα ετοιμάσουν και οι συνάδελφοι εδώ. Είναι ένα δικό μου θέμα για τα ηχητικά που έχω στείλει εδώ στην Μαρία και στον Παναγιώτη. Θα φτιαχτούν και θα τα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος όταν θα πούμε τα σχετικά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια κυπέλου, γιατί δεν έπαιξε μόνο ο Αστέρας Άκτορ με τη νίκη Βόλου στο Βόλο, στο Παντελής Μαγουλάς με το 0-3 για την ομάδα τη δική μας εδώ, της Τρίπολης, στον Αστέρα. Είχαμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια κυπέλου εχθές, που ήταν με τη σειρά τα πάρουμε, το Άρης Μαρκό, και είχαμε μια πολύ δύσκολη νίκη με αυτό γκολ. Ο Άρης επικράτησε της Μαρκό με 1-0, με αυτό γκολ που το πέτυχε η ομάδα της Αττικής κάτω, η Μαρκό. Με αυτό γκολ λοιπόν ο Άρης πήρε τη νίκη πολύ δύσκολα. Είχε και δοκάρι η Μαρκό και έβαλε πολύ δύσκολα στον Άρη. Μετά από το μάτσο αυτό είχαμε το Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με έναν Ουναή να κεντάει πραγματικά. Μπήκε αλλαγή, πέτυχε γκολ με πέναλτι και έβαλε και ένα δεύτερο γκολ φοβερό. Αυτά τα δικά του με το φάλτσο στη γωνία. Το έχει αυτό ο Μαροκινός, είναι εκπληκτικός παίκτης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έτσι είναι τα χθεσινά παιχνίδια που έγιναν για το κύπελο. Ένα κύπελο που συνεχίζεται βέβαια σήμερα με δύο παιχνίδια. Είναι η δεύτερη από τις 5 αγωνιστικές για την ΑΕΚ και θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό σήμερα στις 6:15. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ που είναι έτσι το φαβορί το μεγάλο, και η Καλαμάτα είναι φαβορί γιατί παίζει νωρίτερα στις 4:30. Η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ 4:30 στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια, στη Νεάπολη. Εκεί η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στο παιχνίδι κυπέλου. Είναι η τρίτη αγωνιστική, έχει παίξει η Καλαμάτα ήδη δύο παιχνίδια και πάμε τώρα ένα παιχνίδι και πάμε στο δεύτερο που είναι όμως η τρίτη αγωνιστική για την Καλαμάτα από τα πέντε. Θα παίξει τέσσερα παιχνίδια, όλοι τέσσερα θα παίξουν, μην σας μπερδεύουν οι αγωνιστικές. Μπορεί να είναι η πέμπτη αγωνιστική, αλλά θα έχουν δώσει τέσσερα παιχνίδια, καμία ομάδα δεν θα δώσει πέντε παιχνίδια. Απλά υπάρχουν κάποια ρεπό ενδιάμεσα ανάλογα τις συνθήκες και τι υποχρεώσεις έχει κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα, Ευρώπες κτλ. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και συζητώντας για το κύπελο Ελλάδας.

Με το κύπελο είπαμε σήμερα, μην το ξεχνάτε, ότι υπάρχει συνέχεια με Καλαμάτα L 4.30 στο υβριδικό κανάλι του Sky το match. Στο υβριδικό Hybrid Sky μπορείτε να το δείτε, Καλαμάτα AL. Ενώ στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο κανονικό κανάλι, στο Sky, στο ελεύθερο, η αναμέτρηση αυτή με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην All Win Arena τον Πανσεραϊκό, θέλοντας να κάνει τη νίκη στο κύπελο με το 2-2 για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα, γιατί βλέπω εδώ έχουμε τους διαιτητές που κληρώθηκαν για τα παιχνίδια της Κυριακής και του Σαββάτου για την Super League 1, την πέμπτη αγωνιστική, ξεκινώντας βέβαια από τα παιχνίδια

0: του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ, που διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη, στη Νίκαια, θα το σφυρίξει ο Τάσος Παπαπέτρου. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τις δικές μας ομάδες, τον Αστέρα και την Καλαμάτα. Ενώ, για να δω αν υπάρχει κάτι έτσι που χρειάζεται να το σημειώσουμε. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο στο Άρης Ηρακλής, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα το σφυρίξει ο δικός μας εδώ, ο Αρκάς, ο Χρήστος Βεργέτης. Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής, πέμπτη αγωνιστική με διαιτητή το Χρήστο Βεργέτη. Οι υπόλοιποι διαιτητές νομίζω δεν έχουν αξία. Από όμως για τις μεγάλες ομάδες, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ο Τσιμεντερίδης, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Η ΑΕΚ που θα πάει στο Βόλο θα έχει διαιτητή το Φώτη Πολυχρόνη. Ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, Κωνσταντίνος Κατοίκος. Και όπως σας είπα, ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ο Τάσος Παπαπέτρου. Και ο Αστέρας που θα παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, τα έχουμε ετοιμάσει τα ηχητικά μας, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αφού λέει η ΑΤΑΚΑ παίζουμε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Όντως ο Αστέρας έπαιξε καλύτερα, καθάρισε το παιχνίδι σε 17 λεπτά. Έβαλε 3 γκολ, τελείωσε την υπόθεση, 0-0 ημίχρονο. Ήταν με το Βόλο στο Παντελής Μαγουλάς, εκεί στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, έτσι, όχι με το Βόλο που παίζει η Super League 1. Για να ακούσουμε Γιώργο Αντωνόπουλο τι είπε.
1: Μια σημαντική νίκη για μας, και για ψυχολογικούς και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο δείχνει το σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια, ήμασταν αργοί και στα πόδια αλλά και με την μπάλα. Καθυστερούσαμε, ο αντίπαλος προσαρμοζόταν γρήγορα εκεί που ήταν η μπάλα και έτσι στην ουσία είχαμε μια ανούσια κατοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε περισσότερη ενέργεια, μας βοήθησε ότι βάλαμε γρήγορα το πρώτο γκολ. Και μετά βρήκαμε και περισσότερους χώρους και γίνανε τα πράγματα πιο εύκολα για μας. Να ευχηθώ στην ομάδα της νίκης να έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, που ξέρω ότι ο στόχος τους είναι ο πρωταθλητισμός. Και τη διά μου ομάδα, νομίζω ότι η πρώτη μας νίκη να μας φέρει και άλλες πολλές στη συνέχεια. Είσαι στο παρελθόν ότι η ομάδα μας δεν ήταν τόσο κακή. Απλά δεν ερχόντουσαν αποτελέσματα. Όταν κάναμε σε πολλά παιχνίδια 15, 12 και με καλές ομάδες με τον Ολυμπιακό, μέσα στον Πανετολικό, κάναμε τόσες πολλές τελικές, δεν πετυχαίναμε ένα γκολ. Όλο ψάχναμε ότι κάτι φταίει. Τώρα ίσως και με λιγότερες τελικές πετυχαίνουμε περισσότερα γκολ. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά. Αλλά αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Δεν μετράει ούτε τελικές, ούτε κατοχή, ούτε τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να πορευτούμε και να βρούμε λύσεις και να γινόμαστε αποτελεσματικοί και στη συνέχεια. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, το ξέρουμε όλοι αυτό. Παιδιά που έχουν παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και στην πρώτη εθνική και στη β' εθνική. Ομάδα με κόσμο, νομίζω ότι αξίζει να βρίσκεται πιο ψηλά. Της εύχομαι να βρει το δρόμο της και να πάνε όλα καλά στη συνέχεια. Είναι ο λόγος που το κάναμε αυτό, γιατί σήμερα ήταν και η ώρα λίγο δύσκολη. Οι μέρες ξεκούρασης ήταν λίγες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε όλη την ομάδα. Έπρεπε να δώσουμε ευκαιρίες και στα παιδιά που έχουμε, γιατί έχουμε ένα ρόστερ αξιόλογο. Έπρεπε να δώσουμε ευκαιρίες και στα άλλα παιδιά. Ευελπιστούμε να μας βοηθήσει.
0: Πιστεύει ότι θα βοηθήσει η νίκη για τη συνέχεια τον Αστέρα Άκτορο Γιώργος Αντωνόπουλος και λογικό είναι, η πρώτη νίκη ήρθε. Ελπίζουν όλοι, εύχονται να υπάρξει και συνέχεια. Δύσκολη αποστολή, αλλά υπάρχει και παιχνίδι ενδιάμεσα για τον Όφη σήμερα. Και λίγη ξεκούραση. Πρέπει να χτυπήσει και στην κούραση του Όφη ο Αστέρας Άκτορ. Τα ξέρουν αυτά οι θύνοντες εκεί. Για να ακούσουμε και Στέλιο Μαλεζά, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ο προπονητής Νίκης Βόλου. Για να τον ακούσουμε.
2: Ήμασταν ανταγωνιστικοί για ένα μήχρονο. Δυστυχώς στο πρώτο γκολ ήμασταν άτυχοι που δεχτήκαμε το αυτογκολ. Και είναι πολύ φυσιολογικό μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας να πάρει αυτοποίθηση ενώ τη χάσαμε εμείς. Δεν είμαι ικανοποιημένος μετά με τη διαχείριση του παιχνιδιού, γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Διαφορετικά παιχνίδια. Σε αυτό το παιχνίδι προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τον τρόπο του παιχνιδιού της αντιπάλου. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά το γεγονός ότι δεχτήκαμε τον γκολ μας χάσαμε λίγο το μυαλό μας εκεί, που δεν θα έπρεπε. Αλλά όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, είναι κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό, είτε η ποιότητα της ομάδας είτε ο τρόπος παιχνιδιού. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε 8 ξεκάθαρες ευκαιρίες με τον Ολυμπιακό Β. 8. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καμία. Σήμερα, λόγω και της διαφοράς δυναμικότητας κατηγορίας και αντιπάλου, ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να βγούμε στην μετάβαση. Είτε να κρατήσουμε την μπάλα και να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που είχαμε συζητήσει, είτε να βγούμε στη μετάβαση. Αλλά θεωρώ ότι το γρήγορο γκολ στο δεύτερο μήχρονο μας αποσυντώνησε τελείως. Οπότε και ο αντίπαλος πήρε αυτοπεποίθηση, που είναι σε αυτά τα παιχνίδια με ομάδες τέτοιες δυναμικής, διαφορετικής δυναμικής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι και οι ποδοσφαιριστές πολύ φυσιολογικό απογοητεύτηκαν. Έχουμε αυτή τη φάση στο μια ομάδα η οποία όπως είναι Αστέρας και μια αφισβητούμενη φάση είναι υπέρ της, είναι πολύ φυσιολογικό μετά το παιχνίδι να μην είναι εύκολο να γυρίσει. Θα σας πω, περισσότερο με ενοχλεί ότι η ομάδα δεν παίρνει αυτό που αξίζει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ φυσιολογικό να ζητάει αποτελέσματα και να προσπαθεί να βρει κάποιον ο οποίος ευθύνεται πάντα προπονητής είναι νούμερο ένα. Δεν με ενοχλεί γιατί έτσι είναι η δουλειά και ξέρω πώς πάει. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι η ομάδα δεν παίρνει και στον Ολυμπιακό Β' αλλά και εχθές αυτό που ειλικρινά αυτό που της αξίζει. Και αν πούμε ότι σήμερα ένα παιχνίδι με διαφορετική δυναμική κατηγορία ομάδα, θεωρώ ότι την Κυριακή δικήσαμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και γι' αυτό το λόγο μας έχουμε μπει λίγο σε ένα φαυροκύκλο. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία. Συγγνώμη. Αλλά όταν δεν έχονται αποτελέσματα, είναι πολύ φυσιολογικό να σας πω κάτι διαφορετικό. Όταν δημιουργούμε τις ευκαιρίες, όπως στον Ολυμπιακό Β, και δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, είναι πολύ φυσιολογικό να χάνουμε την αυτοποίθησή μας. Ο κάθε ποδοσφαιριστής, οποιασδήποτε ποιότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας, χρειάζεται αυτοποίθηση. Και αυτό έρχεται μόνο με το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι όταν η ομάδα πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα, μετά θα πάει μόνο του και οι ποδοσφαιριστές θα ελευθερωθούν και θα βγάλουν το πραγματικό τους σε αυτό. Από όλα μέχρι τώρα στη σεζόν. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο αντίπαλος έχει μια καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς πώς θα είμαστε και να κερδίσουμε από μόνοι μας τον εαυτό μας, ώστε να έχουμε αυτοπεποίθηση για να πάρουμε τους 3 πόντους.

0: Αυτά και από τον Στέλιο Μαλεζά, προπονητή της Νίκης Βόλου. Να αλλάξουμε όμως από τα ποδοσφαιρικά μας και να πάμε στα δρομικά. Έχουμε το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, 19 και 20 Σεπτέμβρη, το πρώτο Γιάννης Κούρος Run που ξεκινάει 2026 αυτή τη σεζόν. Είναι το πρώτο και θέλουμε να γίνει θεσμός, όλοι το θέλουν αυτό, να το μάθει όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι, γιατί ο Γιάννης Κούρος δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ένας υπεραθλητής, θα πω αθλητής, στα 70 του πλέον τώρα, δεν είναι, από ό,τι μας είπε δεν θα τρέξει κιόλας, γιατί το ρώτησα αν θα συμμετάσχει στον υπερμαραθώνιο και είπε όχι, θέλει να ελέγξει την κατάσταση πώς θα είναι, όχι δεν μπορεί, μπορεί μια χαρά και στα 70 του τώρα που είναι. Ο υπερμαραθωνοδρόμος λοιπόν Γιάννης Κούρος που θα τιμηθεί με την διοργάνωση αυτού του αγώνα, του πρώτου Γιάννης Κούρος Run για το 2026 που θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο με παράλληλες δράσεις, άλλα δρομικά και ημιμαραθώνιο νικηταρά που είναι ο αγαπημένος, όπως ακούσετε να λέει και ο ίδιος, γιατί έχουμε τις τοποθετήσεις των διοργανωτών αλλά και του ίδιου, και θα περάσουμε για να τα πούνε οι διοργανωτές και να τα ακούσετε κι εσείς για να έχετε εικόνα το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας στην Τρίπολη. Ξεκινάμε με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Τζιούμι, που έκανε την τοποθέτησή του για τον αγώνα αυτόν που ξεκινάει μέσα στο 2026 και κάθε Σεπτέμβρη θέλουμε να διοργανώνεται και να γίνει θεσμός. Για να τον ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Επικοινωνίας με τους πολίτες είναι να ενημερώσουμε για ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σημαντικό γεγονός που θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή εδώ στην Τρίπολη. Όλοι οι τριπολίτες και όχι μόνο νομίζω ότι γνωρίζουν τον Γιάννη Κούρο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δοξάσει τη χώρα μας και κατά συνέπεια και την Τρίπολη που είναι η γενέτειρά του σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Γιάννης ο Κούρος, ο υπερμαραθωνοδρόμος με ρεκόρ που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, παραπάνω από τον μαραθώνιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, είναι από την Τρίπολη, δεν ξέχασε ποτέ την Τρίπολη, έχει το σπίτι του εδώ στην Τρίπολη και η Τρίπολη είχε απέναντί του μία έλλειψη, θα έλεγα, ένα έλλειμμα. Δεν είχε ποτέ τιμήσει τον άνθρωπό μας, τον Γιάννη τον Κούρο. Πέρυσι λοιπόν, μετά από εισήγηση δική μας, της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κάνουμε έναν αγώνα προς τιμήν του Γιάννη Κούρου και να έχει και ο αγώνας αυτός το όνομά του Γιάννης Κούρος. Και έτσι είναι το πρώτο Τρίπολης Run Γιάννης Κούρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου εδώ στην Τρίπολη, όπου θα περιλαμβάνει τρεις αγώνες, έναν αγώνα 1000 μέτρων το Σάββατο, τρεις αγώνες το Σάββατο και τον διπλό μαραθώνιο την Κυριακή, έναν αγώνα 1000 μέτρων το Σάββατο και 1000 μέτρα για τα μικρά παιδιά και 5000 μέτρα για τους ενήλικες, έναν ημιμαραθώνιο, τον ημιμαραθώνιο Νικηταράς, ο οποίος ξεκινάει από το Δολιανάκι να καταλήγει στην Τρίπολη, και βέβαια την Κυριακή είναι ο διπλός μαραθώνιος, 84.600 μέτρα, 84 χιλιόμετρα, διπλός μαραθώνιος, κάτι που σε αυτούς τους αγώνες και ακόμα μεγαλύτερους είχε διαπρέψει κατά το παρελθόν ο Γιάννης Κούρος. Νομίζω λοιπόν και κλείνω με αυτό ότι έτσι εκπληρώνει η Τρίπολη μία υποχρέωση απέναντι στον Γιάννη Κούρο και ελπίζουμε ότι ο αγώνας αυτός δεν θα γίνει μόνο για φέτος, θα καθιερωθεί και θα συνεχίσει και τις επόμενες χρονιές, γιατί πραγματικά το όνομα Γιάννης Κούρος είναι παγκοσμίως γνωστό και έτσι και τον τιμούμε, αλλά και διαφημίζουμε την Τρίπολη και την περιοχή μας. Την προσπάθεια αυτή έχουμε δίπλα και την περιφέρεια Πελοποννήσου και εδώ είναι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μανδρώνης.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μανδρώνη, τον Κώστα Μανδρώνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τι είπε, γιατί έχει συμμετοχή και μαζί με το Δήμο είναι και η περιφέρεια που στηρίζει αυτό το Τρίπολης Run Γιάννης Κούρος 2026. Για να ακούσουμε τον Κώστα Μαδρόνη.
2: Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία που είμαστε εδώ σήμερα. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, η οφειλόμενη τιμή στον Κούρο, μιας και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει γνωστή την Τρίπολη και την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως. Τα ρεκόρ του και η προσπάθειά του, μάλλον να το πω καλύτερα, η υπερπροσπάθειά του που είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο ανθρώπινος οργανισμός σε αυτά τα χιλιόμετρα και σε αυτές τις δυσκολίες που είχαν αυτοί οι αγώνες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας, για την περιοχή μας, και γι' αυτό και εμείς σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορούσαμε να λείπουμε, και γι' αυτό είμαστε δίπλα να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Τρίπολης. Να συγχαρώ το Δήμο Τρίπολης και το Δήμαρχο για την προσπάθεια που ανέλαβε για να ξεκινήσει αυτό το ας το πούμε τιμητικό τουρνουά για τον κύριο Κούρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από την Τρίπολη, είναι και στη γειτονιά στο Σέχη, είναι ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει την περιοχή μας, και η περιοχή μας οφείλει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει τόσο γνωστή την Τρίπολη και την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο, και εμείς θα πρέπει να τους τιμούμε. Να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, και πάντα συμμετέχουμε στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, είτε αθλητικές είτε οτιδήποτε άλλο που οργανώνουν οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Τρίπολης με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, και βέβαια και οι άλλοι Δήμοι της Αρκαδίας αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο. Να πω καλή επιτυχία, να πω ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη χρονιά, μακάρι αυτό να καθιερωθεί και να γίνει ένας θεσμός, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Τρίπολη αλλά και για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Αυτά και από τον Κώστα Μαδρόνη, αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας. Να ακούσουμε και την Θοδώρα Σταθούλη, την αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης, που είπε και το πρόγραμμα, τι συμπεριλαμβάνει αυτό το δρομικό Γιάννης Κούρος Run 2026 εδώ στην Τρίπολη. Για να ακούσουμε την αντιδήμαρχο, τη κυρία Σταθούλη.
3: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα Γιάννης Κούρος Τρίπολης Run 2026. Όπως είπαν και οι προσλαλήσαντες, είναι μια μεγάλη διοργάνωση, ένα μεγάλο εγχείρημα για μας, που θέλουμε και να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός, και εννοείται να παραμείνει και να θυμάμαι τον Γιάννη τον Κούρο στο μέλλον κάθε Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση γίνεται από το Δήμο Τρίπολης, από την συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το Σωματείο του κ. Κούρου, του Γιάννης Κούρος Beyond Limits, πέρα από τα όρια, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, τότε με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και την αιγίδα του ΨΑΤ. Είναι μια διοργάνωση η οποία ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή, με την ημερίδα που είπε ο Δήμαρχος στο Μεγάλο Καφενείο. Το Σάββατο, το πρόγραμμα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα. Το Σάββατο ξεκινάμε με αγώνες στίβου μέσα στο ΓΑΚ στις 2 το μεσημέρι, που εκεί ο Γουσουά με τον ΣΕΓΑΣ κάνει μια καλή προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι η έναρξη της σεζόν τώρα και οι αθλητές τώρα μπαίνουν στο πρόγραμμά τους να έρθουν να τρέξουν κυρίως δρομικά αθλήματα προς τιμή του κύριου Κούρου. Επίσης το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει η ημιμαραθώνιος, πρώτος ημαραθώνιος νικηταράς από τα Δελιανά. Περνάμε στις 7 το απόγευμα, 7 παρατέταρτο, με τα 1000 μέτρα για τα παιδάκια, όπου εδώ να πω ότι είναι δωρεάν η εγγραφή των μαθητών στους αγώνες. Και μετά στις 7 έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, όπου οι μαθητές γυμνασίου και ηλικίου μπορούν να πάρουν μέρος στο πεντάρι, ενώ το δημοτικό είναι μόνο για τα 1000 μέτρα. Την Κυριακή μετά θα ακολουθήσει στην Άρεως οι απονομές, και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε μια και πιο πολιτιστική, ας πούμε, δράση με συναυλιακό DJ κτλ. Την Κυριακή έχουμε το μεγάλο δρόμο, τον διπλό μαραθώνιο Γιάννης Κούρος με τα 84 χιλιόμετρα, όπου θα ξεκινήσει από την πλατεία Άρεως, θα ακολουθήσει διαδρομή Πιάνα, Λονίστενα, Βιτίνα, θα έρθει από Βλαχέρνα, Λεβίδη, θα περάσει έξω από το Αρτεμίσιο, Αγία Φωτεινή, θα προχωρήσει η ευθεία στον κόμβο του Πλάτσα, θα μπει ξανά στην Τρίπολη με τερματισμό του ΔΑΚ, όπου εκεί θα γίνουν και οι απονομές το απόγευμα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι με συμμετοχές Επειδή είναι και η πρώτη χρονιά, πηγαίνουμε αρκετά καλά. Ήδη ο ημιμαραθώνιος είμαστε περίπου στις 60 συμμετοχές και ευελπιστούμε ότι θα και αυτές τις υπόλοιπες τρεις μέρες έχουμε και παραπάνω αθλητές. Εντάξει, τα 84 χιλιόμετρα είναι αρκετά απαιτητικά. Έχουμε και τα κριτήρια στην προκήρυξη, τα οποία και αυτά είναι αυστηρά και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Να πω ότι οι εγγραφές ηλεκτρονικές έχουν κλείσει και από αύριο Πέμπτη στο Πετροπούλιο κτίριο στην πλατεία Πετρινού θα λειτουργήσει κέντρο εγγραφών. Αύριο Πέμπτη θα λειτουργήσει 5 με 8 το απόγευμα, την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο στην πλατεία Άρεως θα λειτουργήσει επίσης κέντρο εγγραφών 10 με 5 που ξεκινάει και.
0: Αυτά και από την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Να ακούσουμε τον θρύλο του παγκόσμιου έτσι, υπερμαραθώνιου δρόμου, που είναι ο Γιάννης Κούρος, ο άνθρωπος που είναι και γίνονται όλα αυτά για αυτόν, και είναι λίγα, θα πω εγώ, αυτά που γίνονται και έχουν γίνει. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι στο Δημαρχείο μετά από μια προσπάθεια και πρόταση του Δημάρχου, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερως από πέρσι, να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα ώστε να τιμηθεί η προσπάθειά μου, η πολιετής θα έλεγα, ανά τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, και έτσι είμαι ευγνώμων σε αυτή την πρόταση, αλλά και στο όλο Δημοτικό Συμβούλιο που αγκάλιασε αυτή την πρόταση και την ενέκρινε υπομψηφή. Επίσης να ευχαριστήσω την σύμπραξη και την βοήθεια της Περιφέρειας Αρκαδίας. Όλα τα παιδιά που έχουν στηρίξει αυτό το εγχείρημα είναι όντως δύσκολο. Πρώτα-πρώτα γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Για μένα μπορεί να ήταν το όνειρό μου εδώ και δεκαετίες, γιατί κάποιους από εσάς που ξέρουν, το 2011 έχω τρέξει ακριβώς τον Μαραθώνιο Δολιανά Τρίπολη, τον ονόμασα τότε Νικητάριο Άθλο, και ένα δίμηνο μετά έκανα ένα οχταήμερο γεμάτο εκεί όπου έδρασε ο Νικηταράς. Δηλαδή, 8 μέρες συνεχόμενες έφτασα μέχρι τη Στυλίδα και στην Αράχοβα Βιετία, εδώ συμμάχη εκεί με τον Καραϊσκάκη. Άρα, τα περισσότερα δρομολόγια ήταν στην Πελοπόννησο. Θέλω να πω, είναι ο αγαπημένος μου ηρώας, γιατί ήταν ο πιο ανυπομονητικός. Και συγκινούμε. Εξάλλου, έχω γράψει και έναν ύμνο που τότε ακούστηκε σε όλες τις διαδρομές εκείνες και θα χαρώ να τον ακούσουμε και πάλι. Και στην εκκίνηση του ημιμαραθωνίου και στον τερματισμό. Ο διπλός μαραθώνιος, τώρα να σας πω ότι είναι κάτι ξεχωριστό και όντως εδώ έχουμε, θα θέλαμε δηλαδή αυτός ο αγώνας να διατηρηθεί ως η αγνότητα του αθλητισμού, θα έλεγα. Το F αγωνίζεται δηλαδή να τηρείται άψογα. Είμαστε αυστηροί σε αυτούς τους κανονισμούς. Ό,τι έγραψε η προκήρυξη τηρήθηκε. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε πάντα, να το ξέρετε, λίγο αριθμό εκεί πέρα, όχι μόνο επειδή είναι δύσκολο στην προσπάθεια, αλλά επειδή θέλουμε να τηρούνται οι διεθνείς κανονισμοί. Δηλαδή δεν επιτρέπονται εκεί παραβιάσεις. Και αυτό είναι που εκφράζει εμένα κυρίως. Δηλαδή αυτό ήταν το φιλοσοφικό μου, ας το πούμε, ο φιλοσοφικός τρόπος που άγγιζα και προσέγγιζα τους αγώνες, και επίσης θέλω να παρακολουθώ όλα όσα γίνονται στον χώρο πάνω από μαραθώνιο, γιατί θέλω να περιφρουρηθεί αυτός ο χώρος από ατασφαλείες. Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο στα του τριημέρου. Θέλω να προσθέσω κάτι, ότι από αύριο, Πέμπτη, το σπίτι μου είναι ανοιχτό για τα υπόλοιπα ενθυμήματα, γιατί η έκθεση ζωγραφικής που ακούσατε από το Δήμαρχο θα γίνει στο Μεγάλο Καφενείο και θα γίνει την Παρασκευή. Εκεί έχει αθλητικό περιεχόμενο μόνο η έκθεση ζωγραφικής. Όλα τα υπόλοιπα έργα μου, παράλληλα με τα μουσικά, γιατί έχω κάνει μια ενασχόληση με την μουσική επίσης, και τα ενθυμήματα αγώνων, όσα μπορούν να εκτεθούν σε ένα χώρο ενός σπιτιού που είναι μόνο το σαλόνι, γιατί είναι τεράστιο όγκος αυτός των ενθυμημάτων και ελπίζουμε κάποια μέρα να γίνει ένα ευρύτερο μουσείο. Από αύριο θα είναι ανοιχτός αυτός ο χώρος, υπάρχει το πρόγραμμα. Εκεί επίσης υπάρχει και μια έκθεση φωτογραφίας του Πέτρου του Λιμπερόπουλου, στο Ισόγειο, δηλαδή, όπως μπαίνουμε στην οικία μου, και στο πρώτο όροφο που είναι το σαλόνι θα είναι τα δικά μου τα ενθυμήματα, όπως σας είπα, ευρείας δράσης. Την Παρασκευή, να σταθώ εγώ ότι μας τιμούν δύο Ολυμπιονίκες, ο Ταμπάκος και ο Τζελίλης, θα έρθουν να μιλήσουν. Θα είναι επίσης ο Σπύρος, ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος, αν μάθατε πρόσφατα, κολύμπησε από την Κέρκυρα μέχρι την Ιταλία, είναι φίλος μου, θα έτρεχε ούτως ή άλλως, έχει δηλώσει συμμετοχή για το διπλό μαραθώνιο. Τώρα έρχεται κοντά μας ένα διήμερο νωρίτερα για να είναι μαζί μας αυτή την ημερίδα των ακαδημαϊκών και των ειδικών της ιατρικής, της διατροφής κτλ. Και θα μπορούμε να δεχόμαστε εκεί και ερωτήματα και εγώ να απαντήσω και ο Σπύρος και βεβαίως και οι ομιλούντες. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Πρώτα-πρώτα χαίρομαι που αυτό το όνειρο τέλος πάντων δρομολογείται κατά κάποιο τρόπο και μπαίνει σε μια ροή που ευελπιστούμε κάθε χρονιά με την δέουσα, ας πούμε, μέρημνα και την προσοχή να το βελτιώνουμε και να το καταστήσουμε κάτι που να προβάλλει όχι μόνο τη δική μου προσπάθεια, αλλά τον τόπο, την Τρίπολη και την Αρκαδία γενικότερα.
0: Αυτά και από τον Γιάννη Κούρο. Να υπενθυμίσουμε, το κλείνουμε αυτό το θέμα, θα πούμε και αύριο κάποια πράγματα που είναι Παρασκευή, ότι υπάρχει παιχνίδι Κυπέλλου για την Καλαμάτα. Ώρα και ημέρα Κυπέλλου λοιπόν για τη Μαύρη Θύελλα στις 4:30 με την ΑΕΛ στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. 4:30 είναι παιχνίδι για τη League Phase με βαθμολογικό ενδιαφέρον και συγκομιδή, αφού δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, είναι με βαθμούς, όπως είναι όλοι οι League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, Superbet. Αυτά και για σήμερα, περισσότερα αύριο Παρασκευή. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ρεάλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στον ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία αεροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες, η Κρήτη και 12 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Techo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συναγερμός σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος... Ο πρώτος δηλαδή έκλεψε, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούσε, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίων του σχολικού συγκροτήματος, μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις, ήταν 5 συνολικά τα θύματα από τη φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι παράστασης σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκη έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική έφεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Ξάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons. Οι δύο, ο 36χρονος, αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, έναν 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητριού.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου και στην τράπεζα, και καθώς το περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος επίσης είναι ένας 43χρονος ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή. Ενώ ο κατηγορούμενος είναι και ένας 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσε τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε, όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την αρτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι ελλιπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν, λοιπόν, περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματά της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της ΔΕΙΑΜ στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου. Με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου πήρε νερό αυτός ο κόσμος. Η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου, στον οποίο η ΔΕΙΑΜΒ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και σύμφωνα όπως σας είπα με νεότερη ανακοίνωση, ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρίαση του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης, ως μια κίνηση αποσυγχώρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναδάσωσης.

0: κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Ιγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Ιγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλέψεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέψεων για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον, παραχωρησιούχο με χρήματα του Δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του Δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή, από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, την περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, συν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26, και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Δίκη στη δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός, που συνοδεύεται από έπαθλα για

0: τρεις φωτογράφους που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του Ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της ΑΦΙΚ του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφιξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά πήγαν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στο τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρτηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Χελάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξεύρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά, βγήκε και αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων να αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη η κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασιλή Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασιλή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πιλαφά, όσο και των κόκκινων τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Στεγείας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει Συνήθως ο παραγωγός στο χωράφι για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεφτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κομιδή μήλων πυλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμι, έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή, και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παρατεταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή. Το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι αυστριακές αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από αυστριακές αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των ευθροπαξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά. Η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ αναλύτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάστακτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμελίως λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
3: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Προύσης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος τέλεσε αγιασμό, αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου Ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο σύνταγμα παιδικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρόνης Πεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη. Ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκ παραδρομής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκ παραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, που εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μία παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα φύση που δεν της δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επισκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Φάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
4: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό της σοβαρότητας ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το eteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο. Ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
4: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, Άκη, σε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΕΡΤ News στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
6: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δύο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
4: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
6: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
4: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του ΣΕΛΠ ότι κρατάμε εφεδρείες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρείες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
6: Οι εφεδρείες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης ή και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρείες για τη φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρείες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
4: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
6: Ακριβώς,
4: αυτό λένε από το Μαξίμου.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες.
4: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
7: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια. είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
4: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνει την κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντιλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυχθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και η επιδότηση και οι εκπτώσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της οποίας πολιτικής για το επίδομο θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
4: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μπαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήγγειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιούς, θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγι, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
9: Καλώ ήρθατε. Για μένα, νέα μέτρα, τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά, αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε, λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση, ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μη εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα, ενώ σε ολοκληρωθεί τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
4: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Τώρα, χθες το απόγευμα, πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, που ο κ. Μητσοτάκης και η Συνταγματική Υπουργή έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
10: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκτόσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
4: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
11: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση. Απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
4: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Μας δώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
11: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27 χρόνου έκδοση μιας θέλης ειδικής απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
4: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
12: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια έτσι προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
4: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ελίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξη το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος γλάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
4: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθού, τις συντάξεις και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε.
14: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα, πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερνιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
15: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
4: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
16: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
4: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
17: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
4: Ναι.
17: Σε ποιο θέμα θέλετε? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
4: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέο ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φωσιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές. Με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνη στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Το ίδιο παρατηρείται ήδη στις ψηλές τιμές. Παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
4: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές και στη Γερμανία.
19: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία. με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
4: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που μας περιγράφεις, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Οι επιπτώσεις είναι παντού.

0: Ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
1: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση, η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής Ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο Γιούς επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: πολύ οι ενδιάμεσες
1: εκλογές.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έβαλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, από την πλευρά της Κομισιόν στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός. Είναι υπέρ της κοινής μας ισχύος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή του στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας.

0: ανεξαρτησίας των ενηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
1: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμό αριθμό κοινωνικών επαφών, περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο, επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων. Μεταφέρθηκαν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χρυστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.
3: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, που νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
0: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
4: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε βγήκε με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά. Η γιατρός πάτσε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια λοιπόν, αναμένεται τη διαβολή της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία το έστελνε ασθενής προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι, βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτό τον παραλήπτη, και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους, και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση τους έστελνε στο χώρο αυτό των Βορείων Προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής. Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζονάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο, και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
6: η κλίση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνεί, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
0: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
7: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
0: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ερωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μπαζονάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Μπαγιάννο για να μας πει τι είπε Άγιο, πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στο χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Και εκεί δύο υπήρχαν ερωτήσεις για τις διάσπερες κατάργησης των επιθεωρητών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένεχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
0: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μπαζονάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
9: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη αυξημένη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισή μονάδα κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καρισιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσια Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε εστίαση του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι όπως κάθε χώρα διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικρατείας της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρο Τζαντάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένος την τελευταία περίοδο, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννακούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κ. Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήρικτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
0: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα το Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι σύμφωνα με το δημοσίευμα Έλενα απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
11: Ναι, συγκεκριμένα Γρηγόρης 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία. Και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
0: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατόρθωνες επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
11: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα με ρωσικό ντρόουν. Σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιχαμ. Στο βιβλίο του, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσάρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμι Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκιγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσάρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή τους στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page 6 αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς, ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
13: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. πηγαίνοντας προς Αργοστόλη. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή ο οποίος περπατούσε δίπλα του. Δίπλα στο άλογο, ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από την πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον οφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
0: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
13: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Συλληφθεί. Θα παραμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει ο
0: Μακεδονίδη. Βεβαίως. Το καλό πάντως είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αντρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από μένα, πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμιτ Γιαγκελόνια. Όμως Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενο στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Face στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
15: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ετοιμότητα το οικονομικό επιτελείο για λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων με χρονικό ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα στο ζήτημα της θέρμανσης. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για την ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικος τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού δεν είναι πια μόνο μία ελληνική μάχη, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και αυτό χάρη στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, τονίζει σαν αναρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται υποπτή τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια άλλη σειρά άλλες αρμοδιότητες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ανοιχτός για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός λόγω εκτεταμένων έργων αναβάθμισης, ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού. Όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης, αλλά παραμένει άγνωστος σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σαν ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της τράπεζας ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρισκογελίο είπε απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Ο Καναδάς θα αποφασίσει μόνος του με ποιον θα συνάψει συμφωνίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, απαντώντας στην κριτική του Αμερικανού Προέδρου. Κανείς δεν πρόκειται να υπαγορεύσει την κουλτούρα μας ή το με ποιον μπορούμε να συνάπτουμε συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε. Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Revolut προκαλεί η αποκάλυψη των Financial Times για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με 680 πελάτες να φέρονται να έχουν επηρεαστεί από απάτη. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
2: Ο καιρός.
17: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 10 λεπτά μετά τις 3 είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ, μαζί, παρέα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Και θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή θέτοντας ένα ερώτημα. Μπορείς να περιμένεις να δεις ένα παιδί να θυμώνει, να συγκρούεται, να απομακρύνεται από το σχολείο ή να μπλέκει με επιβαρυντικές, να το πω έτσι, πιο ευγενικά, παρέες, και μετά να αναζητήσεις λύση? Πρέπει να έχεις αρχίσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα έχουμε δύο ειδήσεις στην εκπομπή που, αν τις δούμε μαζί, ανοίγουν μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Από τη μία, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αφορά δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη που λειτουργούν πιλωτικά από πέρσι και έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ακόμα και όταν ένας έφηβος έχει ήδη προβλήματα συμπεριφοράς, μπορεί να αλλάξει πορεία, μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον θυμό του, τις συγκρούσεις, να απομακρύνεται από παρέες που τον επιβαρύνουν. Από την άλλη, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για αυστηρότερους κανόνες στα social media για τους ανήλικους κάτω των 13 ετών απαγόρευση πρόσβασης, από τα 13 ως τα 15 γονικός έλεγχος και από τα 15 και πάνω αυτόνομος λογαριασμός, αλλά πλέον είναι μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, ώστε να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Εδώ φαίνεται κάτι να μοιάζει, να προσομοιάζει με πραγματική πρόληψη. Δηλαδή, δεν αρκεί μία απαγόρευση. Αυτό νομίζω, σε αυτό συμφωνούμε οι περισσότεροι. Χρειάζεται μία προσέγγιση που να ακολουθεί το παιδί όσο μεγαλώνει. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε? Έχουμε προστασία στα μικρότερα παιδιά μέχρι τα 13. Έχουμε όρια και γονική επίβλεψη στους εφήβους μέχρι εκεί τα 15-16. Αλλά ταυτόχρονα τι άλλο έχουμε? Έχουμε ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση, ώστε τα ίδια τα παιδιά σταδιακά να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους έναν ψηφιακό κόσμο που γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα παιδί δεν μεγαλώνει πια μόνο στο σπίτι ή στο σχολείο ή στην παρέα του, μεγαλώνει και μέσα στην οθόνη. Και εκεί μπορεί να δουν τα μάτια του πολλά, να συναντήσει βία, επιθετικότητα, πρότυπα τέλος πάντων συμπεριφοράς που τα κανονικοποιεί στο μυαλό του και τελικά τα μεταφέρει και στην πραγματική ζωή. Άρα τι κάνουμε? Φροντίζουμε εμείς για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα την κάνουμε αυτή.

Εμείς θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι τα Χανιά. Στα Χανιά που είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με παιδάκια του νηπιαγωγείου να ξεχνιούνται μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.

Και για να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη, για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό αυτό, με τα παιδάκια νηπιαγωγείου. Προνήπιο, νομίζω, πήγαιναν Περικλή τα παιδιά, πάνε, που ξεχάστηκαν μέσα στο λεωφορείο για αρκετές ώρες. Περικλή. Μάλλον δεν μας ακούει ο Περικλής.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Περικλή. Περικλή, καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε από τα Χανιά. Νομίζω είναι καλύτερο ο ήχος, δεν ξέρω αν
0: είναι. Σα ακούμε πάρα πολύ καλά, καμπάνα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την είδηση. Την είδα λίγο πριν μπω στο στούντιο κι εγώ για ένα περιστατικό απίστευτο. Έχει ξαναγίνει. Ήλπιζα ότι δεν θα ξαναγίνει, βέβαια. Με παιδάκια που πηγαίναν στο προνήπιο, σε ένα νηπιαγωγείο, να έχουν ξεχαστεί μέσα στο σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.
1: Και είναι και κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά αναταραχή, αφενός γιατί δεν έχει γίνει καταγγελία επίσημη στις αρχές. Γι' αυτό το έχουμε διασταυρώσει στο τελευταίο διάστημα από όλες τις πηγές και από την αστυνομία δηλαδή, αλλά και από το ΚΤΕΛ που είχε αναλάβει να κάνει το δρομολόγιο αυτό. Δηλαδή είχε δώσει λεωφορείο για να κάνει το σχολικό δρομολόγιο. Είναι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης δύο παιδάκια να είχαν ξεχαστεί για αρκετές ώρες. Οι πληροφορίες θα παίρνουν πάνω από 3 ώρες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο που το οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο ήταν παρκαρισμένο έξω από ένα νηπιαγωγείο δημόσιο του χωριού εκεί της ενδοχώρας των Χανίων και ξεχάστηκαν περίπου, σας λέω, για περίπου 3 ώρες.
0: Και δεν έγιναν αντιληπτά ούτε από τον οδηγό, ούτε
1: δεν
0: από
1: έγιναν,
0: τον συνοδό.
1: Δεν έγιναν, δήλωσαν, η συνοδός ήταν καινούρια, δεν είχε υπόψη στα παιδάκια, ήταν και νηπιακή ηλικία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν τα πίσω καθίσματα για λόγους ασφαλείας. Και δεν τα πήρε είδηση όταν τελείωσε. Και ομοίως ο οδηγός, επειδή δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν έφεσε το λεωφορείο. Έτσι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Οπότε και αφέθηκαν εκεί. Έγιναν αντιληπτά μετά από αρκετή ώρα και μάλιστα ήταν και σε δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε τώρα τα παιδάκια, ειδικά τέτοια ηλικία, χωρίς.
0: Πώς έγιναν και αντιληπτά, τυχαία. Δηλαδή πήγε, ας
1: τυχαία,
0: πούμε,
1: τυχαία,
0: ο οδηγός.
1: Ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα είναι τυχαία. Τα εντόπισαν από το σταθμό. Οι εκπαιδεύτηκες του σταθμού, του νηπιαγωγείου για την ακρίβεια, δεν πονηρεύτηκαν, να το πω λαϊκά.
0: Δεν τα αναζήτησαν, δεν είπαν ότι λείπουν δύο παιδάκια.
1: Γιατί είναι πολύ κοινό το να ρωτήσει κάποιο παιδάκι για κάποιο λόγο να μην πάει. Δεν υποχρεούνται να πάρουν τηλέφωνο ούτε οι γονείς, ούτε ομοίως οι υπεύθυνες του σταθμού ή του νηπιαγωγείου στην προκειμένη για να ρωτήσουν για ποιο λόγο δεν παρελήφθησαν. Ευτυχώς σε καλή κατάσταση, έτσι, παρότι ήταν δύσκολα και είχαν περάσει αρκετές ώρες. Προφανώς είχαν κλάμα, τα παιδιά ήταν σε δύσκολη κατάσταση τόσες ώρες κλεισμένα στο λεωφορείο, δεν αντιμετώπισαν θέμα για την υγεία τους.
0: Και όταν λέμε για προνήπιο, μιλάμε για παιδάκια 4 χρονών.
1: 4-5 χρονών, αυτό είναι οι πληροφορίες. Το περίεργο όμως είναι ότι δεν έγινε καταγγελία καμία στις αρχές. Βέβαια, μετά τα δημοσιεύματα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει την δικογραφία σε βάρος παντός υπευθύνου. Αυτεπαγγέλτος, όπως αναφέρουν επίσημα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Και βέβαια θα δούμε και ακριβώς το ποιος έχει την ευθύνη για την διαδικασία αυτή. Από το ΚΤΕΛ η απάντηση ήταν ότι θα βγει και μια ανακοίνωση σχετική ότι έχει γίνει ενημέρωση για το συμβάν. Έχει απομακρυνθεί η συνοδός που είχε οριστεί από τη θέση της και αύριο θα είναι άλλο άτομο στη θέση της. Ενώ δήλωσαν τη λύπη τους για το συμβάν και βέβαια εξέφρασαν και την ειλικρινή τους με τα μέλη για το ότι ευθύνη μπορεί να έχει η εταιρεία. Τα μέλη μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή, διότι όταν αναλαμβάνει η αστυνομία και σχηματίζει δικογραφία πια αυτεπάγγελτα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, θα το εξελογήσουν και οι εισαγγελικές αρχές αυτό, ότι κατά πόσο υπάρχει τέτοια ευθύνη. Αλλά είναι ζήτημα το οποίο πραγματικά έχει θορυβήσει.
0: Και Περικλή, φαντάζομαι ότι τις μέρες εκείνες είχε και λίγο δροσιά, δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι η Κρήτη αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει λίγο και πτώση θερμοκρασίας, έχει δροσιά, έχει και κάποιες βροχές. Δηλαδή θέλω να πω ότι ευτυχώς που ήταν και δροσερές ημέρες.
1: Ευτυχώς, διότι το πάνω από 2 ώρες ένας κλειστό όχημα παρκαρισμένο μένει έξω από το σχολικό μονάδα, αλλά φανταζόμαστε όλοι στον ήλιο σε φυσιολογικές συνθήκες θα κρατήσει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Και ευτυχώς πραγματικά που είχε πιο δροσερό καιρό και δεν είχαμε χειρότερα να συζητάμε αυτή την ώρα.
0: Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί έχει ξανασυμβεί. Δυστυχώς ξανασυμβαίνει. Πόσο δύσκολο είναι όποιος συνοδός, οδηγός, δεν λέω τώρα άμα είναι οδηγός ΚΤΕΛ, άμα είναι του Πούλμαν ο οδηγός και ο υπεύθυνος, να κάνει ένα πίσω μπρος, να δει αν στις θέσεις δεν υπάρχει κανένα νήπιο που μπορεί να μην φαίνεται από μπροστά, γιατί τα καθίσματα είναι πιο ψηλά. Πόσο δύσκολο
1: μένει
0: είναι
1: να φανεί η ευθύνη του καθενός στην περίπτωση αυτή, διότι εκτός από την έρευνα και τη δικογραφία που σχηματίζει η ασφάλεια, προφανώς θα γίνει και μια εσωτερική διαδικασία στο ΚΤΕΛ, το υπεραστικό που είναι αρμόδιο για τη μεταφορά αυτή και έχει διφορτιστεί με αυτό το βάρος, αλλά έχει την ευθύνη φυσικά.
0: Εντάξει, πάντως τα μωρά είναι τα μόνα που δεν φταίνε. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Κάποιο άλλο.
1: Σίγουρα και οι οικογένειές τους που ανησύχησαν από αυτή την πολύ περίεργη κατάσταση που διαμορφώθηκε χθες.
0: Μάλιστα. Περικλής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τρία αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα

0: Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Synastry.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε αν θα έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευτυχώς έχει αλλάξει προς το καλύτερο σήμερα το κλίμα στις αγορές, διότι έχουμε μια σημαντική όντως αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική οπισθοχώρηση και για το κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, μέσα από τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας. Και αυτό δίνει μια επίσης όθηση και στις αξίες των μετοχών στα χρηματιστήρια που κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Σήμερα είμαστε μία μέρα μετά από την αύξηση των επιτοκίων από τη ΦΕΔ, όπως λέγαμε και χθες, που αναμενόταν ευρέως ότι η ΦΕΔ θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023. Παρότι αυτό βέβαια δεν άρεσε από ό,τι είδαμε από τις δηλώσεις του. Δεν άρεσε καθόλου αυτή η απόφαση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πάντως βοήθησε, τουλάχιστον όπως φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα και στον απόϊχο της απόφασης της ΦΕΔ.
1: Ακριβώς, διότι απέδειξε η ΦΕΔ ότι επιμένει στην ανεξαρτησία της, παρά τα όποια έτσι, τις όποιες εκκλήσεις έχουμε ακούσει κατά καιρούς ή πιέσεις, αν το θέλεις καλύτερα, από τον πρόεδρο Τραμπ να μειωθούν τα επιτόκια, και ανέφερε και ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, να πάνε τα επιτόκια στο 1%, ενώ είναι στο 3,75% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζεστε να πάνε στο 1%, αντιλαμβάνεστε μετά όμως ο πληθωρισμός σε τι επίπεδο θα πάει, γιατί ήδη είναι πάνω από το στόχο αρκετό καιρό χρονικό διάστημα τώρα, μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πάνω από το στόχο του 2%, πάνω και από το 3%. Και ο Kevin Warsh, ο διοικητής, ο επικεφαλής της ΦΕΔ, είπε ότι είναι πολύ υψηλός ο πληθωρισμός και γι' αυτό προχώρησαν και σε αύξηση επιτοκίων.
0: Ναι, επί της ουσίας ήταν σαν μονόδρομο, σαν να μην είχαν άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και η απόφαση ήταν ομόφωνη αυτή τη φορά. Δεν υπήρξαν δηλαδή κάποιες διαφωνίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΔ. Ήταν ομόφωνη η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Αυτή είναι η εικόνα και πάμε τώρα στα δεδομένα για να δούμε, να ξεκινήσουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε, όπως είπαμε, μια σημαντική πτώση σήμερα, επιτέλους υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια που είναι έτσι ένα ψυχολογικό όριο το αμερικανικό αργό. Είναι στα 99,70 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό με πτώση 2,67%, ενώ και το Brent έχει μεγάλες απώλειες, 3,05% χαμηλότερα το Brent που πάει στα 102,60, ενώ χθες ήταν στα 108 αν θυμάσαι και είχε αποκλιμακωθεί λίγο στα 106, σήμερα πάει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λοιπόν βοηθάει και τις χρηματιστηριακές αγορές να κινηθούν υψηλότερα και έχουμε αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με άνοδο 0,56%, 0,33% υψηλότερα το γαλλικό χρηματιστήριο, 0,52% κινείται υψηλότερα το χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,62% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,65% το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή πτώση, 0,36% για το γενικό δείκτη που είναι στις 2.688 μονάδες. Και πάμε τώρα και στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Υποχωρεί κάτω από το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο 4,96% αυτή τη στιγμή. 3,50% υποχωρεί η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων. Είναι στο 5,23% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εδώ έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Είχε φτάσει μέχρι και το 5,4% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, 4,46% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4,36% τα ιταλικά και 4,24% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε σήμερα μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου, διότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ενισχυθεί, το δολάριο είχε ενισχυθεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έχει μια μικρή πτώση και σε σχέση με το ευρώ αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1478, το δολάριο με το γεν στα 155,76 και μια στερλίνα 1,3375 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: όταν μιλάμε για βία ανηλίκων, συνήθως ακούμε για το περιστατικό το συγκεκριμένο που έγινε. Για τον καυγά στο σχολείο, την επίθεση, την παρέα που παρασύρει, τον έφηβο που μπορεί να έχει φτάσει στα όρια. Πολύ λιγότερο μιλάμε για όσα έχουν προηγηθεί. Για το θυμό, για παράδειγμα, που μπορεί να εξισορρευτεί, για τη δυσκολία να διαχειριστεί ένα παιδί αυτό που νιώθει και για την έκθεση στη βία που μπορεί να του έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα και κυρίως για τη στιγμή αυτή που ένας έφηβος χρειάζεται βοήθεια αλλά δεν τη ζητά. Και εδώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης που εφαρμόστηκαν σε δήμους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν υπάρχει ένας σταθερός χώρος όπου ο έφηβος μπορεί να μιλήσει χωρίς να αισθάνεται ότι τον κρίνουν ή ότι τον καταδικάζουν, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια εργαστηρίου αποκαταστατική δικαιοσύνη και διαμεσολάβηση. Θα μιλήσουμε για αυτά τα προγράμματα, επί της ουσίας τα δύο. Χαίρετε, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και επειδή...
1: Όπως είπατε, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι επειδή εγώ το γνωρίζω το θέμα, καλύτερα για να βάλουμε και τους ακροατές μας στην κουβέντα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα ίδια τα προγράμματα αυτά. Τι είναι αυτά τα προγράμματα, σε ποιους εφήβους απευθύνθηκαν.
1: Το εργαστήριό μας και το επιστημονικό προσωπικό είχε τη χαρά να αξιολογήσει ως εξωτερικός αξιολογητής την λειτουργία δύο προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά έχουν στόχο, κοινό στόχο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων και τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για το πρόγραμμα το It's Up to You, το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί σε 4 δήμους της Αττικής, και πρόκειται για το Connect Θεσσαλονίκη που εφαρμόζεται από το ΙΕΣΙΣ, από την ΑΜ και ΙΕΣΙΣ, και αφορά ένα κέντρο ανοιχτής πρόσβασης στη Θεσσαλονίκη για ηλικίες 13-30 ετών με ψυχοεκπαιδευτικές και άλλες διεργασίες.
0: Άρα εδώ μιλάμε για παιδιά που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είτε τα βρίσκουν οι επιστημονικοί αυτοί φορεί στο πεδίο, δηλαδή στην εισαγγελία ανηλίκων, ή παιδιά που είναι από παραπομπές από άλλους φορείς. Στο δείγμα της αξιολόγησης για τον ένα χρόνο είχαμε 633 παιδιά ανήλικοι, 265 στην Αττική και 368 στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα δεδομένα και ψυχομετρικά εργαλεία, 179 ερωτηματολόγια street work από εφήβους σε 4 δήμους της Αττικής. Έχουμε πάρα πολλές αξιολογήσεις και κάναμε και 57 συνεντεύξεις, όχι μόνο στο προσωπικό των φορέων, στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Άρα πρόκειται για μια μεικτή μεθοδολογία αξιολόγησης που μας έχει δώσει, ακριβώς λόγω της καλής μεθοδολογίας, πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Σε αυτά τα αποτελέσματα θα πάμε τώρα, γιατί οι αριθμοί πραγματικά είναι πολύ υψηλή. Δεν ξέρω αν εσείς που διαφορετικά βλέπετε κάθε φορά και αφού γκράζεστε τα νούμερα και τα στοιχεία, θεωρείτε κι εσείς ότι, δηλαδή, αυτή η αριθμή που αναφέρατε μου φαίνονται πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και φανταστείτε ότι είναι ένα μέρος του προβλήματος σε 2 συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, γιατί αν έχουμε αποτελέσματα θετικά σε ένα ικανοποιητικό αριθμό ωφελουμένων, σημαίνει ότι κάτι δουλεύει και κάτι λειτουργεί. Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε απαξιωτικοί. Μπορούμε αυτά τα προγράμματα που είχαν μια πιλωτική λειτουργία να δούμε να επεκτείνονται στο μέλλον και να έχουν μια βιωσιμότητα, και όπως επίσης ότι υπάρχει χώρος πια για πάρα πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο. Και εγώ, επειδή είχα την ιδιότητα της επικεφαλής της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, που έχουμε παραδώσει τη στρατηγική για το 2025-2030, πρέπει να πω ότι μοιράζομαι μαζί σας ένα μερίδιο ικανοποίησης, γιατί ό,τι γράφαμε και παραδώσαμε στο χαρτί σαν πολιτικές, βλέπουμε ότι κάποιες έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και αποδίδουν.
0: Δηλαδή, εσείς αυτό που βλέπετε, που είδατε μέχρι τώρα, είναι ότι τα όποια προβλήματα, θέματα που έχει ένα παιδί με τις παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αλλάξουν.
1: Για να, ακριβώς, όπως το λέτε, και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, το γράφουμε και στην έκθεσή μας, είδαμε ότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί μηχανισμοί και στα δύο προγράμματα που πρέπει να τους πούμε πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα είναι η σχέση εμπιστοσύνης. Υπάρχει και εφαρμόζεται από τους επαγγελματίες μια πολύ συστηματική προεργασία για να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ανήλικο και τον επαγγελματία. Ακρόαση χωρίς στιγματισμό, να υπάρχει διαθεσιμότητα των επαγγελματιών, σταθερότητα στις συναντήσεις και μια βαθμιαία εμπλοκή. Επομένως, η υψηλή αποδοχή των υπηρεσιών έχει ένα ποιοτικό περιεχόμενο. Δεν έχει να κάνει με κλινική αποτελεσματικότητα, αλλά η εμπιστοσύνη.
0: Και η εμπιστοσύνη και σταθερά που είπατε, και σταθερότητα.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η συστηματική παρέμβαση. Δηλαδή, αυτές οι δράσεις που έχουν εφαρμοστεί δεν περιορίζονται στον ανήλικο. Περιλαμβάνουν τους γονείς τους, την ευρύτερη οικογένεια, το σχολείο, την τοπική κοινότητα, το δίκτυο των άλλων υπηρεσιών. Η συμβουλευτική των γονέων και της οικογένειας δεν είναι συμπληρωματικές δράσεις, αλλά είναι βασικά εργαλεία της κάθε δράσης και μέσα στο περιβάλλον που ζει ο νέος. Και βέβαια, τρίτος μηχανισμός είναι η πρόσβαση του ανηλίκου πριν την πλήρη αποσύνδεσή του. Το πρόβλημα είναι να μην χαθεί ο ανήλικος. Να παρέμβουμε έγκαιρα, να παρέμβουμε στο σχολείο, στη γειτονιά, στο street work, και να μπορέσουμε να τον να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική στιγμή. Και αυτό νομίζω είναι κομβικό.
0: Και ολοκληρώνοντας με την παρέμβαση, να μπορεί ο έφηβος να διαθέτει εκείνον το μηχανισμό που θα σκεφτεί κάτι δυο φορές, που θα πει και τα όχι του, να είναι πιο θωρακισμένος, πιο ενδυναμωμένος.
1: Ακριβώς. Έχουμε μέσα στο κείμενο της έκθεσης κρατήσει κάποια quotes, κάποια αποσπάσματα από τη συνεντεύξη με τους ανηλίκους. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό μέσα από απλή γλώσσα πώς αναφέρουν αυτή την αλλαγή στη διαχείριση του θυμού. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, σκέφτομαι πλέον 2 και 3 φορές πριν αντιδράσω, και πριν αντιδράσω και βία, όπως στο παρελθόν. Αυτή η μεταβολή, ξέρετε, είναι και προϊόν μάθησης, αλλά και βιωματικής μάθησης. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και ταυτόχρονα να παίρνουν όλες αυτές τις δεξιότητες διαχείρισης θυμού, ειρηνικής επίλυσης διαφορών και αντιδράσεων πιο κοινωνικών παρά αντικοινωνικών.
0: Άρα όλα αυτά τα μαθαίνει το παιδί μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Για το θυμό, για την παρέμβαση, ακριβώς, για την αντίδραση, για τα όρια.
1: Ακριβώς, γίνονται προγράμματα διαχείρισης θυμού, γίνονται πάρα πολλά προγράμματα, αλλά είναι σημαντικό επίσης και οι οικογένειες. Για παράδειγμα, έχουμε από τις οικογένειες αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που οι γονείς αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πια μόνοι τους. Και ένας γονιός είπε, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί να δω ότι, και να ακούσω και άλλους γονείς που έχουν παρόμοια προβλήματα και να μάθω να ακούω το παιδί μου όταν μιλάει. Επομένως και οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση, και οι ανήλικοι, και ευρύτερα θα έλεγα το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Και επειδή στην αρχή στάθηκα λίγο στον πρόλογο και στο κομμάτι της βίας και στην έκθεση που βρίσκονται τα παιδιά, δηλαδή που πολλές φορές και μάρτυρες περιστατικού βίαιου είναι σε μια γειτονιά, αλλά και μέσα από τα social media, με συμπεριφορές, με πρότυπα που μπορεί μετά στον πραγματικό κόσμο να μιμηθούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην έκθεση περιγράφεται κάτι τέτοιο, δηλαδή βλέπετε κάποιο στοιχείο που αφορά στην βία, αν δηλαδή τα παιδιά αυτά είχαν έκθεση στη βία, ενδεχομένως μεγαλύτερη από κάποια άλλα.
1: Ναι, θα το πω αντίστροφα. Το κέντρο Θεσσαλονίκης, το Connect Θεσσαλονίκη έχει και κέντρο διημέρευσης. Και έχουμε από γονιό την μαρτυρία που λέει ότι είναι τα παιδιά τα οποία, μάλλον από επαγγελματία, είναι τα παιδιά τα οποία και λόγω καλοκαιριού, αν δεν υπήρχε διημέρευση, θα βρίσκονταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σπιτιού.
0: Έξω, ναι, ναι.
1: Θα ξυπνούσαν το πρωί, θα γινούσαν το βράδυ αργά. Όσο έξω βρίσκεται αυτό το παιδί, τόσο σε περισσότερους κινδύνους μπορεί να εμπλεκεί. Τουλάχιστον έχω το κεφάλι ήσυχο, λέει ο γονιός, ότι δεν θα μπλέξει με παρέες έξω. Εγώ δεν αναφέρομαι βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Μην υποθέσει κάποιος ότι θέλουμε ιδρυματοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, όταν υπάρχουν ευαλωτότητες και παιδιά στον δρόμο, θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες δομές για παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδεχόμενης φιλοξενίας.
0: Ναι, γιατί μια παρέα μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ως ένας παράγοντας που ενισχύει την παραβατικότητα ή τη βία.
1: Mm-hmm,
0: αν ένα παιδί όμως είναι πιο δουλεμένο και βοηθιέται, μπορεί να απομακρυνθεί από αυτήν, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε αξιολογήσει και κινητές μονάδες, το street work που λέμε, η δουλειά στον δρόμο, δηλαδή που είναι κάτι πολύ βασικό σαν υπηρεσία. Επαγγελματίες βγαίνουν στους δρόμους, κάνουν ερωτηματολόγια, κάνουν συζητήσεις.
0: Δηλαδή το street work.
1: Ναι,
0: το street
1: κατογράφηση
0: work.
1: Των περιοχών. Mm. Μια αναγνωρίσιμη παρουσία των street work στην πλατεία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο έφηβος από μόνος του είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει την πόρτα της υπηρεσίας. Άρα πρέπει να γίνει και μια αναζήτηση ως ένα βαθμό.
0: Όταν πάνε οι άνθρωποι από την παρέμβαση αυτή, από το street work, το πρόγραμμα, ο έφηβος μιλάει ή αρνείται και εκεί να μιλήσει? Δηλαδή συνεννοείται, μιλάει, ακούει, δέχεται ενδεχομένως να απαντήσει σε 2-3 ερωτήσεις, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο?
1: Πιστέψτε με, μιλάει και μιλάει και αρκετά. Γιατί οι street workers είναι ειδικά εκπαιδευμένοι πώς να χτίσουν εμπιστοσύνη και μια σχέση επικοινωνίας.
0: Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι μπορείς να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, απλά να ξέρεις τον τρόπο να το προσεγγίσεις.
1: Ακριβώς, μα αυτό είναι το πολύ σημαντικό που βγήκε στην αξιολόγηση, γιατί και οι δύο φορείς διαθέτουν επαγγελματίες και της ψυχικής υγείας και δεν είναι εθελοντές, δηλαδή είναι επαγγελματίες. Οπότε όλο αυτό έχει ένα πολύ ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο, όλη αυτή η δουλειά και εφαρμογή των προγραμμάτων. Δεν πρόκειται δηλαδή για απλά στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών ή εθελοντές, έτσι, είναι επιστημονική δουλειά αυτή που γίνεται. Επομένως και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και η διαπροσωπική επικοινωνία με τον ανήλικο, η εκτίμηση κινδύνου, υπάρχουν ειδικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για να δούμε την ευαλωτότητα των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι εργαλεία με βάση τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και ψυχομετρικά εργαλεία και τα οποία εφαρμόζουν στη δουλειά τους.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ενθαρρυντικά. Έτσι, στο δείγμα αυτό που έχετε διάθεση έως τώρα. Το θέμα είναι να συνεχιστούν και τα προγράμματα, γιατί όλο αυτό ήταν σε μια πιλωτική, από ό,τι καταλαβαίνω, εφαρμογή.
1: Όπως είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταγράψουμε αυτές τις πιλωτικές δράσεις στην ιστορία ως καλές πρακτικές. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Αντιθέτως, η βιωσιμότητα, η επέκταση και η διατήρηση, εννοείται, είναι αυτονόητο, είναι κάτι που εισηγούμαστε.
0: Και να γίνουν τέτοια προγράμματα να ενταχθούν σε μια σταθερή πολιτική πρόληψης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πλαίσιο αναφοράς που είναι η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Παραβατικότητας Ανηλίκων. Εμείς πολύ θα θέλαμε, από πλευράς Επιτροπής που έχουμε καταρτήσει τη στρατηγική, να βλέπουμε τέτοιες δράσεις, όχι επαναλαμβάνω ως μεμονωμένες και αποσπασματικές καλές πρακτικές, αλλά ως εφαρμοσμένες πολιτικές οι οποίες μπορεί να τύχουν παρακολούθησης και περαιτέρω αξιολόγηση. ορολόγηση και ενδεχομένως αναμόρφωση.
0: Και επειδή σας έχω μαζί μου σήμερα, έχω βέβαια ένα λεπτό στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το πώς εκτιμάτε αυτή την απόφαση τη σημερινή, για παράδειγμα, την ευρωπαϊκή, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτω των 13, καμία πρόσβαση από 13 και μέχρι 15 με επίβλεψη και ούτω καθεξής, και μεγαλύτερη ευθύνη στις πλατφόρμες.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη.
0: Είναι λίγο αυστηρότερο το πλαίσιο.
1: Είναι αναμενόμενη. Νομίζω ότι το θετικό σημείο. Όχι, έως αργή θα έλεγα για την Κομισιόν. Εγώ θα περίμενα νωρίτερα να έβλεπα τέτοια μέτρα σε σχέση με τις πολιτικές προστασίες που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώσει. Αλλά δεν είναι αργά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της απόδοσης ευθύνης στις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία προφανώς χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εμπλοκή γονέων, κυβεμόνων, των ίδιων των παιδιών, να ακούμε τη φωνή τους, αλλά πρωτίστως η ευθύνη είναι στις πλατφόρμες. Και περιμένω να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό από πλευράς πλατφορμών. Σε επίπεδο αξιακό συμφωνώ, γιατί είναι απόλυτα σύμφωνο και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αρτινοπούλου. Για όλη αυτή την κουβέντα, την πολύ ουσιαστική, ήταν η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα Γάλλοι αλλοιείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επιτιμού αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του μωρού της. Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού ανοιχτός πλέον για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης αλλά παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Σφοδρή αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού στο 3,75% με 4% για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε έντονα ζητώντας μέσω Truth Social άμεση μείωση των επιτοκίων και χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed εχθρική και πολιτικά υποκινούμενη. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων επιτέθηκε και στο σχέδιο των Βρυξελών για να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας το γελίο και απειλώντας με διακοπή του εμπορίου με την Ένωση. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός του Καναδά τόνισε ότι η χώρα του θα αποφασίζει μόνη της με ποιους συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, σημειώνοντας πως κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει την πολιτική και την κουλτούρα της. Το αριστερό μπλοκ κέρδισε τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα διαφορετικό απόγευμα με τον Ροντ Μακιούεν.
3: Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tu peux oublier. Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces œufs qui tombent parfois à cause de pourquoi, à cause de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you go away.

0: Hey, if you go away, the Makita Bar, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away,
1: Ρον Μακιούεν, ένας τεράστιος καλλιτέχνης με τεράστια πολιτιστική προσφορά, μια τεράστια πολιτιστική φιγούρα κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70. Έζησε από το 1933 μέχρι το 2015. Έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια. Ηχογραφήθηκε από εκατοντάδες καλλιτέχνες και πούλησε περισσότερα βιβλία ποίησης που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Ελπίζω κάποιοι από εσάς, ήδη 2-3 μηνύματα που ήρθαν, τον γνωρίζουν. Ελπίζω το πρόγραμμα να ακούει σήμερα και ο καλός μας φίλος ο Γιώργος Χρονάς, που είναι και αυτός ένας ποιητής εδώ στην δική μας χώρα με την Οδός Πανός. Το ιδιαίτερο στοιχείο του Ρον Μακιούεν ήταν ότι έφερε την ποίηση πολύ κοντά στο δημοφιλές τραγούδι. Αυτό εδώ έγινε παγκόσμια επιτυχία. Μια απλή εξομολόγηση έτσι ήταν, γύρω από τη μοναξιά, τον έρωτα, την απώλεια, τις αναμνήσεις, τις σχέσεις. Η σημαντικότερη συμβολή του Ρον Μακιούεν στη μουσική ήταν η σχέση του με τον Ζακ Μπρέλ, ο άλλος τεράστιος Ευρωπαίος. Ο Μακιούεν δεν έκανε απλά κατά λέξη μεταφράσεις, διασκεύασε στα αγγλικά τα τραγούδια του Ζακ Μπρέλ, βοηθώντας έτσι καθοριστικά με τον τρόπο το δικό του και με τους στίχους που έγραψε να περάσουν στο αγγλόφωνο κοινό. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το If You Go Away που μόλις ακούσατε. Η αγγλική προσαρμογή που έγινε από τον Ρον Μακιούεν γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, από το Σινάτρα μέχρι την Σίλεϊ Μπάσεϊ. Είναι το σημαντικότερο σου τραγούδι που συνδέθηκε με το όνομά του και γι' αυτό ξεκίνησα αυτό που μόλις ακούσατε. Γιατί όπως σας είπα δεν έκανε κυριολεκτική μετάφραση, δημιούργησε αγγλικό στίχο που θα μπορούσε να σταθεί αυτόνομα. Έτσι έφερε τον Μπρέλ στο αγγλόφωνο κοινό. Σήμερα λοιπόν έχουμε Ρον Μακιούεν, ένας τραγουδοποιός για λιγότερους από αυτούς τους ακροατές που δεν παρακολουθούν αυτό εδώ το πρόγραμμα σε αυτά τα αφιερώματα. Ας πούμε είναι ένας ποιητής, τραγουδοποιός και στιχουργός και δεν είναι ένας του τύπου ας πούμε Μπάκαρακ ή Jim Webb συνθέτης. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μετά με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Από αυτά τα 1500 τραγούδια έχω διαλέξει μερικά από τα σπουδαιότερα του Ρον Μακιούεν.

Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται The World I Used to Know. Ένα από τα τραγούδια του Rod McEwen που έχει συνδεθεί περισσότερο με την folk pop σκηνή της δεκαετίας του 60. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό από την ερμηνεία του Glen Campbell. Είναι αυτή η χαρακτηριστική νοσταλγία του McEwen για έναν κόσμο, μια εποχή και για ανθρώπους που έχουν χαθεί. Πάμε σε μια ταινία του 1969, The Prime of Miss Jean Brodie. Εκεί έχει έναν καταπληκτικό ρόλο η Maggie Smith, αυτή η σπουδαία ηθοποιός. Εκεί ακούγεται το τραγούδι του Αμερικανού ποιητή και συνθέτη Rod McEwen, το Jean.

αυτή κέρδισε το Όσκαρ η Μάγκη Σμιθ, και αυτό ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Έγινε μεγάλη επιτυχία στα 10 πρώτα στην ερμηνεία του Όλιβερ. Να πούμε μερικά πράγματα για το βιογραφικό του Ρον Μακιούν, μια και είναι άγνωστο σχεδόν. Παρόλο που βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί ακροατές και φίλοι της εκπομπής, έχω ξαναμιλήσει για αυτόν παλαιότερα, που μου γράφουν μηνύματα για τον Ρον Μακιούν, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως σας είπα, καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στην διεθνή μουσική σκηνή, και η πατρίδα του ήταν ο Καναδάς. Ο Ρον Μακιούν είχε μια ιδιαιτερότητα, έκτισε τη φήμη του σαν ποιητής και μουσικός, περισσότερο σαν ποιητής και μετά σαν μουσικός, πρώτα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, όπου ήταν μέλος της καλλιτεχνικής παρέας τότε 60, που συμμετείχαν ονόματα όπως ο Αζναβούρ και ο Ζακ Μπρέλ, και μετά έγινε αποδεκτό στην πατρίδα του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ταξίδια του αυτά, που ήταν πολύ συχνά και στη χώρα μας σε εκείνη την διαφορετική Ελλάδα της δεκαετίας του 60, έχει και ένα δίσκο με εξώφυλλο που παραπέμπει στην Ελλάδα σε ένα από τα άλμπουμ του. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια ήταν και η πηγή για τις πρώτες εμπνεύσεις του για να γράψει τα πρώτα ποίηματά του, όπου μετέφερε αυτή τη μοναξιά της καθημερινής ρουτίνας που προέκυπτε από αυτά τα τελείωτα ταξίδια, τα χιλιόμετρα επίσης των αμερικανικών δρόμων, και τα πέρασε μέσα στα τραγούδια ή στα ποίηματα που έγραψε. Στα εφηβικά του χρόνια έκανε πάρα πολλά επαγγέλματα. Είχε πάρει μέρος και στον πόλεμο της Κορέας τότε, 50. Επιστρέφοντας στην Αμερική, είμαστε ακριβώς αυτή την εποχή, αρχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και γίνεται κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ακολουθήσει και αυτή την πορεία. Σε μια μεγάλη άνθηση η πόλη αυτή και τότε. Ιδιαίτερα τότε. Τώρα είναι τεχνολογία. Τότε ήταν μουσική και ποίηματα. Εκεί λοιπόν διαβάζει και τα πρώτα του ποίηματα σε χώρους όπου παράλληλα έκαναν τις παρουσιάσεις τους οι εκπρόσωποι της λεγόμενης Beat Generation. Jack Kerouac, Allen Ginsberg και οι άλλοι. Αυτός χρησιμοποιούσε ένα ψευδόνυμα που ήταν το Dore.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του McEwen ήταν αυτό που ακούσαμε, Love's Been Good To Me. Το έκανε ιδιαίτερα γνωστό ο Σινάτρα, ο οποίος είχε τόσο αγαπήσει αυτά τα τραγούδια, ο Σινάτρα τώρα, που είναι από μια άλλη εποχή, έκανε ένα άλμπουμ, το A Man Alone, που είχε τραγουδήσει μόνο τραγούδια του Ρον McEwen σε αυτό το άλμπουμ, και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε. Το έχει πει και ο Τζόνι Κας. Είναι σχεδόν μια μικρή ποιητική αυτοβιογραφία αυτό που ακούσατε. Ένας άνθρωπος θυμάται τις γυναίκες και τις σχέσεις που πέρασαν από την ζωή του, και γι' αυτό άλλωστε το είπε και ο Σινάτρα. Θα συνεχίσω με ένα άλλο από τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα, με τον Ροντ McEwen, Joanna.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα

0: ομηρικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πολύ σωστά ένας από τους φίλους εκπομπής γράφει: Γιάννη, αυτός μου θυμίζει τον σύγχρονό μας Σούφιαν Στίβενς. Ακριβώς, ο Σούφιαν Στίβενς είναι ένας από τους τραγουδοποιούς αυτού του αιώνα που έχει επηρεαστεί απόλυτα από τον Ρότ Μακιούεν σε όλη τη δομή των τραγουδιών, και έχουν και πάρα πολλά άλλα κοινά μεταξύ τους αυτοί οι δύο τραγουδοποιοί. Θα πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο άλμπουμ που είναι ένα άλμπουμ ποίησης. Είμαστε στο 1961 όταν το ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ, και επανεκδόθηκε μετά το 68 και αργότερα το 2000 έχει βγει και σε CD. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι In Search of Eros, και θα μεταδώσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το άλμπουμ που είναι ιδιαίτερο και μοναδικό και δείχνει τι είναι ο Ρόντ Μακιούεν.
3: I have to walk at night and be with many and give myself to many strangers. I don't know why. I only know that people smile sometimes, and I must smile back. A certain eye, a smile, the way somebody walks. I need mostly love. Everything else must find its place. I need the warm touch, the unfamiliar smile, the umbrella when it rains, the head against the shoulder when the thunder comes, the unfamiliar touch, the knowing that somebody loves me, even for a little while. You'll like my house. The music's okay. The lights are nice. And I am warm, you'll see. Can you still go home with me, knowing the way I am in mourning might make you sorry that you did? I mean, it's different for me in the mornings. I'm not afraid of yellow sunlight or suspicious of rooms without music and atmosphere, but things work best for me after 5 o'clock. It's been like this always. And you must believe I'll be good to you, for me to work the best. I will, you know. I will try so hard, for it has been so long since I have had a woman or a special friend. So turn the corner with me. Stay close. Don't be afraid. For there is no one else but me. And I am warm. You'll see.
2: Αυτό ήταν το έρος, και τώρα είναι το The Gentle Touch.

το άλμπουμ του «Αναζητώντας τον έρωτα». Και τώρα θα ακούσετε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 70. Ακόμα και σήμερα το τραγούδι αυτό είναι παντού. Είναι του Ζακ Μπρέλ. Ένα μοναδικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλ με ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτό το σκοτεινό βέλγικο τραγούδι μέσω του Μακιούεν μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια όλων των εποχών. Ο ίδιος το διασκεύασε με αυτούς τους στίχους. Ζακ Μπρέλ και Ροντ Μακιούεν.

Seasons in the Sun. Ακούσατε αυτόν που έχει γράψει τους στίχους, μαζί βέβαια με τη μουσική του Ζακ Μπρέλ. Τα ποίηματα που έγραψε σε αυτή την εποχή του 50 και του 60 τον έκαναν έναν από τους ελάχιστους ποιητές που είχαν τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο στη δεκαετία του 60 και αργότερα, σε τέτοιο σημείο που μάλιστα αμφισβητήθηκε λόγω της μεγάλης επιτυχίας. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος γνωρίζει επιτυχία, ο πυρήνας που αρχίζει να ενδιαφέρεται για κάποιον αρχίζει να φεύγει, γιατί θεωρούν ότι πέρασε στον πολύ κόσμο. Τώρα θα ακούσουμε ένα σύντομο κομμάτι από ένα άλλο άλμπουμ που έβγαλε τότε και που αφορά τη γενιά των Beat. Beat Generation. Το άλμπουμ είναι το Beatsville. Για όσους δεν γνωρίζουν, η γενιά των Beat ήταν ένα λογοτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε από μια ομάδα συγγραφέων, κυρίως εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, σε εκείνη την περιοχή. Εξερεύνησε και επηρέασε την αμερικάνικη κουλτούρα και την πολιτική σε εποχές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή δεκαετία του 50 και τέλος του 40. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου αυτών όλων δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε από μέλη της σιωπηλής γενιάς, όπως λέγεται η δεκαετία του 50 και η γενιά της, γνωστή σαν Beatnik. Αυτά όλα πέρασαν και στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν και τη folk ανακαίνιση στην Αμερική και επίσης είχαν επηρεάσει και τους Γάλλους στα τέλη της δεκαετία του 40. Μπρασένς και όλα αυτά ήταν μια κίνηση. Τα κεντρικά, ας πούμε, στοιχεία αυτής όλης της κίνησης των Beat, και από εκεί βγήκαν και αυτά όλα, και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη γενιά του rock and roll και για το rock αργότερα όλοι αυτοί, ήταν, ας πούμε, μια απόρριψη των αφηγηματικών έτσι αξιών, μια πνευματική αναζήτηση και απόρριψη κυρίως του οικονομικού υλισμού. Πειραματισμός με ψυχεδελικά ναρκωτικά, σεξουαλική απελευθέρωση και εξερεύνηση. Από το άλμπουμ αυτό που σας είπα, το Beatsville, ακούμε Beat Generation, Rod McEwen.

0: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του 50 και έχει μεγάλη σημασία ότι αυτοί όλοι έχουν συνδεθεί και με την jazz. Είμαστε ακριβώς στην εποχή της μεγάλης περίοδου της μουσικής αυτής. Jacques Brel, Rod McEwen.
1: In the port of Amsterdam, where the wild sea.
0: Είδατε μερικές φορές και τα CD μας κάνουν προβλήματα. Για να δούμε το άλλο CD player αν θα ακουστεί κανονικά.

Ρόντο Μακιούεν αυτός έκανε τη δική του μετάφραση και το τραγούδι υπάρχει σε ένα άλμπουμ. Ο Ρόντο Μακιούεν τραγουδά Ζακ Μπρέλ. Και από εκεί και πέρα, λέγοντας μερικά ονόματα που έχουν διασκευάσει το τραγούδι, δείχνουμε και όλοι αυτοί τι άκουγαν. Ας πούμε να ξεκινήσουμε από τον Μαρκ Άλμοντ, που το έχει πει μεταξύ άλλων, τον Σκοτ Βόκερ, τον Ντέβιντ Μπόουι και πάρα πολλά ονόματα. Στηρίχτηκαν στους στίχους που έγραψε ο Ρόντο Μακιούεν και έκανε γνωστά τα τραγούδια αυτά του Ζακ Μπρέλ στο κοινό που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία. Το A Man Alone είναι του 69. Είναι το κεντρικό τραγούδι σε ένα άλμπουμ που λέγεται A Man Alone, στίχη και μουσική του Ροτ Μακιούεν που έκανε ο Σινάτρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ για τον Σινάτρα, γιατί είναι μία δήλωση από έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Εμείς δεν τα ακούμε με τον Σινάτρα και με αυτούς, τα ακούμε από τον ίδιο που τα έχει γράψει. Και γι' αυτό άλλωστε αφιέρωσε ένα ολόκληρο άλμπουμ στον κόσμο του Ροτ Μακιούεν. Μοναξιά, οριμότητα, αποξένωση. Αυτά τα θέματα ήταν η ειδικότητά του.

0: πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό, ποιητής, τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο αυτά. Είχε πολύ σημαντική παρουσία και στον κινηματογράφο. Και μάλιστα από μια ταινία που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το κλίμα που σας μετάφερα, από τη θρηλυκή ταινία Peanuts. Ξέρετε τι σειρά είναι αυτή. Ο Τσάρλι Μπράουν και η παρέα του. Ο Ρόντο Μακιούν έγραψε αυτό που ακούμε τώρα. Έγραψε το μόνιμο τραγούδι και έγραψε και άλλα τραγούδια για την ταινία αυτή. Και ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά. Το τραγούδι λέγεται «Ένα αγόρι που λεγόταν Τσάρλι Μπράουν». Μεγάλος ήρωες για μια γενιά ο Τσάρλι Μπράουν. Παλαιότερα. 69. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Seeing Charlie smile can make you stop a while, get you feeling glad you're you. He's only a boy. Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στη τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει αναφερόμενος στο κόστος ζωής ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτη, επανέλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για επικίνδυνη κυβέρνηση, κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που είναι 4 δισεκατομμύρια, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχο να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για την στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση από δημοσιογράφο και του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σαν αρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Μου αρέσει αυτός ο στίχος, μου ταιριάζει. Αυτό που λέει ότι έρχεται σαν γιορτή, πώς το είπε, και όλα αρχίζουν ξανά.

Το ξέρω ότι αγαπάτε τον Παύλο Παυλίδη όσο και εμείς, και κυρίως για τους στίχους του και την ποίησή του. Θυμάμαι έναν ακροατή που πολύ εύστοχα είχε πει ότι αν ζούσε σήμερα ο Καριωτάκης θα ήταν ο Παυλίδης, ή αν ο Παυλίδης ζούσε στην εποχή του Καριωτάκη. Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, αν ακούει ο ίδιος ακροατής, ότι ο Παυλίδης του πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Δεν περιγράφει μόνο με μελανά χρώματα την κατάσταση, αλλά προσπαθεί να δώσει μια διέξοδο, όχι ακριβώς οπτιμιστική, απλώς, πώς να το πω, το παλεύει. Ουσιαστικά δείχνει ένα δρόμο ότι όλα αρχίζουν ξανά. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, υπάρχει αυτή η θέληση, αυτό το πείσμα, αν θέλετε, που έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση. Μας έπιασε πάλι το ποιητικό μας, όπως έχετε καταλάβει. Και επίσης άλλος, ακροατής Παύλα συνάδελφος, που ακούει φεύγοντας, μου έλεγε χθες: Έλενα, σε άκουγα και το έχεις πάει πολύ κινηματογραφικά. Τώρα δεν ξέρω αν το είπε για καλό ή για κακό, όπως και να έχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σας συναντώ σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ώρα, σε αυτό το κομμάτι, στη μοίρα μας τη ραδιοφωνική. Το μοίρα από το μοίρο, με ξέρετε. Το κομμάτι δηλαδή της ραδιοφωνικής πίτας που μας αναλογεί. 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 μαζί μας συνδεδεμένη και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Οι ειδήσεις, τα γεγονότα, καταιγιστικά πρέπει να πω, είναι ένα φθινόπωρο ακόμα αρκετά περίεργο, που μετά από την ραστόνη του καλοκαιριού είναι σαν να τα έχει μαζέψει όλα και να τα φέρνει απανωτά. Right. Και όχι μόνο στο εσωτερικό τοπίο, δηλαδή ακρίβειες, οικονομίες, ενέργειες, καύσιμα, συγκοινωνιακό, κυκλοφοριακό που λέγαμε και χθες. Και στον μοντέρνο κόσμο, στο modern world που λέει το τραγούδι, στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν αρκετές αναπάντεχες, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Κανένα από τα μέτωπα του πολέμου δεν έχει ηρεμήσει, ίσα ίσα που όλο αυτό που θα υποστούμε το φθινόπωρο χειμώνα 26-27 περισσότερο έρχεται από το ρωσο-ουκρανικό, τι είπα τώρα, ναι, ρωσο-ουκρανικό, παρά από το Ιράν.

Και μέσα σε όλα, όπως το λέγαμε και χθες, σκεφτόμουν την παρομοίωση. Μπορεί σε κάποιους να φάνηκε περίεργη, κάποιους άλλους να τους ξένησε, κάποιοι άλλοι να ταυτίστηκαν πώς είναι η χώρα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε πει για καράβι, για βάρκα κλπ. Απλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω. Χωράμε και δεν βουλιάζουμε, δόξα τω Θεώ. Απλά τα βαρύδια γύρω-γύρω, όσο και να τα ρίχνουμε, να τα πετάμε, είναι σαν να προστίθενται κι άλλα τελικά από όλους τους χώρους.

Γιατί ας πούμε, αν το πάρουμε βιωματικά, εμπειρικά, δημοσιογραφικά, ψάχνει κανείς, μαθαίνει είτε από το ρεπορτάζ είτε από προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες, ας πούμε για το χώρο της υγείας. Μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία, τις δημόσιες δομές. Μία όψη είναι ότι γίνονται εγκαίνια σε καινούριες πτέρυγες, παρουσιάζονται καινούριες αίθουσες, καινούριες κλίνες, καινούρια νοσοκομεία, μονάδες, προσπαθούν να στελεχωθούν. Δεν ξέρω αν αυτό ειδικά το τελευταίο μπορεί κάποιος να το καταφέρει επιτέλους. In the city that you lie. Και ταυτόχρονα και όλο το τηλεφωνικό κέντρο και οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί ασφαλισμένος πολίτης της χώρας ακούγονται εξαιρετικοί. Αν το δοκιμάσει δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αναμονή και αν βιάζεται δεν μπορεί να βοηθηθεί. Αλλά αν δεν βιάζεται, υπάρχει λοιπόν αναμονή ενός μήνα, δύο μηνών. Γενικότερα όμως υπάρχει μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η κατάσταση, να γίνει πιο διαχειρίσιμη, πιο ανθρώπινη. Λέμε τώρα για το χώρο της υγείας. Γενικά το λέω. Και από την άλλη, μπορεί να έρθουν ένα σωρό αντίστοιχες μαρτυρίες που να λένε για απουσία γιατρών, απουσία νοσηλευτών, για πλημελής υπηρεσίες, για πλημελή παροχή υπηρεσιών, για μεγάλη αναμονή όπως είπα νωρίτερα, για πρόβλημα με τα χειρουργεία, για πρόβλημα με τα φάρμακα, για. Τι να πει κανείς και αν πάει και στο χώρο της παιδείας. Στο χώρο της παιδείας έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι αρμόδιοι λένε ότι δεν έχουμε κενά. Έχουμε στείλει τους έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, τους αναπληρωτές, τους ορομίσθιους. Έχουμε φροντίσει για τα βιβλία, για αυτά. Τσουπ, πετάγεται, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ που είναι αδιαφυσβήτητο και λέει ότι, για παράδειγμα, εντός Αττικής, στην τάδε περιοχή, κάνουν ακόμα μαθήματα σε ένα λιόμενο ή σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα ή σε μια άλλοτε κλειστή αίθουσα παύλα αποθήκη που τώρα την έχουν μετατρέψει, ας πούμε, σε μια αίθουσα ή δύο αίθουσες για τα παιδιά και μάλιστα τα παιδιά που έχουν και προβλήματα αναπηρίας ή κινητικότητας ή έχουν μια ειδική ανάγκη όσον αφορά την πρόσληψη της γνώσης και της μάθησης και γίνεσαι έξαλλος και γίνεσαι πάλι έξαλλος και λες, μα τι γίνεται. Εγώ πληρώνω τους φόρους μου, όλοι προσπαθούμε, μπαίνουν σχέδια επί χάρτου, μα τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Μετά υπάρχουν όλες αυτές οι εξαγγελίες. Νομίζω ότι το παρακολουθείτε μαζί μου. Είχαμε παραδοσιακά τη ΔΕΘ, είχαμε το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό, μετά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, παρουσιάστηκαν πράγματα, έγινε πολιτική συζήτηση, πέσαμε σε πολιτική αντιπαράθεση, επιχειρήματα επί επιχειρημάτων, καυγάδες επί καυγάδων και μετά στο τέλος το κερασάκι στην τούρτα, οι δημοσκοπήσεις. Πάντων, για να γίνω πιο συγκεκριμένη και να πάω σιγά σιγά στα πιο καθημερινά, στα πιο απτά. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε μετά τις 6 στο δελτίο των 6 εδώ της τηλεόρασης του Earth News τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη που θα δώσει στον Παναγιώτη Στάθη σχετικά με τα νέα μέτρα για το πετρέλαιο. Και μάλιστα αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του. Ωραίο, στερεοτυπικό. Για να δούμε λοιπόν τι χαρτιά θα ανοίξει και τι θα μας πει. Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν η κυβέρνηση λοιπόν θα λάβει νέα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε ακριβώς σε αυτή τη συνέντευξη σήμερα που θα παρακολουθήσουμε σε λιγότερο από μία ώρα από την Earth News. Πιο κοντά φαίνεται πως έρχονται τα νέα μέτρα τόσο για το πετρέλαιο και για το κίνησης και για το θέρμανσης, σύμφωνα με τα δεδομένα τα διεθνή γεωπολιτικά και ενεργειακά. Ανοίγω παρένθεση για τα οποία εμείς θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση αύριο για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, τα αποθέματα και τι συμβαίνει. Νέα μέτρα για τα καύσιμα τώρα και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, δεν ξέρω να σας πω εγώ περισσότερα, μακάρι θα ήθελα. Το πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα ως εφεδρίες και αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση για το ενεργειακό, όλα αυτά λοιπόν υποτίθεται, έχουμε πάρει την πληροφορία, το υποτίθεται εκεί πάει, ότι θα απαντηθούν επαρκώς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων της Earth News από τον Πρωθυπουργό.

αλλά και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε εδώ νωρίτερα στο Ethnos Radio 105,8 και είπε ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα. Σκεπτόμουν πάντως πριν από λίγο καιρό αν μας έλεγε κάποιος ότι να ορίστε δεν υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων παρακολουθήστε τις τιμές όπως είναι αναγεγραμμένες στα πρατήρια, ξέρετε όπως είναι σε αυτούς τους μεγάλους πίνακες που αλλάζουν μέρα με τη μέρα, είχαμε συνηθίσει λίγο στο 1 ακόμα κάτι, το φτάναμε στο 7, στο 8, στο 9. Το 2 δεν το είχαμε δει. Τώρα όχι μόνο το βλέπουμε, όχι μόνο αναγκαζόμαστε να βάλουμε βενζίνη, ξέρω εγώ, στα 2,168 ευρώ το λίτρο. Εκεί διαμορφώνεται τώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αλλά μας φαίνεται... Εντάξει, δεν θα πω φυσιολογικό, μην με πάρετε και με τις πέτρες, αλλά συνηθίσαμε σιγά σιγά, πάθαμε αυτό που εγώ συνήθως λέω χρόνια τώρα, μη θρηδατισμό.

Και όπως ακούτε και τα μουσικά σχόλια πάνε σε αγαστή συνεργασία με αυτά που λέμε εμείς, με τα κακό κείμενα όπως τα περιγράφουμε. Μην πυροβολείτε όμως ούτε τον πιανίστα ούτε τον αγγελιοφόρο.

ήδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να πω την αλήθεια που έχει ανοίξει μια δεξαμενή καινούριων ακροατών. Συγγνώμη που σας χαρακτηρίζω, μπορεί να μην είστε καινούργοι, να είστε από παλιά ή να μπήκατε τυχαία στην παρέα και να καταφέραμε να σας κρατήσουμε και συντροφιά, αλλά και να θεωρήσατε ότι λέμε κάποια ενδιαφέροντα ή αξιόπιστα πράγματα. Χαίρομαι πολύ με αυτό. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή που έρχεται σε εμάς μέσω των μηνυμάτων σας, κυρίως στο Viber και στις άλλες πλατφόρμες, αλλά και στο mail, δηλαδή μια φορά το είπα, δύο που μου το ζήτησε κάποια ακροάτρια ή ακροάτρια Γεωργία, και μετά έλαβα κι άλλα, πολλά. Και αυτό μου δίνει και υλικό για ρεπορτάζ, όχι μόνο για την ανατροφοδότηση των λεγόμενων, αλλά και για ρεπορτάζ. Δηλαδή, σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση που ανοίξαμε το θέμα της Κόνιτσας και των Καμένων. Έχουν, πώς θα να πω, επισημάνει και αναφερθεί στο θέμα και ειδικοί επιστήμονες. Δεν το αφήνω στην άκρη. Απλά θέλω να ολοκληρώσω έτσι λίγο πιο σφαιρικά και με μεγαλύτερη αξιοπιστία ένα κάποιο ρεπορτάζ. Γιατί έχουν πέσει τόσο αντικρουόμενες απόψεις στη μέση που έχω κι εγώ λίγο μπερδευτεί. Και βλέπω εδώ ήδη την Όλγα που λέει: καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και κυρίως που ανοίξατε το θέμα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Βγήκε, λέει, μια πρώτη αποτύπωση των καμένων εκτάσεων από κάποιους επιστήμονες χθες. Συγγνώμη Όλγα, ναι, και μου έχεις δώσει το σχετικό link. Το συγγνώμη πήγαινε στο ότι δεν μου άνοιξε αμέσως το μηχάνημα το μήνυμά σου και νόμιζα πως γράφεις και κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και όλα τα άλλα που συζητάμε εδώ μαζί. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Απέναντί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιμέκα. Στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελά και στη δημοσιογραφική παραγωγή της.

πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή αυτή, ε. Και φυσικά η υπόθεση Μαζονάκη, όπως έλεγα χθες, αν καταφέρει κάποιος να βάλει λίγα όρια, όλοι πρέπει να βάλουν όρια, γιατί φτάνει σε σημείο να είναι πάρα πολύ ακραίο όλο αυτό που γράφεται και λέγεται σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οι συνυπόθεσοι Μαζονάκη λοιπόν ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν και τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Στην φυλακή που βρίσκονται μαθαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες που είναι και λίγο άχρηστες, θα έλεγα. Ωστόσο πολύ φοβούμαι ότι όταν κατακάτσει ο Κουρνιαχτός,

άλλο πολιτικό ή άλλο. Ε? Εδώ τελείωσε το θέμα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αλγινή θα σας έλεγα. Εδώ είμαστε στο Viber λοιπόν. Σας είπα ότι στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Καλησπέρα λέει Έλενα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Τελικά η ζωή μας με κάθε τρόπο τραβάει την ανηφόρα. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Με κάθε τρόπο. Η ζωή προχωράει και είναι και ακάθεκτη σε αυτό. Νομίζω ότι είναι και καταλυτικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. 17 του Σεπτέμβρη σήμερα, πολλές οι εορτάζουσες, νομίζω βασικά μόνο γυναίκες, μάλλον. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Ξέχασα καμία. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Νομίζω πως όχι. Και χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Και όλες αυτές οι σοβαρές και υπέροχες αξίες και αρετές που έχουν αποδοθεί σε ονόματα κύρια. Μακάρι να τα έχει κανείς και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχή και για τις εορτάζουσες αλλά και για όλες και για όλους. Πάμε σε πολύ λίγο, στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά από ένα και μια ακόμα μουσική ενδιαφέρουσα επιλογή, θα συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο, για την ανάγνωση και άλλα πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στα Χανιά δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Όχι που δεν θα βρω την ευκαιρία να μιλήσω λοιπόν, γιατί είναι και πολύ λίγος ο χρόνος τελικά. Άλλο όταν είχαμε τα δύο ώρα, τώρα μέσα σε λιγότερο από 60 λεπτά. Πολλά μπορείς να πεις και λίγα επίσης μπορείς να πεις. Είναι λίγο ερμαφρόδιτο το πράγμα. Σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το γεγονός ότι και τα θέματα σου αρέσουν και γενικότερα ευχαριστώ για τα σημεία στίξης που είναι πλούσια. Σε ευχαριστώ. Η Μαριάννα, ναι, το ξέρω, το έχω δει στο Instagram, γι' αυτό και απάντησα κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που η Μαριάννα είχε στείλει και χθες μήνυμα στο παραένα, παραδύο και δεν πρόλαβα. Μας λέει ότι είμαι ευγνώμων, είμαι πολύ ευγνώμων, λέει κιόλας, που έπεσα πάνω στην εκπομπή σας, κυρία Καραγιάννη. Περισσότερο το αναφέρω, Μαριάννα μου, να το ακούσουν και οι ακροατές. Λέει, σας εκτιμώ βαθύτατα. Ελπίζω να περάσει και στο γιο μου η αγάπη, η νέα αγάπη για το ραδιόφωνο, καθότι σαν millennial δεν ήμουν και τόσο μοιημένη σε αυτό. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι όχι μόνο κερδίσαμε σένα, σιγά σιγά κερδίζουμε και το γιο. Αυτό είναι πραγματικά έτσι πολύ καλή ψήφος εμπιστοσύνης. Ethnos Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας μαζί. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή θα το ξεχάσω συνήθως, άμα δεν το πω τώρα δεν θα το πω ποτέ, σας θυμίζω ότι υπάρχει και το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB Plus, που υλοποίησε πρόσφατα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, και ήδη η κάλυψή του φτάνει περίπου στο 80% της ελληνικής επικράτειας. Στο DAB Plus φιλοξενείται το σύνολο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εν προκειμένου αυτό που ακούτε τώρα, το ΕΡΤ News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, το Κόσμος, η Ερασπορ και η Φωνή της Ελλάδας, το Ζέπελιν και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ 3, 102 FM, 958 FM και όλα τα θεματικά ραδιόφωνα. Το λέμε αυτό γιατί με είχε ρωτήσει πρόσφατα ένας ακροατής εάν το Earth News Radio 105,8 περιλαμβάνεται στο δίκτυο του DAB Plus, του ψηφιακού ραδιοφώνου. Δεν καλό ήξερα να το απαντήσω και δεν το ήξερα γιατί πολύ απλά δεν περιλαμβανόταν. Τώρα που περιλαμβάνεται το λέμε. Θα σας πω περισσότερα, θα κρατήσω όλη την πληροφορία γιατί έχει μεγάλη σημασία και τι άλλο σας προσφέρει το DAB Plus, δεν είναι μόνο η ακρόαση. Χωρίς να εγκαταλείπουμε είτε το αναλογικό ραδιόφωνο είτε τον κλασικό τρόπο ακρόασης, και να θυμίσω και το ertecho.gr, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το Netflix του ραδιοφώνου που λέμε, το τόσο πολύ πετυχημένο για πολλούς λόγους. Για on demand, για live ακρόαση, για να βλέπετε την τεκμηρίωση των εκπομπών, να βλέπετε ποια εκπομπή παίζει, πότε μπορείτε να την ξανακούσετε, μην χάσετε κάποια αφιερώματα, μουσικές προτάσεις, άλλες προτάσεις πολιτισμού. Τα είπα όλα για τώρα και στις προτάσεις πολιτισμού λοιπόν, όχι απλώς προτάσεις αλλά και συζητήσεις εκτενείς, θα εντάξω αμέσως τώρα το θέμα μας, το κεντρικό θέμα της εκπομπής για σήμερα και την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισσα συγγραφέων, με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων η ίδια, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, έχοντας σπουδάσει γαλλική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στη Γαλλία μεταξύ πολλών άλλων. Της δίνουμε όμως, της αποδίδουμε αυτή την πρωτιά και την ιδιότητα της ατζέντισσας, επειδή ήταν η πρώτη που εκπροσώπησε συστηματικά και εκπροσωπεί Έλληνες συγγραφείς στο εξωτερικό. Κυρία Φράγκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς που είστε εδώ. Ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος, να τα είπα όλα σωστά.
1: Σχετικά. Όλα σωστά.
0: Εντάξει. Όλα. Χαίρομαι. Και είστε εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί είναι σε εξέλιξη, νομίζω μέχρι τις 20 του μήνα, αυτή η φετινή μεγάλη έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ναι, από πολλούς φορείς υποστηριζόμενοι και με πολλούς τίτλους, εκδότες κλπ. Με πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε αυτό, με πολύ κόσμο να έρχεται έστω και να βλέπει μόνο, δεν ξέρω αν προχώρησε και σε αγορά, αλλά να ενημερώνεται γύρω από τα βιβλία και τα τελευταία βιβλία που κυκλοφορούν, τα ελληνικά και τα ξένα. Και ο άλλος λόγος, το λέω από τώρα γιατί μπορεί να πέσει στην κουβέντα μας και θέλω να είμαστε προετοιμασμένοι, είναι αυτό που διάβασα, νομίζω, σε ένα άρθρο του Economist. Δεν είμαι σίγουρη, σημασία έχει το τι έλεγε, ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή πολύ σύντομα, αν δεν το έχει κάνει κιόλας, θα μας δίνει ένα summary, μια περίληψη δηλαδή, αφού της το ζητήσουμε, ενός βιβλίου, και θα μας λέει να αυτό είναι. Γιατί να κάτσεις να διαβάσεις τόσες πολλές σελίδες, χιλιάδες σελίδες των μεγάλων βιβλίων, των μεγάλων σπουδαίων έργων, και νομίζω έφερνε παράδειγμα τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Ένα δύσκολο βιβλίο. Θα στο δίνεις σε περίληψη, έτοιμο, ορίστε, και θα νομίζεις εσύ πως το έχεις διαβάσει.
1: Είδα και εγώ κάπου, αλλά να πω ότι αυτού του είδους τη βοήθεια προς πάρα πολλούς ανθρώπους την έδινε ήδη ένα πρόγραμμα που δεν θυμάμαι πώς το λένε γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά μπορούσες να συμβληθείς κάπου και να έχεις τις περιλήψεις των βιβλίων.
0: Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα είχε εφευρεθεί και πριν από την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Χωρίς το AI, αλλά μέσω του AI βεβαίως μπορείς να το βρεις και έτσι κι αλλιώς και να γκουγκλάρεις ένα βιβλίο, βρίσκεις την περίληψη.
0: Ναι, βέβαια. Το θέμα του, την πραγματεύεται, ανάλυση.
1: Έτσι όπως θέλει να το κάνει η AI βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και εδώ τώρα η δική μου ερώτηση και φυσικά ένσταση είναι, αυτό έχει καμία σχέση αισθητικής απόλαυσης και ταξιδιού που σου δίνει η πραγματική ανάγνωση όλου του βιβλίου?
1: Προφανώς και όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να διαβάσεις μια περίληψη είναι σαν να, αντί να δεις μια ταινία, να σου πούνε την υπόθεση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις βιβλιογραφικά, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί ψάχνεις ένα θέμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για οποιονδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορείς να, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί θέλεις, χωρίς να διαβάσεις 20 βιβλία πάνω σε ένα θέμα, να δεις τι γράφουν για αυτά και να γράψεις εσύ κάτι άλλο, λέω τώρα. Mm. Και να μην θέλεις να έχεις διαβάσει 40 και έχουν άλλα 20, τα κοιτάς μόνο. Λέω, ο τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε το AI, γιατί το θέμα είναι ότι το AI προφανώς δεν θα σταματήσει, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, αλλά είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα πάντως, το να διαβάζεις ένα βιβλίο, όπως και οποιαδήποτε σχέση με την τέχνη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η ευχαρίστηση αυτού με την περίληψη, με μια περίληψη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Με το θέμα του.
0: Ναι. Οπότε ήδη νομίζω ότι μπήκαμε στο θέμα, κυρία Φράγκου, και δεν έθιξα καν αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Είχε νομίζω ξεκινήσει από την ώρα που μπήκε στη ζωή μας η AI και η χρησιμοποίησή της από πολλούς φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, για λόγους ως εργαλείο δηλαδή. Δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, που είστε ένας άνθρωπος γενικός υπήν της συγγραφής, του βιβλίου δηλαδή, των συγγραφέων.
1: Ναι.
0: Τώρα που γίνονται και οι εκθέσεις βιβλίου γενικά και θα γίνουν και άλλες, πού θεωρείτε ότι πατάμε, πού βρισκόμαστε ηλικιακά, κοινωνικά, δηλαδή επιβιώνει το βιβλίο και η φιλαναγνωσία, αυτό θέλω να πω.
1: Το βιβλίο σίγουρα επιβιώνει, η φιλαναγνωσία επίσης, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για όλα τα είδη βιβλίων, όχι μόνο για τη λογοτεχνία, την αυστηρή λογοτεχνία, το καλό μυθιστόρημα, ας πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βάλουμε όλων των ειδών τα βιβλία που διαβάζονται από τα παιδιά, από τους εφήβους, με εικόνες, χωρίς εικόνες, από τους μεγάλους, όλα τα ρομαντικά, τα ιστορικά, τα αστυνομικά, όλων των ειδών τα μυθιστορήματα, όλων των ιωτήτων για την ευχαρίστηση κάθε είδους, γιατί τα βιβλία απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και είναι για όλα τα γούστα, τότε εγώ στη δουλειά μου βλέπω ότι πουλιώνται περισσότερα βιβλία με τον καιρό.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό που ακούω, δεν σας κρύβω.
1: Βεβαίως, σταθείτε.
0: Να μην βιάζομαι.
1: Οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι διαβάζουν πιο πολύ, αλλά παρόλα αυτά οι πωλήσεις των βιβλίων δεν το αντανακλούν αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Γιατί διαβάζουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία τα διαβάζουν online, δεν είναι όλα... μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή διαβάζουν, όπως όταν αγοράζεις ένα βιβλίο μπορεί να μην το διαβάζεις αμέσως ολόκληρο, το έχεις αγοράσει μένα αλλά δεν το διαβάζεις αμέσως,
0: ναι,
1: ή
0: ναι,
1: δεν το διαβάζεις ολόκληρο. Έτσι αντίστοιχα μπορείς να μπεις και να διαβάζεις αποσπάσματα από βιβλία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, θέλετε να πείτε ότι... μου θεωρίες, έτσι,
0: όχι,
1: δεν είναι,
0: όχι,
1: δεν έχω φτάξει με στατιστικά στοιχεία.
0: Δεν πειράζει,
1: και λοιπά, και
0: εμένα
1: λοιπά.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή δεν φτάσαμε σε εσάς, κάναμε την επιλογή ώστε να έχετε και μια έτσι αρκετά εμπειρική, βιωματική ή όπως λέτε αρκετά προσωπική αποτύπωση τις όλες τάσεις. Νομίζω ότι είστε μέσα στο χώρο και μπορείτε να... Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τόσο τα στατιστικά. Τα στατιστικά είναι κάποιοι αριθμοί. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Άρα διαβάζουμε μεν, αλλά όχι να πάμε να αγοράσουμε αυτό που λέμε κλασικά το βιβλίο από το βιβλιοπωλείο, από τον εκδοτικό οίκο. Κάπως έτσι.
1: Είμαι σίγουρη σε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι, άμα μιλήσεις με ανθρώπους, ξέρεις ότι έχουν διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουν αγοράσει τα αντίστοιχα βιβλία.
0: Όσον αφορά τις εκδόσεις, εννοώ τους τα καινούργια πράγματα, αυτά που είδατε να κυκλοφορούν ως αποτίμηση έτσι, της φετινής έκθεσης βιβλίου, τι νέα έχουμε από εκεί?
1: Τώρα αυτό, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ δεν, έχω πάει στην έκθεση βιβλίου ήδη 4 φορές, αλλά δεν έχω ακόμα μιλήσει, είχα πάει τις πρώτες μέρες, οπότε δεν είχαν ακόμα και οι εκδότες μία εικόνα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, ότι έχει κόσμο, πάντα έχει κόσμο, στην έκθεση βιβλίου.
0: Ναι, και εγώ αυτό παρατηρήσω.
1: Πραγματικά δεν έχω εικόνα,
0: δεν
1: μου το είχατε πει, να ρωτούσα.
0: Δεν πειράζει. Ειλικρινά, είναι τελείως ελεύθερη η συζήτηση. Μην στενοχωριέστε γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί και εγώ παρατήρησα πολύ κόσμο, μου έκανε εντύπωση θετική, πολύ κόσμο και χαμηλές ηλικίες, μικρές ηλικίες.
1: Βέβαια, μα και το βιβλίο αυτό είναι. Κυρίως και στο εξωτερικό τώρα έχουν πέσει οι ηλικίες που διαβάζουν. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι δηλαδή, αλλά είναι και οι νεότεροι. Και υπάρχει και το κοινό αυτό, το new adult, όπως λέγεται. Δηλαδή, εκεί που έχεις γίνει ενήλικας, αλλά δεν έχεις ακόμα τριανταρίσει.
0: Στη ζώνη 20-30 λέτε.
1: Οι οποίοι διαβάζουν, και εντάξει δεν φτάνουν και μέχρι τα 30, 20-25 είναι συνήθως αυτό, που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία φαντασίας και που νομίζω ότι είναι αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία παίζει η ευχαρίστηση στην ανάγνωση και πόσο μεγάλη ευχαρίστηση είναι η ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι το βιβλίο είναι και μια διασκέδαση.
0: Ναι, φυσικά, γιατί σε ηλικίες κάτω από τα 20 που είπαμε νωρίτερα, μέχρι τότε προφανώς το βιβλίο ήταν, ξέρετε, κυρίως το σχολικό βιβλίο, που ήταν ένα μισητό αντικείμενο ή πάντως ένα αντικείμενο καταναγκαστικής, ας πούμε, διαδικασίας.
1: Ναι, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, αλλιώς δεν θα προχωρούσαν έτσι τα μυαλά τα καινούρια. Ξέρετε, εγώ διερευνώ αυτό ακριβώς, δηλαδή στην ψηφιακή εποχή, επειδή ξέρετε τώρα τι γίνεται με τις οθόνες, δεν χρειάζεται να το πω πάλι εγώ να το επαναλάβω, με κάποιες πλατφόρμες όπως το TikTok που έχει μόνο πολύ σύντομα κείμενα, τι κείμενα, κάτι προτασούλες, γρήγορες, εύληπτες κτλ. Και προσπαθώ να δω αυτό πώς, αν στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο. Αυτό με απασχολεί, να σας πω την αλήθεια.
1: Αυτό που στέκεται απέναντι σε ένα βιβλίο αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο στα βιβλία, είναι η ταχύτητα με την οποία αναγκαζόμαστε και ζούμε. Η οποία καταλήγει σε μία βιασύνη, η βιασύνη σε ένα κακό κείμενο, σε ένα πρόχεινο κείμενο, σε μία γρήγορη ανάγνωση. Όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Και αυτό είναι μία κακή ποιότητα ζωής που δεν είναι ανθρώπινη όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν είναι μία, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο πρέπει να πάρεις και μια ανάσα, να σκεφτείς, να κάτσεις κάτι. Αυτή την ανάσα δεν προλαβαίνουμε να την πάρουμε και δεν είναι μόνο για τα βιβλία.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Είναι θέμα της σύγχρονης ζωής, δεν είναι θέμα αν έχω χρόνο να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν έχω χρόνο να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να διαβάσω ένα βιβλίο. Πολλά πράγματα που μας ηρεμούν δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε.
0: Ναι. Και μετά παραπονιόμαστε και λέμε, βρε παιδί μου, μα τι μας φταίει. Εγώ πάλι πιστεύω, κυρία Φράγκου, χωρίς να είμαι και το πιο αισιόδοξο άτομο στον πλανήτη, ότι αυτή η τάση θα επικαλύψει σιγά σιγά, δηλαδή η φιλαναγνωσία, το να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την απόλαυση και γενικότερα στην καλλιέργεια, κακά τα ψέματα, που σου προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου οποιοδήποτε τύπου, από επιλογή πάντως. Νομίζω ότι θα έρθει και θα γίνει μόδα, δηλαδή το βλέπω να ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να γίνει μόδα το να διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: ξανά,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Τον...
0: Ναι,
1: γιατί ναι, ναι, ναι. Έχει έρθει αυτό. Δηλαδή, η εποχή όπου ήταν χαζό να διαβάζει και να ξέρει.
0: Ναι, έχει παρέλθει.
1: Με έναν τρόπο έχει παρέλθει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μάλλον, αν
0: άρα καλά το έχω πιάσει.
1: Πάντως τη βαρεθήκαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάτι έχουμε καταλάβει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό είναι και μεγάλη, θεωρώ, η αύξηση των βιβλίων non-fiction. Δηλαδή, όπου μαθαίνει κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι ότι θέλεις να μάθεις πού βρει, τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί αυτό κλπ. Κάτσεις να μάθεις.
0: Ναι.
1: Πέρα από την ευχαρίστηση της λογοτεχνίας και τη χαρά. Νομίζω λοιπόν ότι ο άνθρωπος δείχνει ήδη ότι έχει διάθεση για κάτι παραπάνω,
0: ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: όλοι βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι, είναι καλό, είναι καλό αυτό.
1: Καλά δείγματα.
0: Εσείς επειδή δραστηριοποιείστε αρκετά εδώ και πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, θα λέγατε ότι η τάση εκεί είναι, μας έχει προλάβει, δηλαδή είναι μεγαλύτερη, ας πούμε στις χώρες της Ευρώπης, οι πληθυσμοί της, θα λέγατε ότι σε γενικές γραμμές διαβάζουν περισσότερο όπως θυμόμασταν παλιά που λέγαμε «Α, έρχονται εδώ οι τουρίστες με το βιβλίο στο χέρι, στην παραλία είναι με το βιβλίο στο χέρι». Ισχύει αυτό.
1: Σε αυτές τις αγορές έχουν μεγαλύτερη πτώση των αριθμών πωλήσεων, γιατί αυτοί διαβάζαν πάρα πολύ και τώρα έχουν και άλλα πράγματα που διαβάζουν και όχι μόνο βιβλία ή που κοιτάνε ή που παίρνουν την προσοχή και αυτοί ζουν ακριβώς όπως και εμείς και πιθανώς και πιο γρήγορα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πόλεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Οπότε αυτοί έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά τους, του βιβλίου, μεγαλύτερη πτώση από ό,τι έχει η ελληνική αγορά, η οποία είναι κάπως σταθερότερη.
0: Mm-hmm. Τώρα, και στην ελληνική αγορά αν σταθούμε, γενικότερα οι Έλληνες συγγραφείς, το έχω ρωτήσει αυτό και είναι λίγο δύσκολη ερώτηση όταν ρωτάω τους ίδιους τους συγγραφείς, τους πιο νέους σε ηλικία, τις νεότερες γενιές. Δεν έχετε την εντύπωση ότι ξεφυτρώνουν, συγγνώμη για τη φράση, σαν μανιτάρια, δηλαδή δεν είναι πολλοί πια οι Έλληνες συγγραφείς? Και πώς να ξεχωρίσεις το κοινό, δηλαδή θα το αποφασίσει ποιοι είναι οι πραγματικά διαφορετικοί και αξιόλογοι, οι πωλήσεις που θα κάνουν τα βιβλία τους ή πιθανότατα μια προβολή, μια προώθηση που είναι και μέσα στα δικά σας τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα?
1: Κοιτάξτε, ότι γράφουν πάρα πολλοί άνθρωποι γράφουν είναι επίσης διεθνές φαινόμενο, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν επίσης εκδοτικοί οίκοι που ξεφυτρώνουν στα μανιτάρια και πιθανώς να λειτουργούν και στα μανιτάρια, δηλαδή το μανιτάρι βγαίνει πολύ γρήγορα και μετά με εξαφανίζει.
0: Α, μάλιστα, καλό, καλό. Με πιάσατε, ναι.
1: Αλλά επίσης είναι ένα φαινόμενο στην αγορά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι οι οποίοι πληρώνονται για να βγάλουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και σίγουρα αυτό μπορεί να έχει ένα κακό αποτέλεσμα, γιατί άμα δεν προσέχουμε τι εκδίδουμε και ο αναγνώστης, ο οποίος δεν ξέρει να επιλέξει σωστά το βιβλίο που θα ήθελε να διαβάσει, μπορεί να απομακρυνθεί από το βιβλίο άμα διαβάσει κάτι που είναι κακής ποιότητας, δηλαδή που δεν έχει που δεν του δίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: επομένως,
1: το
0: κοινό τελικά θα
1: είναι
0: δώσει
1: αυτό
0: το...
1: που αναγνωρίζει, ναι, ναι. Αλλά πριν φτάσει το βιβλίο στο κοινό έχει περάσει από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα κάπως την αγορά και τι χρειάζεται ένα καλό βιβλίο και αυτοί αποφασίζουν πώς θα το προωθήσουν, ποια βιβλία θα προωθήσουν και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή μόνο στην αγορά να αφήνουμε το να διαλέξει τα ποιοτικά βιβλία, αλλά τελικά τα πολύ εμπορικά βιβλία, που προφανώς είναι ποιοτικά στο είδος του, ενώ όλα τα βιβλία μπορεί να είναι εμπορικά στο είδος τους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν το επιλέγει τελικά το αναγνωστικό κοινό. Κανένας δυστυχώς εκδότης δεν μπορεί να αποφασίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Στην τελική, ας πούμε.
1: Και να είναι
0: σίγουρος
1: ότι αυτό το βιβλίο για το οποίο κάνει αυτά που κάνει θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένει. Ναι. Αλλιώς όλοι θα εκδίδουν επιτυχημένα βιβλία.
0: Σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Φράγκου. Και κάτι τελευταίο. Όταν τελικά εσείς από διέστηση, από εμπειρία, από δεν ξέρω τι, έχετε υποδείξει ένα συγγραφέα και βλέπετε ότι όντως μετά έχει διάρκεια, αρέσει αυτό που λέμε, είναι, αρέσει και διαβάζεται. Πώς νιώθετε?
1: Ναι. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Και ανάλογα με το κάθε βιβλίο βεβαίως. Όσο μερικές φορές είναι τα πάρα πολύ καλά βιβλία, που, αυτά που βρίσκω και εγώ πολύ καλά, δηλαδή για το δικό μου γούστο, που πάνε καλά, και τότε η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Μεγαλύτερη, καταλαβαίνω. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή θα ξεπετιόντουσαν μέσα στην κουβέντα σαν τα μανιτάρια και άλλες παράμετροι, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Οπότε για αυτήν τη συζήτηση σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
1: Φράγκο.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μια καλή χρονιά εύχομαι από άποψη εκδοτική, αναγνωστική κλπ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Κατερίνα Φράγκου, ατζέντισα συγγραφέων με πρακτορείο πνευματικών δικαιωμάτων. Συζητήσαμε πράγματα σχετικά με την ανάγνωση, τη φιλαναγνωσία, την αγάπη μας για το βιβλίο, την τάση μας προς αυτό και αν τελικά το AI και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει, θα μας επιβαρύνει, θα μας απομακρύνει ή θα κάνει κάτι, θα αλλάξει κάτι, η ψηφιακή δηλαδή κατάσταση, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το βιβλίο.
2: Σε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές να υπενθυμίσω, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η έκθεση και δεν ασχοληθήκαμε από την αρχή, ότι το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διεξάγεται στο πεδίο του Άρεως με δωρεάν είσοδο τελειώνει τώρα στις 20 του Σεπτέμβρη.

Τώρα με έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα και πολύ σας ευχαριστώ για αυτό. Ο Μάρκος, πέρα από το πολύ ωραίο πώς το λένε, ντοκιμαντέρ, όχι, βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφικό υλικό από την έκθεση στη ΔΕΘ, μου λες, δεν είναι βάρκα, γαλέρα είναι αυτό στο οποίο είμαστε όλοι πάνω. Εδώ μένουμε πάντα και ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Παύλο, και σένα, καινούριος ακροατής, ορίστε. Να γνωρίζετε επίσης, λέει, ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες ακροατές από τη Φλόρινα χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνούν. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλους τους δεκάδες των ακροατών. Χαιρετισμού στη Φλόρινα.

Μαριάννα και πάλι σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Και Λουκά, καλησπέρα σας λέει. Για φανταστείτε να ήταν ο Μαζονάκης στα Τέμπη σαν θύμα. Τότε θα είχαν τροφεί τα κανάλια, δυστυχώς. Σχετικά ανίερη η σύγκριση, αλλά δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί είσαι στην, ουσιαστικά στην, στη συνέχεια του, του σχόλιου που είπα και εγώ και σκέφτηκα και εγώ, Λουκά. Βασίλη, καλώς ήλθες. Το Βασίλη το λέω, ξέρει αυτός. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η περιπέτεια. Σου εύχομαι σιδερένιους, περαστικά, και έχεις και τη δική μου μεγάλη αγάπη. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι τελικές αποφάσεις. Στο Δουβλίνο, αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στην τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτη. Για επικίνδυνη κυβέρνηση κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίες 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε κλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής των Παλαμακαρδίτσας.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

0: πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Η μουσική του σπουδαίου Μάνου Λουίζου, η στίχη της Δώρα Σιτζάνη. Αυτός ο σπουδαίος και βραχύβιος συνθέτης, ο Μίδας όπως τον έλεγαν του ελληνικού τραγουδιού, γιατί ό,τι έπιανε να μελοποιήσει γινόταν χρυσάφι. Άφησε την τελευταία του πνοή μια τέτοια μέρα, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, σε νοσοκομείο της Μόσχας.
1: Μη με φοβάσαι. Νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι.
0: Περιττό να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μπήκε πολλές φορές στο στόχαστρο των αρχών. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 συνελήφθη εκεί στα κρατητήρια της ασφάλειας. Μετά στο ξέφρενο κλίμα της μεταπολίτευσης συμμετείχε στις μεγάλες λαϊκές συναυλίες της εποχής και στο τέλος του 1974 κυκλοφόρησε τον περίφημο δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου». Ήταν όλα αυτά που είχαν απαγορευτεί από τη λογοκρισία της επταετίας.
1: Το εξωτικό που λέτε φίλοι, εγώ το βρίσκω.
0: Η Δώρα Σιτζάνη ήταν η δεύτερη γυναίκα του.

σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, εκεί γύρω στις 7:31 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και το ακούτε αυτό σε μια εκπομπή που αν έχετε δει την ανάρτησή μας στο Facebook, γιατί έχουμε σελίδα ως εκπομπή για να μπορείτε μπαίνοντας στη σελίδα να επικοινωνείτε μαζί μας. Το απολύτως σχετικό είναι η μοναδική πιστοποιημένη εκπομπή κβαντικής δημοσιογραφίας. Είμαστε πιστοποιημένοι με πολλά χαρτιά, παραχαρτιά κτλ. Από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα.

με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το κάνει για σας, λέει, δεν μπορώ, αν μπορεί να πάρουν οι άνθρωποι, εγώ θα γράψω το μήνυμά τους και τα λοιπά και θα σας το φέρω. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο και στην κβαντική δημοσιογραφική ανάλυση, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά χρόνια πολλά να πούμε, διότι είναι σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά, πόσο τις χρειαζόμαστε όλες και πόσο δισεύρετες είναι πια στις μέρες μας, πανάκριβες, ακριβοθόρητες. Και για να δείτε τι πράγμα, τι παιχνίδι είναι η μοίρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα σύστημα βιοανατροφοδότησης και κβαντικό να μπορείς να προβλέπεις τα σχέδια της μοίρας. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 1920. Ένα γεγονός που είχε βέβαια μια σημασία αυτή καθεαυτή, γιατί ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων τότε, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Είχε βγάλει το σκυλάκι του στους βασιλικούς κήπους μια βόλτα και ξαφνικά του επιτίθενται του σκύλου δύο μαϊμούδες. Πάει ο βασιλιάς να το προστατεύσει, γιατί μπορεί να ήταν βασιλιάς, αλλά το σκυλάκι του το αγαπούσε. Λοιπόν, προσπαθώντας να το υπερασπιστεί, η μία μαϊμού τον δαγκώνει. Εντάξει, είχε γιατρούς, πράγματα, θάματα, κοντζάν βασιλιάς ήταν, δεν ήταν πεξεγέλεσα. Του λέει είναι οι γιατροί που το είδαν, να ανησυχείτε βασιλέα μεγαλειότατε και τα λοιπά, ένα απλό τραυματάκι να το περιποιηθούμε εμείς, θα γιάνει. Τον διαβεβαίωσαν οι γιατροί. Σήμερα σας το ξαναλέω, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και οι γιατροί τότε του βασιλέως τον διαβεβαίωνουν ότι αυτό το δαγκωματάκι δεν είναι τίποτα. 17 Σεπτεμβρίου. 12 Οκτωβρίου πεθαίνει από σιψεμία που έπαθε από το τραύμα, από το δάγκωμα της μαϊμούς που τον είχαν διαβεβαιώσει. Θα μου πεις, ναι, είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Εδώ όμως ξεκινάει ένα άλλο κουβάρι της μοίρας, παιδιά. Γιατί πεθαίνοντας ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ήταν μόλις 27 ετών, αυτοί που ήταν οπαδοί του προηγούμενου βασιλιά, του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε εξοριστεί, γι' αυτό είχε πάρει τη θέση του Αλέξανδρος, ενεργοποιούνται και επιστρέφει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που μας οδήγησε στη Μικρασιατική εκστρατεία και ακολούθως είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Αν δηλαδή αυτή η μαϊμού το 1920 δεν δάγκωνε τον τότε βασιλιά Αλέξανδρο, μπορεί να μην είχαμε υποστεί τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή είναι επίσης μία μέρα που είναι αυτό που λέμε ότι πώς τα φέρνει η μοίρα και η ζωή. Είχαμε πει σε προηγούμενη φορά στη σχετική επέτειο για το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν αυτό που στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό για να οδηγήσει τα πλήθη που τους έδιναν και χρήματα και το εισιτήριο για να πάνε να κάνουν τα έσχη που έκαναν στην πόλη. Λοιπόν, τότε ήταν πρωθυπουργός ο Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. Και έρχεται η 17η Σεπτεμβρίου του 1961, όταν οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας, οι δικοί του δηλαδή, εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές. Πώς τα φέρνει η μοίρα και η ζωή. Και μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας, ο εξαίρετος Ζακ Λακαριέρ. Αυτός
ήταν ένας διαπρεπής Γάλλος συγγραφέας, ήταν ελληνιστής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος. Ήταν πραγματικά από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού στη Γαλλία. Είχε έρθει εδώ το 1947 ως φοιτητής κλασικής φιλολογίας για να συμμετάσχει σε μια παράσταση στους Πέρσες του Εσχύλου που θα γινόταν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Μαγεύεται από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε, όχι την Ελλάδα των καρποστάλ, των τουριστικών περιγραφών κτλ. Μαγεύεται από την Ελλάδα. Την Ελλάδα την πραγματική, αυτή που την είδε με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Βίωσε την καθημερινότητα των ανθρώπων, πήγε στην ανάφη των εξορίστων, είδε την Ελλάδα στην πραγματική της διάσταση. Μέχρι το 1966 νομίζω έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πολύ στην Ίδρα, πολύ στην Πάτμο. Ήταν ο πρώτος που μετέφρασε τα γαλλικά σε Φέρι, Ελίτη, Ρίτσο, Βασιλικό, Ταχτσί και έκανε το έργο τους προσβάσιμο στο γαλλικό κοινό. Και μάλιστα μετά το θάνατό του στο Παρίσι το 2005 ισορρός του αποτεφρώθηκε και σύμφωνα με την επιθυμία του η τέφρα του διασκορπίστηκε στα ελληνικά νερά ανοιχτά των σπετσών. Το Ελληνικό Καλοκαίρι έχει γράψει και άλλα πολύ σημαντικά έργα, η Γνωστική, το Ερωτικό Λεξικό της Ελλάδας, αλλά το Ελληνικό Καλοκαίρι ήταν ένα βιβλίο που όταν το συνάντησα ένιωσα στην αρχή μια ενοχή. Λέω πώς μπορεί ένας ξένος άνθρωπος, ξένος από αυτόν τον τόπο, να δει τον τόπο που εγώ αγαπώ με τόσο πιο διαυγή και τόσο πιο ουσιαστική και τόσο πιο ερωτική ματιά. Μετά απίλαυσα αυτό το υπέροχο βιβλίο και κάθε καλοκαίρι διαβάζω μερικά αποσπάσματα. Δεν το ξαναδιαβάζω όλο. Το χωρίζω σε κεφάλαια που μου αρέσουν πάρα πολύ και ανακαλύπτω ξανά μια Ελλάδα. Αυτή είναι αυτή που αγαπούμε βαθιά μέσα μας. Έπιασα τα σαν σήμερα και να έρθουμε στο σήμερα για να σας πω ότι αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εκτός μάλλον το τηλεφωνικό κέντρο πρώτα απ' όλα αφού είναι εκεί η Μαρία Άντζελα 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες χρειάζεστε για να ξεκλειδώσετε τη σελίδα και την εφαρμογή. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση. Στο Facebook, όπως σας είπα, η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Α, γιατί αγαπητή Αλεξάνδρα, γιατί. Χρόνια σου πολλά, χρόνια καλά. Δεν το διάλεξε η μαμά να έρθει. Μάλλον εσύ φταίς. Τώρα ή βιάστηκες ή άργησες. Εντάξει, είναι μια μέρα ωραία του Σεπτέμβρη να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου. Χρόνια καλά και χρόνια σου πολλά. Αλλά τα της επικοινωνίας δεν έχουμε προς το παρόν. Έχω δύο πολύ χαριτωμένα από αυτά, ξέρετε, που περνάνε στα ψηλά. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, επειδή όλο αυτό το διάστημα ακούμε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς εμπορευματοποιείται αλλά και φτελίζεται ταυτόχρονα το λειτουργήμα αυτό το σημαντικό της ιατρικής επιστήμης, πως κάποιοι λειτουργήτες ο Θεός να τους κάνει είναι, πώς να το πω, κοινοί απατεώνες και πως μπορεί πολύ εύκολα να πέσουμε στα δίχτυα τους, γιατί όταν πάσχεις, όταν ψάχνεις μια ελπίδα, όταν επειδή έχουμε γίνει και όλοι ειδικοί, νομίζουμε ότι επειδή πουλάει ο άλλος φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα καταργήσουμε όλη την υπόλοιπη επιστήμη και θα πάμε εμείς στο μάγο που θα κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανένα νοσοκομείο, κανένας γιατρός. Μαθαίνουμε λοιπόν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, μαθαίνουμε πολλές περιττές λεπτομέρειες για να συσκευάσουμε έτσι να κάνουμε πιο δραματικό το προϊόν μας και την ίδια στιγμή, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε ας πούμε, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, κορίτσια και αγόρια που ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ιατρική και να είναι οι επόμενες και επόμενοι λειτουργοί της ιατρικής, κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πολύ ακούγεται. Δηλαδή προσφέρουν δωρεάν και εθελοντικά υπηρεσίες
σε κέντρα υγείας, σε μέρη, ξέρετε, που έχουμε πολύ τουρισμό, που το προσωπικό δεν φτάνει, έτσι κι αλλιώς δεν φτάνει. Και αυτά τα παιδιά, πριν καν δώσουν τον όρκο στον Ιπποκράτη, το καλοκαίρι τους πηγαίνουν και προσφέρουν βοήθεια και ιατρικές υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν τους ξέρει κανείς. Άμα είχαν ανοίξει κάνα περίεργο, πώς το λένε εκεί, βιοσυντονιστικό τέτοιο ιατρείο και αυτά, θα είχαμε τρέξει και ο Νικολόπουλος και εγώ για να γίνουμε νέοι, όμορφοι, ψηλοί. Εντάξει, ο Βασίλης είναι ωραίο ψηλό παιδί. Να πιο πολύ ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ναι. Πιο αδύνατο παιδί εσύ. Εγώ πιο ψηλό, πιο ξέρω εγώ τι. Και θα είχαν γίνει φίρμες μεγάλες. Αλλά αυτά τι κάνουνε, τιμούν τον Ιπποκράτη πριν καν δώσουν τον όρκο. Οπότε εμείς ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο θα σας τα συστήσουμε αυτά τα παιδιά στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Επί του παρόντος όμως, είναι ωραία ιστορία αυτού του τραγουδιού. Είναι το περίφημο Light My Fire των Doors. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 1967. Οι The Doors εμφανίζονται για πρώτη φορά στη διάσημη αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή The Ed Sullivan Show. Τότε ήτανε, άμα έβγαινες εκεί, σε μάθαινε όλοι οι οικουμένοι. Και θα έπαιζαν ζωντανά το συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν ήδη επιτυχία, το Light My Fire, αλλά η παραγωγή της εκπομπής, γιατί ήταν πολύ συντηρητικά τότε τα χρόνια, του λένε στο Morrison αυτό το Girl, we couldn't get much higher, να ανεβούμε. Ας πούμε, να ανέβουμε. Μην το πεις, γιατί μπορεί να παραπέμπει σε ναρκωτικά. Είπανε στο Μόρισον. Μπορεί να παραπέμπει σε ναρκωτικά και τα λοιπά. Καλύτερα να το πεις, we couldn't get much better. Που είναι πιο εύκολο. Λέω, Μόρισον, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν βέβαια βγήκαν και το παίξανε, όχι μόνο είπε higher, αλλά το είπε και με έμφαση. Δηλαδή το τόνισε. Έγινε της κακομοίρας από ό,τι καταλαβαίνετε. Και μετά έπεσε, τους κόψαν, λέει, δεν θα ξαναβγείτε στο Ed Sullivan Show και τα λοιπά. Γιατί είναι κάποιες φορές, αλλά πρέπει να επιλέγεις πότε, η ανυπακοή είναι δημιουργία.

Μια ιστορία, ναι. Κοιτάξτε να δείτε άμα δεν ξέρεις τώρα. Διάβαζα για ένα περιστατικό σε σπίτι στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Ένας διαρρήκτης πάει από πίσω, βάζει μια σκάλα, καταφέρνει κάπως να προσεγγίσει μια πίσω πόρτα, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι που έχει σκύλο. Το σκύλο ήταν Golden Retriever. Μπαίνει λοιπόν μέσα ο διαρρήκτης, τρέχει το Golden Retriever και του δίνει το μπαλάκι του για να παίξουν. Ο διαρρήκτης δεν ασχολήθηκε με το μπαλάκι. Την ίδια ώρα όμως ο ιδιοκτήτης έχει κάμερα και βλέπει μέσα στο σπίτι. Και λέει από μέσα του, γιατί του πήραν συνέντευξη μετά, τέλεγάντε ρε, πήγαινε να τον δαγκώσει, να του γαβγείς αυτά. Το σκυλάκι, όσο το αγνοούσε ο διαρρήκτης, τον κυνηγούσε από πίσω με το μπαλάκι για να παίξουν. Και στο τέλος ο ιδιοκτήτης είπε ότι θα τον βάλει τιμωρία στο σπιτάκι του σκύλου γιατί δεν έκανε το καθήκον του. Και μετά είχε πολλά σκοπτικά σχόλια για το σκυλάκο. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν από αυτά, δηλαδή είναι άσχετοι. Γιατί το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι πήγε η αστυνομία, αυτός είχε χαλαρώσει ο ληστής, ήπιε κάτι αναψυκτικά, έφαγε και λίγο, άραξε μια καρέκλα και το πιάσανε. Τι δεν ξέρουν αυτοί που δεν έχουν μελετήσει τις προηγμένες τακτικές άμυνας του σκύλου? Ότι μπορεί αν το έκανε εκεί γαβ γουβ και τα λοιπά, τον έκλεινε σε κάνα δωμάτιο, να έπαιρνε ό,τι ήταν και να φύγει. Ενώ έτσι τον χαλάρωσε τον διαρρήκτη, τον άφησε να κάτσει εκεί με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αυτή είναι υψηλού επίπεδου τακτική φύλαξης του σκύλου, αλλά πού να ξέρουν όλοι αυτοί που έκαναν και πλάκα με το σκυλάκο. Και να σας πω και ένα κεφαλονίτικο σήμερα δημοσιεύτηκε. Είναι δύο αδέρφια εκεί στο Αργοστόλι. Είναι πραγματικό, έτσι. Έχω και τη σχετική φωτογραφία. Τσακώθηκαν δύο αδέρφια. Τσαντισμένος ο ένας αδερφός. Πάει και τυπώνει ένα κηδιόχαρτο του αδερφού του. Πάει σε ένα κεντρικό μέρος του Αργοστολίου, σε ένα πίνακα ανακοινώσεων. Κολλάει όλα τα κηδιόχαρτα. Και μετά σπάσαν τα τηλέφωνα του άλλου ανθρώπου που έπαιρναν για τα συλληπιτήρια, να μάθουν πώς έφυγε από τη ζωή. Το σήκωνε ο ίδιος βέβαια και κατάλαβε ότι ο αδερφός του είχε έναν ευφυή τρόπο να τον εκδικηθεί. Για να δω πριν πάμε, γιατί πάμε προς τους τίτλους και τις μουσικές συμβουλές του Γιάννη που τα στέλνει νωρίς και καμιά φορά εγώ δεν τα προλαβαίνω. Μου έχεις Hank Williams, πολύ ωραία, θα το φροντίσουμε αυτό. Μας χωράει μέχρι τους τίτλους σε λίγο, γιατί αφού μας ενημέρωσε ο Γιάννης, να μην τον αδικήσουμε τον Hank Williams. Μιχάλη, Μάρθα, Αλέξανδρε, Μάκη, Ειρήνη, Χρύσα, μέχρι και το ChatGPT μου στέλνει μηνύματα και μου λέει αν θες να σε βοηθήσω, λέει, να συντάξει κανένα μήνυμα. Μας έχει πάρει είδηση το ChatGPT, κατάλαβες, δεν μπορούμε να συντάξουμε ένα απλό μήνυμα.

Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για να έχουμε μια συνοπτική μεν αλλά με πληρότητα εικόνα της επικαιρότητας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε στο Mount Olive της Αλαμπάμα ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς καλλιτέχνες της country, ο περίφημος Hank Williams. To watch the fish swim by. Έχει γραφτεί στο Country Music Hall of Fame το 61, στο Rock and Roll Hall of Fame το 87 το όνομά του. Τον έχουν διασκευάσει τραγούδια του ο Dylan, ο Cohen, ο Johnny Cash, ο Tony Bennett, The Residents, Ray Charles, Louis Armstrong. Τον ακούμε και πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που μεταδίδεται αυτή την ώρα στο Earth News. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουργιώτη. Παρετήθηκε από το Πασόκ με αιχμές κατά της ηγεσίας του η Αγάθη Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 21 συνεκροί και 45 τραυματίες από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στη Γάζα. Ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Δεν μπορείς να επισπεύσεις την αγάπη. Λέω τις πληροφορίες για αυτό το τραγούδι και μετά σας διαβάζω. Γελάω από τώρα με το πολύ ωραίο μήνυμα του Μίτσου. Σαν σήμερα το 1966, για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρέθηκαν οι The Supremes με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι You Can't Carry Love. Κάνε υπομονή. Και μπορεί και να μην τη βρεις, λέω εγώ, δεν το λέει το τραγούδι. Αν όμως έρθει, θα έρθει όταν είναι. Δεν μπορείς να την επισπεύσεις, δεν μπορείς να εκβιάσεις δηλαδή την αγάπη. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll. Και 16 χρόνια αργότερα, παιδιά, το λέει ο

Phil Collins και ανεβαίνει ξανά στο νούμερο 1. Το ίδιο τραγούδι ακριβώς. Όχι ακριβώς, στη δική του εκδοχή. Και στη δική του εκδοχή θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά σας. Ο Μίτσος καταπληκτικός. Επειδή με πρόλαβες με το Λοΐζο, ας πούμε για τον Τζιμ Μόρισον που σαν σήμερα το 1967 τραγούδισε στο Ed Sullivan Show το Light My Fire, λέγοντας ένα στίχο που δεν ήταν ο συμφωνημένος και δεν ξανατραγούδισε αυτό το show. Και μετά το άλλο μήνυμα. Ε όχι ρε Ανδρέα, πάλι με πρόλαβες. Εγώ τα πηγαίνω με τη σειρά που τα έχουμε φτιάξει, Μίτσο μου. Δεν πειράζει, στέλνετε εσύ αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες. Τι λέει εδώ η Πέπη? Μοναξιά λέει, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πήρα το τρόλεϊ το πρωί και κάθισα δίπλα σε μια συμπαθητική κυρία που μου είπε καλημέρα. Ξέρετε, παίρνω το τρόλεϊ από αφετηρία για να μιλήσω με κάποιον. Ένα δάκρυ κύλησε στο μαγουλό μου. Η Αλεξάνδρα που έχει και τα γενέθλια της μου έστειλε φωτογραφία με τους φύλακες της κόρης του, της. Όπω κάτι σκύλαρη. Αυτό πρέπει να είναι θηριώδες. Πρέπει να είναι 6-7 κιλά σκυλάκι. Υπέροχο όμως, υπέροχο. Μπαίνει ο διαρρήκτης, το βλέπει, λιώνει από τρυφερότητα και κάθεται και παίζει με το σκυλάκι και γλιτώνει το σπίτι. Η Ελπινίκη από Ελευσίνα. Σε ποιον πενταψήφιο, αυτό που είναι για τις εξετάσεις, έχουμε πρόβλημα. Λέει, προσπαθούμε να κλείσουμε ραντεβού και δεν μπορούμε να κλείσουμε. Να το δούμε, Ελπινίκη μου, να το δούμε. Μήπως έχει κάποιο κόλλημα προσωρινό ή άλλο. Η Παναγιώτα από τη Δράμα. Τι είναι αυτό, αυτά δεν γίνονται στον άνθρωπο. Τα τρώει η αρκούδα και λυσάει. Ποια πράγματα, ποια δεν γίνονται. Άμα δεν καταλαβαίνεις, Μαριάτζελά μου, τι λέει ο ποιητής, μη μου το δώσεις. Όχι λογικά, δεν θέλω επεξήγηση 8 ώρες, γιατί εγώ τώρα το διαβάζω. Κάνε τις επεξηγήσεις και τις διευκρινήσεις με τους ανθρώπους εκεί και μετά φέρτο σε μένα, γιατί είσαστε και λίγο πιο ευφύης. Εγώ που να καταλάβω τώρα έτσι όπως είναι διατυπωμένο. Πάντως Παναγιώτα το διάβασα και αμαρτίαν ουκ έχω. Λοιπόν, ο Γιάννης μας είχε πει και για το Hank Williams και για τη Supremes, όλα μας έχει ενημερώσει από νωρίς. Ο Μιχάλης, καλή θεματολογία στο απολύτως σχετικό και με μουσικές επιλογές. Η Μάρθα, έφυγε και ο αγαπημένος Μάνος Λοΐζου σαν σήμερα το 82. Άλλη μια απουσία στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Ο Αλέξανδρος, δεν χρησιμοποιώ λέει καμία πλατφόρμα. Ναι, να απολαύσω τις αναρτήσεις σου. Πώς είπες στο πανεπιστήμιο που σε επιστοποίησε? Είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα στο νησί Λαπούτα. Αν το ψάξεις θα το δεις, είναι πάρα πολύ έγκυρο. Είναι πιο επιστημονικό δεν γίνεται ρε παιδί, πώς να σου το εξηγήσω. Αν έχεις κάποια απορία και ίσως δεν το έχετε βρει που είναι, θα σας πω στο τέλος, στείλτε σχετικό ερώτημα. Αλλά είναι, όταν λέμε επιστοποιημένο, μέχρι και την παγκόσμια μην το μαρτυρήσω τώρα, λογοτεχνία έχει απασχολήσει. Λοιπόν, ο Μάκης, παρόλες δεν γράφεται έτσι η ιστορία. Τελικά είσαι, επίτρεψέ μου, μεγάλο τρόλ. Μπράβο, σε ευχαριστώ βρε Μάκη μου. Καλησπέρα σου εκλεκτέ Μάκη, είσαι πολύ καλός. Ειρήνη, έστειλε απλώς, συνδέθηκε, δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα και έχει πάρει την απάντηση. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Ο Πέτρος, καλό απόγευμα Ανδρέα, εδώ βλέπεις έχουμε ένα υπερφωτεινό απόγευμα, Ηράκλειο, υπέροχο. Η Χρύσα ενημερώνει για την εξέλιξη. Ναι, μου το έχουν βάλει εδώ σε μια μικρή οθόνη την ΑΕΚ που παίζει με τον Πανσεραϊκό, πρέπει να είναι στο ημίχρονο. Συνέχεια βλέπω κάτι γκολ, αλλά είναι οι χαρακτήρες που γράφουν το σκορ και δεν μπορώ. Γι' αυτό θα πάω στον, ναι Βασίλη, σε λίγο θα πάω στον Επιτρόπο να μου πει τι γίνεται. Μου έχουν βάλει σε μικρή οθόνη το παιχνίδι. Σου λέει κάτσε μη χαζολογάει αυτός και εκεί που λέει σαν σήμερα, αχ έλα αγόρι μου και τέτοια και γίνουμε ρεζίλι. Και δεν μπορώ να δω, πρέπει να έχουν μπει, α, 6 μου λέει η Χρύσα. Τώρα θα το επιβεβαιώσω με τον Τάσο. Γελάει ωραία ο Αλέξανδρος με μήνυμα. Φιλίπ,
Και αυτό συνδέθηκε, αλλά δεν έχει περιεχόμενο. Οπότε για να μάθω και εγώ τι κάνει η ομάδα μου, ρε παιδιά.

0: Ναι, αλλά να τα βλέπω τα γκολ, γιατί αυτή την πιο μικρή οθόνη δεν μπορούσαν να μου βάλουν εδώ πέρα. Μου λέει μην ανησυχείς, κάνεις τη δουλειά σου, θα στα πει ο επιτρόπου και όταν τελειώσει θα πας να το δεις. Γεια σου Τάσο.
1: Σε σαβοτάρουν.
0: Όχι, δεν μέσα, ίσα ίσα με σώνουν από τον κακό μου εαυτό. Είναι σαν αυτό που, επειδή εγώ ας πούμε λατρεύω τα γλυκά και άμα μου δώσει ένα θέλω να φάω 11, 12, 13, πώς να σου πω. Και άνθρωπος που με αγαπάει και με νοιάζεται σφίγγει την καρδιά του και δεν με αφήνει. Καλό μου κάνει. Εγώ βέβαια ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με το παιχνίδι. Πάντως λοιπόν, πρέπει να έχουν μπει μπόλικα γκολόλο κάτι.
1: Είναι γλύκας πάντως ο Μάνταλος σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει μοιράσει 4 ασίστ σε 37 λεπτά.
0: 4 ασίστ σημαίνει τα 4 γκολ τα έχουμε σίγουρα ήδη.
1: Ναι, θα σας πω μετά. Ναι. Και έχει σημειώσει και το κερασάκι τούρτα για το πρώτο ημίχρονο. Σκορ ημίχρονου 6-0 το Βασεραϊκό.
0: Στο ημίχρονο. Και ξυπνήσαν τα παιδιά μας, ζωηρέψανε.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το 2-0 ο Βασεραϊκός έχει καταρρεύσει και κάνει πραγματικά ό,τι θέλει έξω.
0: Γιατί θα προσπάθησε να ανοιχτεί και αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα, ξέρεις.
1: Όχι, δεν προσπάθησε να ανοιχτεί καθόλου, μάλλον κατέρευσε ψυχολογικά, δεν ξέρω.
0: Συναισθηματικό, ναι, μπορεί.
1: Συναισθηματική κατάρρευση. 1-1 πριν από λίγο η Καλαμάτα με τον ΑΕΛ, το άλλο παιχνίδι.
0: Που είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αυτό ολοκληρώθηκε, έτσι.
1: Ολοκληρώθηκε Καλαμάτα ΑΕΛ. 1-1, 6-0 ημίχρονο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτή τη στιγμή η εθνική βόλεϊ, και μετά θα πάω στα χθεσινά.
0: Βλέπω εδώ.
1: Ναι, είναι 2-1 σετ προηγείται.
0: Μπροστά.
1: Αν πάρει ακόμη ένα σετ,
0: ναι,
1: θα κατακτήσει την τρίτη θέση στον όμιλό τη και έχει καλό πλασάρισμα στη φάση των 16 Ευρωβόλεϊ 2026. Πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι κι αλλιώς για την εθνική πρόκρισή τη.
0: Αυτό το βλέπω πιο καθαρά. Μην αρχίσω και φωνάζω τώρα. Κάρφωσε το αγόρι μου. Δεν πειράζει. Θα διασκεδάσει και ο κόσμος.
1: Κοιτάζει το πλασάρισμα. Η πρόκριση στις 16 όμως έχει δώσει και εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο στην εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Βεβαίως περιμένουμε σήμερα ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι και όλη η ποδοσφαιρική Κρήτη είναι στο πόδι. Καθώς ο Όφη υποδέχεται την γερμανική Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο.
0: Σήμερα. Μπράβο. Τι ώρα είπες, τι ώρα?
1: 8 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: 8 παρατέταρτο.
0: Αυτό το προλαβαίνω.
1: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, εννοείται, σχεδόν κατάμεσα θα είναι αναμένεται. Θα έχει και 600 οπαδούς της Χόφενχάιμ. Κατά τα άλλα, εντάξει, ζωτερή μετάδοση από την Άρα Σπορ, εννοείται και από το Μαντζέτα Σπορ 2. Mm-hmm. Και χθες ο Ολυμπιακός ήταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε 24-25 τελικές, νίκησε 2-1.
0: Ήταν μια κλάση πάνω. Αλλά να σου πω κάτι, όταν, γιατί ήταν εμφανώς καλύτερος και έπαιζε και καλά. Αλλά όταν η άλλη ομάδα είναι τόσο γκαφατζίδες, γιατί τους έρβηραν και 3-4 και εσύ δεν το εκμεταλλεύεσαι και το κάνεις μετά θρίλερ να μπορέσεις να το, εντάξει, το γύρισε, πρέπει να το προσέξεις αυτό. Γιατί αυτοί το είπανε 2-3 φορές, έλα.
1: Με καινούριο προπονητή.
0: Εντάξει, δεν είναι ο προπονητής, ήταν ο άλλος τώρα, είχε την μπάλα δώρο. Βάλ την εκεί στο πλεχτό που λένε να τελειώνει το κόλπο και μετά θα δοκιμάσουμε τα συστήματα. Δεν είναι όλα θέμα συστήματος. Τέλος πάντων, πάντως έκανε την ανατροπή και να σου πω και κάτι. Είχε πάει η Μαριάντζελα στο γήπεδο, η δικιά μας, η Μαριάντζελα Μεταλλινό, η οποία είχε πάει και με τον Όφη που έχασε. Και της λέω είσαι μαύρη γάτα, εγώ επειδή είμαι αξίζει να πηγαίνεις να τον βλέπεις τον Ολυμπιακό. Χθες με το που τρώει τον κόλλο Ολυμπιακός λέω αντιστείλω μήνυμα, αλλά στην καημένη μην είναι στο γήπεδο και στεναχωρηθεί και μου έρχεται σήμερα περήφανη με φωτογραφίες, με ρέτσο, με πράγματα, με θάματα και μου λέει εγώ στήριξα την ομάδα και κάναμε την ανατροπή και δεν έχω να της πω κουβέντα.
1: Πριν να βάρει, πριν.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι οι γενικές γραμμές.
0: Θα τα πούμε και αύριο μαζί, από όσο ξέρω.
1: Βέβαια θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο έχουμε τον Όφη, έχουμε.
0: Την εβδομάδα, έχουμε.
1: Μπάσκετ,
0: πράγματα, θάματα.
1: Μπάσκετ, έχουμε.
0: Εντάξει, τα
1: σωματικά. Έχουμε πολλά.
0: Πάρε μια ανάσα και αύριο τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι με μια άλλη εκδοχή του Μάνου Λοΐζου συνεχίζουμε πριν πάμε να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: Α, ήρθανε και τα μηνύματα από τα από τα φρέσκα ονόματα που συνδέθηκαν στο Viber. Μπράβο, Φιλίπ. Γεια σας, γεια σου αγαπητέ Φιλίπ. Ο Τόνικ, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Η Κατερίνα, ο ιατρικός σύλλογος έκανε σύμφωνα με την κυρία Παγών 3 φορές έλεγχο. Το πτυχίο δεν το ζήτησαν. Το μηχάνημα το πήγα λέει στο μπαλκόνι. Το πτυχίο από το νησί της Χαβάης που ήταν. Ζούμε αποτύχει. Η Ντίνα, καλησπέρα. Η δική μου τίτλο σπουδό είναι ανώτερη. Τι από τους δικούς μου της κρατικής δημοσιογραφίας για να δω. Είναι από το ονομαστό Dreamiglava College. Δεν είμαι σίγουρος ότι με νικάς. Νομίζω ότι το παλεύουμε. Είμαστε ισοπαλία. Το νησί Λαπούτα, από το οποίο έχω πιστοποιηθεί ως ο μοναδικός που κάνει κβαντικό ραδιόφωνο και κβαντική δημοσιογραφία, είναι το νησί στα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Αυτό που ύπταται. Ένα νησί γεμάτο με μαθηματικούς που ολοκάνουν υπολογισμούς. Μιλάμε επιστημονικό νησί. Οπότε καταλαβαίνεις, Δύναμο, ότι μια πιστοποίηση σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα εκεί είναι ανώτερη από το δικό σου. Τι να κάνουν. Ρώτα τον Γκιούλιβερ να σου επιβεβαιώσει το πτυχίο και την πιστοποίησή μου.

0: Αυτές είναι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες, ταξίδια στη Τζαμάικα, ωραία μαγικά εξωτικά νησιά, βραδάκια που περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως μερικά πράγματα, γιατί όπως σας είπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ καλώς ασχολούμεθα και με το θέμα της εμπορευματοποίησης και των ελέγχων στην υγεία. Άλλωστε, όπως σας είπα, η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Δεν λέω ότι κάνουμε άσχημα που το ψάχνουμε όλο αυτό, αλλά μήπως, ρε παιδί μου, όταν γίνεται και κάτι πολύ ωραίο και πολύ καλό, να το μαθαίνουμε, για να ξέρουμε ότι αυτό που σας έλεγα, ότι κάποιοι και κάποιες πριν καν δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, τον τιμούν με αυτά που κάνουν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργιο Σανακίδη. Είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος της ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είναι συντονιστής μιας δράσης εθελοντικής ενίσχυσης κέντρων υγείας. Δηλαδή τα καλοκαίρια που πείζουν κάποιες περιοχές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι συγκεκριμένες φοιτήτριες και οι συγκεκριμένοι φοιτητές της ιατρικής πηγαίνουν και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, αντί να, εντάξει, δεν λέω δεν θα πάνε και διακοπές. Ας μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Σανακίδης που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Σανακίδη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε καταρχάς από καρδιάς που μας δίνετε έτσι το βήμα για λίγα λεπτά να πούμε και εμείς δύο λόγια για όσα κάνουμε.
0: Βεβαίως. Να πείτε περισσότερα από δύο λόγια, γιατί.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η δράση έχει ολοκληρωθεί τώρα, καθώς αρχίζουν και τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.
1: Η δράση, ναι, έχει ολοκληρωθεί, πολύ σωστά τα είπατε. Φέτος έτρεξε από τις 20 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τώρα πριν λίγες μέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα. 8 εβδομάδες ήταν στο σύνολο, όπου σε διάφορα κέντρα υγείας, όπως είπατε κι εσείς, πήγαιναν κάθε εβδομάδα διαφορετικοί φοιτητές, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και με την ευκαιρία να κάνουν και πρακτική εξάσκηση σε όλα όσα έχουν μάθει.
0: Ναι, γιατί είναι άλλο το διατάφτα και πέρα από το θεωρητικό, αν και έχετε και μαθήματα, ναι, εσείς εφαρμογής. Αυτό δηλαδή πώς γίνεται, ποιος το συντονίζει, πώς μαζεύεστε, πώς διαλέγετε που θα πάτε, πώς λειτουργεί?
1: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως είπατε, ονομάζεται ΚΙΒΕ, Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες είχαμε εθελοντές που καθαρίζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς οι Νότιοι, γιατί είμαστε? Είμαστε πίσω ή δεν το έχουμε μάθει εμείς?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Θα το ψάξουμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι στη Νότια Ελλάδα γενικά γίνονται περισσότερα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα επί της ουσίας τρέχει και διαμορφώνεται από την ΕΦΙΕ Θεσσαλονίκης. Είναι η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.
0: Η οποία υπάρχει Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών,
1: ναι,
0: Ιατρικής Ελλάδος.
1: Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, η οποία τώρα το συγκεκριμένο το δικό μας το παράρτημα εποπτεύεται από το Τμήμα Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα υπάρχει και στην Αθήνα φυσικά και στις υπόλοιπες ιατρικές. Η διοργάνωση ουσιαστικά είναι αποκλειστικά αποτελούμενη από φοιτητές, δηλαδή έχει μια οργανωτική επιτροπή φοιτητών.
0: Πόσα άτομα, αν μου επιτρέπετε, συμμετείχαν φέτος, ας πούμε?
1: Φέτος όσοι συμμετέχονται στο πρόγραμμα, δηλαδή οι εθελοντές που πήγανε στα κέντρα, ναι, υγείας, ήταν 103 φοιτητές συνολικά και πήγανε σε 20 κέντρα υγείας της 3ης και της 4ης υγειονομικής περιφέρειας και σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στο Πολύγυρο.
0: Που έχει, από τους 103 πρέπει να έχει κόσμο εκεί καλοκαίρι, εκεί βουλιάζουν
1: τα μέρη. Είναι η αλήθεια, και γιατί, εντάξει, δίνουμε και κέντρα υγείας, ας πούμε, συνεργαζόμαστε και με κέντρα υγείας της Χαλκιδικής και ακόμη και τις Θάσου, ας πούμε, και στη Σαμοθράκη, στην Καμαριώτισσα, δηλαδή σε μέρη όπου έχουν αρκετό κόσμο, mm-hmm, είτε είναι παραθαλάσσια, εντάξει, και σε χωριά φυσικά που δεν είναι παραθαλάσσια.
0: Άρα είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί δεν είστε απλοί εθελοντές, είστε προχωρημένοι τρίτο, τέταρτο,
1: ναι,
0: έτος.
1: Ναι, είναι από τρίτο έτος και πάνω, οπότε τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πέρα φοιτητές έχουν, ας πούμε, τις στοιχειώδεις γνώσεις, mm, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι, εντάξει, μπορούν να καρποθούν ωφέλη τα οποία δεν παρέχονται, ας πούμε, στο προστατευμένο περιβάλλον. Ακόμη και ενός κλινικού μαθήματος, γιατί, εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε ότι ό,τι περιστατικά αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.
0: Είναι σαν να κάνεις ένα είδος, ναι, αγροτικού στην ουσία, έτσι, πριν
1: κάπως,
0: καν.
1: Ναι,
0: ναι, πολύ, δεν πολύ, είναι, πολύ, γιατί πρέπει εκεί, ναι, να έχεις, ναι, πάρει και το πτυχίο. αλλά και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κερδίζουν, αλλά οπωσδήποτε φαντάζομαι ότι η βοήθειά σας θα είναι σημαντική για τα κέντρα υγείας. Τι εικόνα έχετε εσείς, πώς σας αντιμετωπίζουν εκεί, πώς λειτουργεί αυτό?
1: Μας αντιμετωπίζουν πολύ ζεστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους διευθυντές, τις διευθύνσεις, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Χαίρονται και αυτοί που βοηθούμε κι εμείς έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχουν μια επιπλέον συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Αυτό.
0: Εσείς έχετε, ενώ η επιστημονική εταιρεία φοιτητών, έχετε το συντονισμό ή το τελικό το αποφασίζουν οι υγειονομικές περιφέρειες? Γιατί αυτό φαντάζομαι έχει και έναν επίσημο χαρακτήρα στην ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Ουσιαστικά εντάξει, εμείς, επειδή τώρα αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το 2013.
0: Σοβαρά.
1: Μέχρι σήμερα εμείς ουσιαστικά αναλαμβάνουμε το κομμάτι της διοργάνωσης, δηλαδή να κανονίσουμε να δούμε δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος καταρχάς από τους φοιτητές, ποιοι θέλουν να πάνε πού, τους χωρίζουμε κτλ. Και φυσικά την έγκριση, για την τελική έγκριση του προγράμματος, τη δίνει η τρίτη και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή που μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε και να συμμετέχουμε εκεί μέσα.
0: Άρα είναι επίσημο.
1: Πώς ναι,
0: όλο αυτό τώρα ρωτάω έναν φοιτητή, εσείς είστε τρίτο ετής κύριε Σανακίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δράτω με της ευκαιρίας, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για το πρόγραμμα, για τους συμφοιτητές σας, ό,τι δηλαδή είναι κάτι που, πώς να σας πω τώρα, είναι και για μας σαν μια βιταμίνη αισιοδοξίας, για να το κάνω και εγώ λίγο ιατρικό. Όχι βιοανάδραση, ούτε κβαντική ιατρική. Εκεί στο πανεπιστήμιο έχετε κβαντική ιατρική εσείς, πρώτα απ' όλα?
1: Κβαντική ιατρική είναι η αλήθεια, όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε. Ναι, εμείς έχετε μείνει πίσω στα επιστημονικά. Πώς ακούει ένας σε λίγο καιρό νέος γιατρός, ένας που σε λίγο θα γίνει λειτουργός της υγείας, όλη αυτή την κουβέντα και την ιστορία που γίνεται με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γύρω από τα κυκλώματα, γύρω από τους ελέγχους, γύρω από την εκμετάλλευση, δηλαδή να μας πείτε, έτσι να έχουμε και την εικόνα των ανθρώπων που είναι πιο κοντά σε όλο αυτό από ότι είμαστε εμείς. Εμείς μόνο ως ασθενείς ερχόμαστε σε επαφή με αυτά.
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, ότι προφανώς όπως και ο περισσότερος κόσμος δεν δίνουμε θετικό πρόσημο σε κάτι τέτοιο. Τώρα περί κβαντικής ιατρικής και λοιπά, όπως το λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι, είναι εναλλακτικά πράγματα, αυτά δεν διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Και εντάξει, φυσικά είναι αμφίβολης ποιότητας και θα πρέπει να θορυβούμαστε όταν ακούμε για τέτοιες πρακτικές. Τι να πω τώρα, περί ελέγχων και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω, κουβέντες που ίσως κάνετε και με τους συμφοιτητές σας ή με τους καθηγητές σας μπορεί, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε όλοι οι συντροφιές μας, χωρίς να έχουμε τόσο κοντινή σχέση με την ιατρική.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: Ρωτάω αν υπάρχει κάτι έτσι που έχετε συζητήσει ιδιαίτερα.
1: Δεν ξέρω αν εγώ τώρα είμαι σε θέση φυσικά να κρίνω κάποιον. Θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ενδεχομένως ότι το γεγονός σίγουρα ήταν πάρα πολύ λυπηρό, ατυχέστατο ενδεχομένως.
0: Οι αξίες πάντως ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει γιατρός, φαντάζομαι,
1: όχι,
0: οι δικές σας τουλάχιστον θα είναι διαφορετικές. Αυτό καταλαβαίνω και των συμφοιτητών σας.
1: Φυσικά, ναι, εντάξει. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που γίνεται με την νόμιμη πάντα διαδικασία και πρέπει να φέρουμε επί της ουσίας να έχουμε την ηθική, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, αν και είναι αρκετά βαριά.
0: Όχι, απολύτως ορθή είναι η επιλογή της λέξης. Για πείτε μου.
1: Να μπορούμε να σταθούμε και αυτά που θέλουμε να, τις πρακτικές που θέλουμε να ασκήσουμε και τα λοιπά, να είμαστε βέβαιοι ότι γίνονται με ορθό τρόπο χρήσης. Αυτό.
0: Είσαστε ότι πιο κοντινό στο θείο οι γιατροί, ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη επιστήμη. Όχι, δεν λέω ότι όχι την ύβρη, αλλά ό,τι μεσολαβεί ανάμεσα στη διατήρηση της ζωής, στην υγεία και τα λοιπά, είναι ο ρόλος του γιατρού. Είναι για μένα η κορυφαία επιστήμη και η κορυφαία λειτουργία. Δεν το λέω, ξέρετε, πολύ καλά το λέω και έτσι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα κουβαλάτε και ένα ηθικό βάρος σε αυτό που κάνετε και αυτό είναι και η ασφάλεια και η δική μας όταν ασθενήσουμε, αλλά και του ίδιου του λειτουργήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σανακίδη.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να πείτε και σε όλους τους, σε όλες τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές σας ότι είμαστε περήφανοι. Να το ξέρετε αυτό. Για
1: καλά.
0: Αυτό το κομμάτι προσφοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
0: Γεια σας, κύριε Σανακίδη.

πολλά συγχαρητήρια από την Κατερίνα στους νέους γιατρούς μας, την ελπίδα μας. Πολύ ωραίο σήμερα, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Με τα χρόνια πολλά και μακάρι να τις έχουμε σε αυθονία και όχι δυσέβρετες. Μια πολύ ωραία φωτογραφία έστειλε ο Πέτρος, για να δω αν έχω αφήσει κάτι από τη σελίδα μας στο Facebook. Ο Μίτσος, ένας φίλος, τον έπριξε όμως δίνοντάς του πράγματα. Άφησε τη σκυλίτσα του, ένα Springer Spaniel, να την προσέχει ένας φίλος. Τον έπριξε δίνοντάς του πράγματα να τα πετάει για να τα φέρνει να νησείς, Μίτσο, και δικιά μου τα ίδια κάνει. Και μέσα στα νεύρα του της πέταξε μια πέτρα και του την έφερε πίσω. Ναι. Να του πεις του φίλου όμως, δεν θέλω να πω κακιά κουβέντα. Γιατί τώρα ποιος είναι, παιδιά, ποιος παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, για δεν έχω δει του συναδέλφους. Ο Θάνος είναι σήμερα, ο Θάνος και Αφάκα και σήμερα. Έτσι. Συνήθως είναι ο Θάνος, αλλά θέλω εγώ να το διασταυρώνω, όπως όλες πληροφορίες. Από Βασίλη Νικολόπουλο, Μαρία Τζελά Μεταλινού, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, πώς τον λένε, Ανδρέα Παπασταματίου. Να έχετε ένα πολύ καλό, καλή συνέχεια απογευματόβραδο, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Earth News προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμβάσεις για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ενδεχόμενο παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους, ενώ δεν απέκλεισε την περίπτωση έκτακτης και προσωρινής μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν υπήρχε σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα. Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα τρομάζει την Ευρώπη και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Διαδηλώσεις παντού για την ακριβή ενέργεια. Και η Fed προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Με εντολή του Χαράλα Μπουβουρλιώτη θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Μπλόκο στα social media από την Κομισιόν για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μίνι λογαριασμός με γονικό έλεγχο έως τα 15. Και τέλος, ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, ανέφερε γονέας. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του Earth News την πρώτη του εφόλης της ύλης συνέντευξη μετά την ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τα ελληνοτουρκικά, τις εκλογές και την οικονομία και αποκάλυψε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την στήριξη της κοινωνίας από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, προανήγγειλε παρέμβαση προκειμένου να διατεθεί με λιγότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια.
5: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
6: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
5: Παρέμβαση στην τιμή.
6: Και αύξηση στο επίδομα.
5: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
6: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
5: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
6: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
5: Σε όλη την αλυσίδα.
6: Σε όλη την αλυσίδα.
5: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
4: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα βασικότερα σημεία από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στο Earth News. Άγη, καλησπέρα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την ενέργεια. Ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη για τα ελληνοτουρκικά και την περίπτωση να έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν και μίλησε για τα νερά που έπαψαν να είναι ήρεμα. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Άγη.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη την τελευταία στιγμή, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο πως θα συμπέσει τα προγράμματά μας. Ωστόσο, εξήγησε πως πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στην Καλιφόρνια, όπου θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών τεχνολογίας. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε και εσύ, μίλησε για μια σχετική επινδύνωση και στη ρητορική από την Τουρκία. Χωρίς όμως να ξεχνάμε πως πολλές από τις θέσεις αυτές είχαν εκφραστεί, όπως είπε, και στο παρελθόν. Ας κάνουμε μια διάκριση σε αυτά που λέγονται από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και στην πραγματικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα σημείωσε ασκεί την εξωτερική της πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, επανέλαβε. Η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Για τα 12 μίλια, σημείωσε πως το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα της επέκτασης μπορεί η Ελλάδα να το ασκήσει όταν κρίνει πως είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ειδικά για την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, μίλησε για μια ξεχωριστή σημασία η επίσκεψή του στο νησί και ειδικά τόσο απομακρυσμένα από την Αθήνα, συνολικά για τα Δωδεκάνησα. Ένα θέμα που αφορά και τα ελληνοτουρκικά είναι και το καλώδιο διασύνδεσης. Ο Πρωθυπουργός σε αυτό ανέφερε, απάντησε πως ξεκινάει σύντομα η διαδικασία, διότι η απόφαση της γαλλικής εταιρείας να επενδύσει στο καλώδιο και να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου σηματοδοτεί και τη θέληση του Επενδυτικού Ταμείου για τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο. Δεν θα επένδυε αλλιώς, είπε χαρακτηριστικά, και μίλησε για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Νομίζω η Τουρκία πως θα πρέπει να αντιληφθεί πως σε μια Μεσόγειο που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει τεχνικά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.
4: Είπε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και όπως είπες και εσύ, η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική πολιτική στο πεδίο και για την διακήρυξη των Αθηνών είπε ότι είναι ακόμη ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα πλαίσιο ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Αυτή την ώρα να ακούσουμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και την σταθερή θέση της χώρας μας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και επιστρέφουμε σε σένα, Άγη.
5: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας, διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες, από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
4: Και να περάσουμε στο εσωτερικό πεδίο. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και τη σημασία κυβέρνησης αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές και επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς για τις θέσεις που εκφράζουν, κάνοντας αναφορά και στον Τζόρνταν. Αγιολόγος, σε σένα και πάλι.
7: Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν κληθεί να σχολιάσει και την σχετική αναφορά που είχαμε στις προηγούμενες μέρες του κ. Φλωρίδη. Αναφέρθηκε, σημείωσε πως δεν τέθηκε από τον Υπουργό κάποιο εκβιαστικό δίλημα, αλλά αποτυπώθηκε ανάγκη, όπως είπε, για σταθερή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής. Είπε ο κ. Φλωρίδης με δικό τρόπο αυτό που μίλησα και εγώ για τη ΔΕΘΗ, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναταραχή. Μπαίνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σε αχαδογάστα νερά και η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι αν ακούσει κανείς αυτό που λένε τα άλλα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η μόνη ρεαλιστική και λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Καθώς τα άλλα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκβιαστικό αλλά πραγματικότητα. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική και όχι τυχαία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε αρκετές φορές το ζήτημα της αυτοδυναμίας.
4: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αυτοδυναμία και να επανέλθουμε σε σένα.
5: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
4: Άγιε, ο λόγος σε σένα και πάλι.
7: Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κοστολόγηση των προγραμμάτων, λέγοντας πως οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη κοστολόγηση. Πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Το δικό μας πρόγραμμα είναι εξορισμού κοστολογημένο, γιατί θα κατατεθεί στη Βουλή. Έχουμε ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα επιμερίας που θα πρέπει, όπως είπε, να επιστρέψει στους πολίτες και τόνισε, απαντώντας και στις σχετικές επικρίσεις, που δεν έχει νόημα να λέμε πως οι αριθμοί ευημερούν. Ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης έχει ουσιαστικά μειωθεί λόγω της ισορρευμένης ακρίβειας και αναφέρθηκε και στα κόμματα και στην ελληνική οικονομία, λέγοντας πως η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι όαση μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καθοδηγήσουμε τη χώρα ως μια χώρα που παίρνει σοβαρά τα δημοσιονομικά. Και όπως τόνισε, ο μόνος τρόπος είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημόσιου χρέους.
4: Σε αυτό το σημείο, Άγιε, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για Πασόκ και Ελλάς.
5: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
4: Άγιε, υπήρξε μεγάλη κουβέντα τις μέρες που προηγήθηκαν. Τώρα ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, κλείνοντας το θέμα που, όπως είπαμε, άνοιξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Ακριβώς όπως είπα χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας. Τονίζω ωστόσο πρόκειται για ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Μάλιστα, σημείωσε πως θα υπάρχει και σύνδεση του επιδόματος με την υποχρέωση του ανέργου να αναζητά εργασία, σημειώντας πως στόχος δεν είναι να παραμείνουν οι πολίτες στην ανεργία. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες, όπως είπε, στην ανεργία. Και σήμερα το επίδομα ανεργίας είναι καθοστηρωμένο και το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντίθετα, θα το ενισχύσουμε και βέβαια ερωτηθήκε και τον κύριο Μαρινάκη, εξέφρασε την
4: Ναι, να πάμε να ακούσουμε, Άγη, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από την πλευρά σου, να ακούσουμε όμως το σχετικό απόσπασμα και να επανέλθουμε σε σένα.
5: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει, μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας.
4: Άγιε, θα ήθελα ένα τελικό σχόλιο για σένα σε σχέση με την συνέντευξη από σένα, σε σχέση με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω στο κομμάτι της ενέργειας. Είπε επίσης ότι μίλησε για επέκταση στο ντίζελ και τον μήνα Οκτώβριο. Και βέβαια ουσιαστικά απάντησε ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας αλλά μισθούς Πορτογαλίας και έβγαλε μετά από τους φόρους το εισόδημα. Δεν είμαστε, λέει, στο τέλος, δεν είμαστε πρώτοι ούτε στο μέσο όρο. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα, αλλά δεν είμαστε και στους μισθούς της Βουλγαρίας, είπε χαρακτηριστικά.
7: Ως προς την Ευρώπη, να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια ειδική αναφορά, μιλώντας για μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, κυρίως για το ζήτημα των ορφών δαπανών. Και ο ίδιος σημείωσε πως δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα στην Ελλάδα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ωστόσο, σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια συνεννόηση με την Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ενώ ειδικές αναφορές, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός έκανε για τα οικονομικά, ανέφερε πως ούτε είμαστε τα τελευταία στην Ευρώπη, ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα. Η εικόνα απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια υπερχαρακτηριστικά. Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση Πασόκ και Λάς είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ενώ θα με επιτρέψεις να σου σημειώσω, να αναφερθούμε και σε κάποιες ακόμα αναφορές, μιας και ουσιαστικά έχουμε και μια ανοιχτή προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Την κατηγορηματική απάντηση του Πρωθυπουργού για πιθανότητα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου ή τη φωνή λογικής της κ. Λατινοπούλου. Καμία για περίπτωση ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση, επαναλαμβάνοντας πως το ζήτημα είναι η αυτοδυναμία. Για τον κύριο Σαμαρά δε τόνισε πως όταν κάνει, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα με ξαναρωτήσετε τότε, κρατώντας διακριτικά και την διαφοροποίηση των σχέσεων με τον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όποιος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου ξέρει πως είναι χαρακτηριστική δουλειά. Ενώ για τον κύριο Κασιδιάρη, μιας και ήταν θέμα και επικαιρότητα στο τελευταίο 24ωρο, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο επαρκεί.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Άγη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να περάσουμε στις τιμές των καυσίμων. Στην εγχώρια αγορά οι τιμές στα καύσιμα κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ φόβοι υπάρχουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον χειμώνα να πλησιάζει. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αν αυτή την ώρα κυκλοφορούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στα 2 ευρώ. Αυτή είναι και οι υπολογισμοί της αγοράς για 2 ευρώ. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου ακούσαμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί και να είναι κάτω από το 1,75. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, είναι στα 2,17, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό προφανώς δημιουργεί ανησυχίες και ένταση. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε τον Brent αυτή την ώρα να κυμαίνεται κοντά στο 103,7, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 101,1. Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Εχθές είχαμε δει τον Brent να είναι στα 107, σήμερα έχει πέσει. Ωστόσο, τίποτα δεν μας καθησυχάζει ότι αύριο δεν θα είναι αντίστοιχη η κατάσταση και ακόμα υψηλότερο και πάνω από το 1 ευρώ και από το 110 δολάρια το βαρέλι. Όπως και να έχει το πράγμα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Θα περιμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να γίνουν ανακοινώσεις. Ακριβώς, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, δεν φαίνεται, ή τουλάχιστον όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό. Οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Για αύριο η ελληνική αγορά έχει διαμορφωθεί στα 168,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εξίσου υψηλές είναι και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό.
4: Πινελόπη, θέλω έτσι λίγο την βοήθειά σου σε αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια και επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν αντέχει, είπε ο προϋπολογισμός, να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν είχαμε μια άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην πράξη τι σημαίνουν αυτά?
8: Αν καταλαβαίνω καλά ή αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, στο πετρέλαιο Θέρμανσης θα υπάρξουν τριών ειδών παρεμβάσεις. Ένα, καταρχήν θα αλλάξει ο μηχανισμός επιδότησης της θέρμανσης, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Το δεύτερο είναι, θα ζητηθεί από τα διελιστήρια, πράγμα που φαίνεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί, τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο.
4: Να βάλουν πλάτη, είπε.
8: Να βάλουν πλάτη, ακριβώς, και να παρέχουν έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέρα από την έκπτωση που παρέχουν ήδη στον ντίζελ και στην αμόλυβδη βενζίνη. Και το τρίτο είναι, βέβαια, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς θα αντιδράσει σε ένα ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, αν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά όλα τα υγρά καύσιμα ή μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα, αυτό ακόμα δεν είναι διευκρινισμένο. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με αυτό το κόστος.
4: Το εξήγησε αυτό, νομίζω αναλυτικά, ότι αν είχαμε την άδεια από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και θα το κάναμε. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση του. Πινελόπη, θέλεις κάτι άλλο ή να ολοκληρώσουμε?
8: Θα ήθελα να πω ότι σε όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει επιδότηση, παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. Μάλλον εκεί θα περιοριστεί, όπως έχει γίνει ήδη τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τον μήνα που τρέχουμε, έκπτωση μόνο από την πλευρά των διελιστηρίων.
4: Ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθης συγκεκριμένα και είπε, δεν μίλησα εγώ για την αμόλυβδη, μίλησε για την επέκταση στο ντίζελ.
8: Ακριβώς.
4: Προφανώς ισχύει αυτό που είπες τώρα, πριν από λίγο.
8: Υπάρχει ανησυχία γιατί το ντίζελ έχει επίπτωση όχι μόνο στις μετακινήσεις, αλλά και στις τιμές των προϊόντων. Διότι με τον ντίζελ λειτουργούν οι βιομηχανίες, με τον ντίζελ λειτουργούν οι μεταφορές και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων.
4: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ?
9: η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
4: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία και αιχμή τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Μέτρα για τη στήριξη των πολιτών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Άστοχες πολιτικές και έλλειψη εναλλακτικών λύσεων της καταλογής για αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι το οικονομικό επιτελείο κράτησε δημοσιονομικές εφεδρίες για νέες παρεμβάσεις. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για ένα δυναμικό φαινόμενο και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης των πολιτών.
10: Επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης στους πολίτες. Κάθε φορά επιλέγονται τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο μέγιστο δυνατό όφελος ή τέλος πάντων θα μειώσουν όσο γίνεται το κόστος αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης για τα νοικοκυριά.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε και αναφορικά με την ενέργεια και η ελπίδα έρχεται μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
11: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς, αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής τόνισε την ανάγκη πλαφών στην τιμή χοντρικής που κανένα κόμμα δεν προτείνει.
12: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
4: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάργηση του λιγνίτη.
13: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κοιμηθείς.
4: Πειρά στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
14: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
15: Ναι.
14: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
4: Η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών.
16: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

0: ψαράδες της Γαλλίας στο Νότο να αντιδρούν και μάλιστα πολύ έντονα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις.
1: Ακριβώς, γιατί τα ψαράδικα κινούνται με ντίζελ. Έστησαν μπλόκα λοιπόν σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης, ενώ καταγράφηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο Βόρα τώρα, διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη Γαλλία αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περί 2,18 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,35, ενώ στο Στρασβούργο, όπως μας είπε και η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Θωμάης Παπαϊωάννου, καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν ακόμα και τα 3 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα Θάνο με εκκλήσεις για διαμαρτυρία κατά των υψηλών τιμών των καυσίμων να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και αρκετές μέρες, με μια ογκώδη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Όπως γράφει δε σήμερα η Le Monde, 8 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων σε πλατείες, ορισμένοι ελπίζουν να δουν μια αναβίωση των διαμαρτυριών που συγκλώνησαν το γαλλικό πολιτικό κοινωνικό τοπίο, αν και το πλαίσιο έχει αλλάξει, όπως και τα πρόσωπα που ενσάρκωσαν την οργή του 2018. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στην ναυτιλία συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στην Ιταλία η βενζίνη φτάνει έως και τα 2,22 ευρώ το λίτρο στους αυτοκινητόδρομους και το ντίζελ 2,36. Για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές, η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, από το 27 προβλέπεται η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για περίπου 14,5 εκατομμύρια μικρά και μεσαία αυτοκίνητα, καθώς και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Και σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, Θάνος, στην Ιρλανδία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπης συνόδου του ECOFIN στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς είναι άνοδος των τιμών της ενέργειας, εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης. Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε, Θάνο, ακόμη, ολοκληρώνοντας, ότι καθώς η ενεργειακή καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed προχώρησε σε άνοδο των επιτοκίων.
0: Μετά από 3 χρόνια, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Και εξόργησε η κίνηση αυτή τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μίλησε για 1% επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός είναι ένας κίνδυνος, αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα, γιατί η αύξηση των επιτοκίων παίρνει, αφαιρεί από την ανάπτυξη.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Ακριβώς. Προστατεύει όμως, υποτίθεται, ως ένα μικρό βαθμό τους καταναλωτές. Αυτή είναι μια αναμενόμενη κίνηση με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη των 21 κρατών μελών αισθητά πάνω από το 3% τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θάνο.
0: Στην υπόθεση που ξετυλίγεται γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα περάσουμε τώρα. Σε μοναχικά ειδικά διαμορφωμένα κελιά των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι 2 γιατροί του Κολονακίου. Ο σύζυγος βρίσκεται στην πτέρυγα των οικονομικών εγκληματιών, ενώ η γυναίκα του κρατείται στο κελίο που κρατεί το Ειρήνη Μουρτζούκου. Σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται εκεί ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η μεταγωγή των 2 κατηγορουμένων στον Κορυδαλλό πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, κάπου στις 7 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί βρέθηκαν εδώ, ολοκληρώθηκε η μεταγωγή τους εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού, με κύριο μέλημα των αρχών από εκείνη την ώρα και μετά να εστιάζεται σε 2 πράγματα, δηλαδή πρώτον στην εύρυθμη λειτουργία, να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης, και το δεύτερο αντικείμενο είναι να μην κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων. Και αυτό γιατί μιλάμε για 2 γιατρούς, τους οποίους

0: οι κρατούμενοι θεωρούν υπεύθυνος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένα καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν δεμένοι, υπήρχε ένα συναισθηματικό δέσιμο των κρατουμένων με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεδομένου ότι είχε έρθει στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού το 2023, είχε δώσει συναυλία, είχε βρεθεί κοντά τους, είχε έρθει αφιλοκερδός και μάλιστα είχε παραμείνει στη συνέχεια μαζί τους σε πιο ανθρώπινο πλαίσιο, είχε μιλήσει, είχε συναναστραφεί και είχε κερδίσει την αγάπη τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν η γιατρός η συγκεκριμένη βρίσκεται, κρατείται στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, εκεί όπου βρίσκεται και το ιατρείο των φυλακών, είναι σε κελί, στο κελί βρίσκεται μόνη της, ατομικό κελί. Είναι ο χώρος που, όπως προανέφερες, κρατήθηκε η Ειρήνη Μουτζούκου, η οποία αποχώρησε από τις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα και πηγαίνει, όπως μαθαίνουμε, στις φυλακές του Ελαιώνα. Αλλά και άλλες γυναίκες οι οποίες κατηγορήθηκαν για καταδικάστηκαν για παιδική κακοποίηση. Όπως πρόσφατα η μητέρα του Τρίχνων Άγγελου από την Κρήτη. Ο γιατρός της Καρνεάδου βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου συνήθως κρατούνται οι καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα και μάλιστα υπάρχουν τριών ατόμων, με εξαίρεση ένα θάλαμο που μπορούν να φτάσουν μέχρι 5 τα άτομα που μπορούν να κρατηθούν εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται και ιδίως σε περιβάλλον που δεν μπορούν να συναστραφούν πολλά άτομα, δεν μπορούν να έχουν άμεση επαφή με την μεγάλη μάζα των κρατουμένων, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε διατάραξη της ομαλής ροής καθημερινότητας στα καταστήματα κράτησης. Αυτό που είχε ενδιαφέρον για να δούμε μέχρι εκείνη την ώρα νωρίτερα ήταν το κατά πόσο ο γιατρός θα συνέχιζε ή όχι την απεργία πείνας την οποία είχε εξαγγείλει από το τότε που κρατείται στη Γαδά. Τελικά από την ώρα που έφτασε εδώ και μετά προχώρησε κανονικά στη σύντησή του, διακόπη η απεργία πείνας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τρίτη εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι αρχές ξεκινούν να ξεψαχνίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Πέρα από την ποινική έρευνα για τις ανθήκες θανάτου και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, έχουμε νέα τρίτη έρευνα, οικονομική αυτή τη φορά, η οποία εκκινεί από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ξεκινάει η έρευνα σε βάρος των δύο ήδη προφυλακισμένων γιατρών του Κολωνακίου. Ανοίγουν οι λογαριασμοί, μπαίνουν στο στόχαστρο και ξεσκονίζονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και βεβαίως συντάσσεται πόρισμα, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στην αρμόδια εισαγγελική έρευνα για να συνεχιστεί η ποινική έρευνα και για αυτή την υπόθεση.
1: Σε όσα είπαν οι γιατροί σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
3: Η κλήση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος είπε ότι οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί και οι πρακτικές τους είναι επικίνδυνες.
4: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Αλλάζουν κλίμα και περνάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, τα παιδιά εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση, τουλάχιστον αυτό είπε ο γονέας. Τα ξέχασαν. Τι ακριβώς έγινε? Καλησπέρα.
5: Τα ξέχασαν, Θάνο. Δεν πρόσεξε η σχολική σύνοδος. Κατέβηκαν παιδάκια νηπιάκια τώρα πρωί. Μέσα στο μισάωρο που διαρκεί το δρομολόγιο, τα δύο παιδάκια αποκοιμήθηκαν. Πήκαν τα υπόλοιπα στο νηπιαγωγείο. Πέρασαν οι ώρες. Πάρκαρε ο οδηγός του ΚΤΕΛ το λεωφορείο και έφυγε, το κλείδωσε. Πήγε η μητέρα, διαπίστωσαν το μεσημέρι ότι λέει τα παιδιά δεν έχουν έρθει στο σχολείο. Διαφορετικές οικογένειες τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνεις, έπαθαν σοκ οι γονείς. Ευτυχώς θα σου πω εγώ που εχθές είχε κρύο και βροχή στη Δυτική Κρήτη.
1: Το συζητήσαμε και εδώ μεταξύ των συναδέλφων. Αν πραγματικά είχαμε καύσωνα και μια θερμοκρασία πάρα πολύ μεγάλη, δεν θέλω να φανταστώ τι θα είχε συμβεί, Ευτυχία.
5: Και Θάνο, ξέρεις ότι τα παιδιά πολύ γρηγορότερα από τους ενήλικες, η θερμοκρασία τους είναι διαφορετική, ο τρόπος που αντιδρά το σώμα τους είναι διαφορετικός και σε πολύ λίγο χρόνο στη ζέστη αντιδρούν πολύ άσχημα τα σωματάκια τους σε σχέση με την αντοχή που μπορεί να έχει ένας ενήλικος. Που σε ένα κλειστό αυτοκίνητο καταλαβαίνεις και οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι που βοήθησε και τα παιδιά, ναι μεν βρέθηκαν σε κατάσταση δύσκολη, αλλά καλά, με την έννοια ότι δεν είχαν κάτι παθολογικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ήταν τέτοιο το σοκ και τέτοια ανακούφιση των γονέων που πήγαν, βρήκαν τον οδηγό του λεωφορείου, πήγε, άνοιξε και βρήκε τα παιδιά μέσα, και δύο παιδιά σε αυτή την κατάσταση που είπαν οι γονείς είναι καλά τα παιδιά, τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Βέβαια, το ΚΤΕΛ, πρέπει να σου πω, έβγαλε, εξέδωσε ανακοίνωση Χανίων Ρεθύμνης, χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό, είπαν ότι μόλις ενημερώθηκε ο πρόεδρος, έδωσε εντολή και απομακρύνθηκε όχι μόνο από τα καθήκοντα της σχολικής συνοδού, αλλά συνολικά από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη γιατί έθεσε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και ζήτησαν ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, τις οικογένειες για την το απίστευτο άγχος και σοκ που πέρασαν μέχρι να δουν ότι τα παιδιά τους είναι καλά.
1: Τι να πεις, το βασικό είναι αυτό, ότι τα παιδιά είναι καλά, αλλά όλο αυτό το περιστατικό μας βάζει σε υποψίες για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
5: Θάνο, έχουμε δει τόσα και συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: ναι, παρακαλώ,
5: αυτά τα χρόνια και στο εξωτερικό να συμβαίνουν, που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να ενημερώσει και να ειδοποιήσει και να πει είμαι εδώ, ή να σηκώσει το τηλεφωνό του και να πάρει και να πει ρε παιδιά είμαι εδώ πέρα, ξύπνησα και με έχετε αφήσει μέσα στο λεωφορείο. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που χρειάζεται όταν δεν είναι κάποιος εκεί. Οπότε θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, και αυτό είναι και για τα επόμενα, γιατί τώρα ξεκινάνε όλα τα δρομολόγια και έχουμε μπροστά μας μια χρονιά που πρέπει να διαχειριστούν οι άνθρωποι αυτοί, να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί.
1: Ναι, καταγράφεται μια απίστευτη ανευθυνότητα σε αυτό το περιστατικό. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ξανά η πολεοδομία Μυκόνου, που έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης και πολεοδομικών παραβάσεων. Το κτίριο της υπηρεσίας φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ αναμένεται κλιμάκιο από την ΣΥΡΟ για να ελέγξει αρχεία και δικαστικές παραγγελίες που δεν έχουν απαντηθεί. Πάμε στον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Τη Δευτέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, θα μεταβούν στην Μύκονο, κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, για έλεγχο στην υπηρεσία δόμησης του νησιού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ερευνάται με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, μετά από εισαγγελικές παραγγελίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν απαντηθεί έως σήμερα από την πολεοδομία της Μυκόνου. Μετά από εντολή λοιπόν της εισαγγελίας Κυκλάδων από τις αστυνομικές αρχές του νησιού, φρουρείται το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες δόμησης. Θα παραμείνει υποφρούρηση μέχρι την Δευτέρα, που θα φτάσει στο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, ώστε να διενεργήσει τους ελέγχους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο βήμα εκδήλωσης για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δεσμεύτηκε ότι το 2030 η χώρα μας θα είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης στον χρόνο δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
8: Θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση, για να κοιτάξουμε το άμεσο μέλλον, μέχρι τα τέλη του 2027, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ο χρόνος έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης να πέσει από τις 1.500 μέρες στις 600 με 650 μέρες, να φτάσουμε πια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
9: Υπογράφω σήμερα εδώ μπροστά σας και θα το δείτε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις 5 πρώτες χώρες και όχι στις 10 το 2030.
8: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου ξανά, η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
10: Φάνο, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ άφησε σαφές αιχμές για τη σημερινή γεωπολιτική και εμπορική πραγματικότητα, αλλά και για την εργαλειοποίηση της οικονομικής ισχύως. Η ομιλία του βέβαια έγινε στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και των χαρακτηρισμών του για την ενίσχυση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στις οποίες η Κομισιόν έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η προτινόμενη στρατηγική εταιρική σχέση δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Μιλώντας μία ημέρα μετά την πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για αυτό το μοναδικό καθεστώς σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, ο κύριος Κάρνεϊ, αντί να αποδεχθεί την πρόταση πλήρως, ανέφερε πιθανούς τομείς συνεργασίας, όπως τα κρίσιμα ορυκτά, την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και το διάστημα. Ζήτησε επίσης πιο ομαλό ψηφιακό εμπόριο, καθώς και τη συμμετοχή του Καναδά στο Erasmus Plus, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έκανε έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις και δήλωσε ότι σήμερα οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται από νέες καταιγίδες. Πρόσθεσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο και ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Οι δηλώσεις του κ. Κάρνεϊ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει εισαγωγές σημαντικών καναδικών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, ενώ οι δύο χώρες έχουν οδηγηθεί σε εμπορική σύγκρουση με αμοιβαίους δασμούς μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Κάρνεϊ Θάνο αναφέρθηκε και στην πρόταση της κ. Φόντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Καναδών υποστηρίζει πολύ στενότερες σχέσεις. Χαρακτήρισε τη δημιουργία μιας συμμαχίας για το μέλλον, μια μοναδική και θετική προσέγγιση που θα καθοριστεί από κοινού στη βάση των κοινών δυνατοτήτων και αξιών.
1: Σε πολιτικό επίπεδο και αξιακό επίπεδο, μιας και το είπες στην τελευταία σου φράση, τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμαχία? Σε πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε αξιακό. Μας συνδέουν κοινές αξίες, είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Κάρνεϊ.
10: Ναι, είναι προφανές ότι είναι μία συμμαχία. Από την άλλη, η αίσθηση που αποκομίζω και από τις δηλώσεις του Καναδί Πρωθυπουργού είναι ότι δεν θέλει να είναι σε τόσο μεγάλο εύρος όσο ενδεχομένως να ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και διευκρίνησε Θάνο ότι δεν προτείνει ένα τρίτο μπλοκ προκειμένου να γίνει ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Απλώς επιδιώκουμε ανθεκτικότητα ώστε κανείς να μην μπορεί να ελέγχει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίσει την κυριαρχία μας και να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα.
1: Είχαμε αντίδραση από τον Πρόεδρο Τραμπ και αν είχαμε, σε ποιο επίπεδο κινήθηκε?
10: η αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, γιατί έγιναν πριν από λίγες ώρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Όχι, για αυτή τη συμμαχία Καναδά-Ευρώπης, πώς αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είδαμε και μια επιφύλαξη στη λογική του ευνηδιασμού, εγώ το λέω επιφύλαξη, κάποιων χωρών της Ευρώπης, προφανώς γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα ήθελαν να φανεί αυτός μια σφήνα σε αυτές τις σχέσεις.
10: Ναι,
1: το λέγαμε και χτες με την Έλενα Αποστολίδου.
10: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο έχω την αίσθηση ότι θέλει να απαλλαγεί ο κύριος Κάρνη είναι από τις απειλές των δασμών του κύριου Τραμπ και να συγκροτήσει ένα τρίτο μπλοκ στο οποίο θα είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Τόνισε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί και ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί. Ο κύριος Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι αυτό καθόλου. Και έχω την αίσθηση ότι θα αντιδράσει κατά το γνωστό του τρόπο, δηλαδή μπορεί να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Προς το παρόν, επειδή αυτή
1: ίσως
10: η σχέση
1: γι' αυτό κρατάει και η Ευρώπη και ο κύριος Κάρνε χαμηλούς τόνους.
10: Ναι.
1: Έτσι, και ακόμα, γιατί δεν θέλει μια άμεση αντιπαράθεση σε σχέση
10: ακριβώς,
1: με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Δεν είναι υποδιαμόρφωση. Είναι υποδιαμόρφωση μάλλον αυτή η προσπάθεια. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον μάλλον το βλέπει με αρκετά κακό μάτι, θα είναι.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αν βλέπεις μια διαφορετική Ευρώπη σιγά-σιγά σε σχέση και με την Βρετανία και με τον Καναδά να διαμορφώνεται ως μια άμυνα απέναντι και στους πολέμους και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα έλεγα έχουν, πώς να το πω, καταιγιστικό χαρακτήρα.
10: Ναι, σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, έχω την αίσθηση ο κύριος Μπέρναμ θέλει να έχει καλές σχέσεις με τον Καναδά. Γεγονός είναι ότι είναι τόσο ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό όπου διαμορφώνονται νέες συμμαχίες, Θάνο. Πάρε για παράδειγμα τους BRICS τότε που είχαν συνεδριάσει πριν από λίγες ημέρες, Κίνα, Ινδία κτλ. Διαμορφώνονται νέες συμμαχίες διαρκώς, κάθε λίγες μέρες, κάθε λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, να πάμε όμως στην Τουρκία, όπου ποιος το πιστεύει αυτό, αν το λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, ότι ο Τσαλάν θα βρίσκεται σε επιτροπή για την επίβλεψη του αφοπλισμού του ΠΚΚ. Είναι ο φυλακισμένος ηγέτης του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν και θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει υπομειστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης. Αυτό το ανακοίνωσε υψηλόβαθμο σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν και να θυμίσουμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου ένα νόμο που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διήρκεσε πάνω από 4 δεκαετίες και στήχησε ζωή πάνω από 50.000 ανθρώπους. Φαίνεται ότι το κεφάλαιο του ΠΚΚ θα κλείσει οριστικά και μάλιστα ειρηνικά στην γείτονα. Και τέλος να κλείσουμε με μια είδηση η οποία πραγματικά έχουμε την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ την οποία τράβηξε δημοσιογράφος του AFP, φωτορεπόρτερ του AFP, την ώρα που ήταν μέσα στο αεροπλάνο και εγείρει ανησυχίες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το κέντρο Kennedy. Είναι στις Ουάσιγκτον. Έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση αυτό, γιατί το κέντρο Kennedy είναι ένα εμβληματικό μνημείο, όχι μνημείο, εμβληματικό κτίριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο βιβλίο, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρότητας πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον Κάρολο. Περισσότερα θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
11: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσαρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμις Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκινγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page Six αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του, σε εξέλιξη είναι συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Για αύριο έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση στις 5:30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Παράλληλα, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Τάσο.
12: Καλησπέρα, Θάνο, και στις φίλες και στους φίλους του Earth News Radio. Μεγάλη μέρα για την ποδοσφαιρική Κρήτη σημερινή, αν μη τι άλλο, καθώς ο Όφη δίνει αυτή τη στιγμή τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο, πολλής κόσμος στο γήπεδο. 13ο λεπτό, μπήκαμε τώρα στο 14ο, Όφη Hoffenheim στο 0-0. Και χθες ο Ολυμπιακός με μια νίκη και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 1-0, τελικά νίκησε 2-1 επίσης για το League Phase του Europa League, τη Γιαγκελόνια την Πολωνική, στον Γεώργιος Καραϊσκάκης με δύο πολύ ωραία γκολ του Κορζάλες και του Γιάρεντζουκ. Τώρα επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στις 15 Οκτωβρίου με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Να πούμε επίσης ότι για το κύπελο σήμερα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 με 4 ασίστ του Μάνταλου και Καλαμάτα 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, πριν από λίγο, η εθνική ομάδα βόλει ανδρών στο παρευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Ευρωβόλι, νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία και πήρε την τρίτη θέση στον όμιλό της, πρόκριση 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ταυτόχρονα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου βόλεϊ ανδρών. Θάνο.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουέλ.
13: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι, στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Στο Δουβλίνο, αύριο, Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής αρχής επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σε στενότερο συντονισμό Ελλάδας και Γαλλίας, τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Ατζέντα συμφώνησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σε συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του Ανίζε Νεβάρτ στο Παρίσι. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η νέα κοινή αγροτική πολιτική και κυρίως η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει για τον προϋπολογισμό της μετά το 2027. Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, Αμπντουλάχο Τσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν. Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου νόμο που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψη η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.
6: Ο καιρός.
14: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τόπικες νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο Θάνος Χιαφάκας και ο Ευάγγελος Αρής.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα Θάνο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το μαγκαζίνο σου, το μαγκαζίνο μας, γιατί όλοι μαζί λειτουργούμε και στο μαγκαζίνο του Earth News Radio στις 7.
2: Επί της ουσίας η ίδια ομάδα.
1: Η ίδια ομάδα η οποία έρχεται δυνατή πλέον να περάσει στο επόμενο βήμα, έτσι, να δει σε δεύτερο χρόνο και τις ειδήσεις οι οποίες προηγήθηκαν και έχουμε και δυνατότητα πάντοτε να το πηγαίνουμε λίγο παραπέρα. Και σήμερα σαφώς αυτό το οποίο κυριάρχησε ήταν η πρώτη εμφάνιση του Πρωθυπουργού μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Earth News, στη τηλεόραση του Earth News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη, όπου έδωσε αρκετές ειδήσεις με βασικότερη αυτή που έχει να κάνει με την στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση που ήδη βιώνουμε εμείς όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, έτσι.
0: Και βέβαια και στην Ευρώπη εξετάζονται πάρα πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της ενεργειακής κρίσης. Ομολογώ ότι όταν άκουσα την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊάννου, να λέει ότι στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ σχεδόν, άγγιξε τα 3 ευρώ το ντίζελ, καταλαβαίνει κανείς τι δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα έχουμε μπροστά μας, και με δεδομένο ότι κανένας από τους δύο πολέμους δεν φαίνεται να τελειώνει. Είναι χαρακτηριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ που είπε «Ελπίζω ότι μπορεί να τελειώσει σε διάμεσες εκλογές». Μόνο ανησυχία προκαλεί αυτό, έχω την αίσθηση.
2: Ναι, το ελπίζω το μεταξύ του. Ο κύριος Τραμπ έχει τελειώσει τον πόλεμο
0: 10 φορές.
2: 15 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άλλες 20 φορές έχει πει ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για μια συμφωνία. Κάτι το οποίο δεν συνάγεται βέβαια από τις εξελίξεις.
2: Να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις που περιγράφεις απειλούν την κοινωνική πλέον συνοχή της Ευρώπης. Είδαμε τις αντιδράσεις και ρίχνει νερό στον μήλο των άκρων, της ακροδεξιάς. Αλλά να σταθούμε λίγο στις ειδήσεις που είπε ο Βαγγέλης. Ουσιαστικά είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρσι, και ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, είπε ο Πρωθυπουργός, το πετρέλαιο θα έχει τα 2 ευρώ, η τιμή του θα είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μίλησε για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Δεύτερο αυτή, δεύτερη παρέμβαση, έτσι.
2: Δεύτερη είδηση θα έλεγα εγώ. Τρίτη, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια. Να δούμε
1: πώς θα δουλέψει, το παρόν, έτσι,
2: πώς,
1: ναι.
2: Πώς θα, στην πράξη θα.
1: Άρα το οικονομικό
2: αυτό.
1: Επιτελείο προφανώς θα έχει βάλει κάτω και τα αναλύει το πώς θα μπορούσε να γίνει.
2: Επέκταση στο ντίζελ, είπε, άφησε έξω την Μόλιβη, το λέγαμε και με την Πινελόπη Μητρούλια, και δεν απέκλεισε, Βαγγέλη, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Αυτό είναι κάτι που η αγορά σύσσωμη το ζητούσε πάντοτε και το οικονομικό επιτελείο δεν ήταν θετικό
2: και
1: απέναντι
2: η αγορά και ο πολιτικός
1: στην παρέμβαση αυτή.
2: Και η αντιπολίτευση υπήρχαν πιέσεις. Είπε όμως δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε την άδεια από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Γιατί απαιτείται
2: Ένωση,
1: και αυτό.
2: Βεβαίως θα το κάναμε εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο οικονομικό νομίζω επίπεδο αυτές είναι οι βασικές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Από εκεί και πέρα, και το βασικό που είπε αναφορικά με την οικονομία, είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Αναφέρθηκε και στα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, τα οποία και ανακοίνωσε. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα μέτρα αυτά, τα όσα εξήγηλε μέσα από τις δυσκολίες σε ευρύτερο επίπεδο που βιώνει η χώρα μας μαζί με την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ποτέ κρίση χρέους. Το πρόγραμμα είναι εξορισμού κοστολογημένο με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες και έχουμε κάνει προγραμματισμό των μέτρων, όπως είπε, σε επίπεδο τετραετίας. Η χώρα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε και έχουμε ένα πλεόνασμα ευημερίας το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες.
0: Ναι, και να πω παιδιά ότι εδώ έχει μία λογική αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή επειδή είναι τόσο ασταθές το γεωπολιτικό σκηνικό, που μας, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα, να το πούμε πιο απλά. Εντάξει, αποκλιμακώθηκε λίγο σήμερα η τιμή του Brent, έφτασε στα 103,5.
1: Δεν αλλά... θα καταλάβουμε τίποτα στην Αντλία, φαντάζομαι όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν περνάει στην Αντλία αυτό, ούτε η αύξηση, ούτε η αύξηση, μάλλον περνάει. Η μείωση είναι αυτή η οποία δεν περνάει.
1: Αυτό είναι που μας στεναχωρεί πάντοτε, ότι η αύξηση περνάει αυτόματα.
0: Ακριβώς.
1: Η αλλά... μείωση όμως έρχεται.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα και να υπάρχει, αν θέλετε, και ένα είδους μαξιλαράκι μπροστά στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι κυριολεκτικά απρόβλεπτες. Έχουμε δύο πολέμους, οι οποίοι ξεκίνησαν, θυμόμαστε όλοι στην Ουκρανία, λέγαμε θα κρατήσει 1, 2, 3 μήνες, ήδη διανύει τον 4,5 και χρόνια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πάλι οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα κρατήσει 2-3 εβδομάδες και έχει φτάσει στους 6 μήνες. Και μετά δήλωσε Τραμπ ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πέσει κατακόρυφα η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ και γενικά των ρητών καυσίμων. Όλα αυτά είναι ευχολόγια, και εάν δεν υπάρξει κάποιο αφήγημα, θα έλεγα εγώ, τόσο από πλευράς Ουάσιγκτον όσο και από πλευράς Τεχεράνης, δηλαδή να ανακηρυχθεί νικητής ο κύριος Τραμπ, η Τεχεράνη να υποστηρίξει ότι και εμείς τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ταπεινώσαμε την Ουάσιγκτον και διάφορα τέτοια, δεν νομίζω ότι μπορούμε να οδεύσουμε έτσι με μια σχετική ασφάλεια προς μια έτσι αποκλιμάκωση της κρίσης.

0: Αν μπορούσαμε να δώσουμε έτσι ένα πολιτικό στίγμα σε σχέση με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News, νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ θέλησε να δώσει ένα κοινωνικό στίγμα ο Πρωθυπουργός, ότι είναι κοντά στην κοινωνία, είναι κοντά στην μεσαία τάξη, στους ευάλωτους, ότι ακούει τον προβληματισμό τους και το άγχος τους σε σχέση, το άγχος της σε σχέση με τις τιμές και κυρίως με τις τιμές της ενέργειας. Είναι και ένα, αν θέλεις, ουσιαστικά ένα άνοιγμα στο κέντρο. Επιμένει δηλαδή στην πολιτική του κέντρου ο Πρωθυπουργός με αυτά που εξήγηλε. Ούτως ή άλλως σε πολιτικό επίπεδο και δημοσκοπικό τσίμπησε μετά την ΔΕΘ, οπότε συνεχίζει σε αυτό το μήκος κύματος, αυτή την πολιτική. Και με αυτές τις πολιτικές στοχεύσεις που είπαμε, δίνοντας επίσης το στίγμα ότι okay, εγώ σας λέω αυτά που σας λέω, βάζω το στίχημα της αυτοδυναμίας μπροστά και ρωτώ αν υπάρχει αυτή την ώρα εναλλακτική. Επί της ουσίας θέτει το ερώτημα και στους πολίτες, αν βλέπουν μια εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην δική του πολιτική πρόταση.
1: Και εκεί κάπου ήρθε να αστειευτεί κιόλας με τις θέσεις Νίκου Αντουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ακούω διάφορα τρελά. Σημασία έχει να κοιτάξουμε τι είναι εφικτό και τι όχι από όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και εγώ είπε θα ήθελα να καρφώνω ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε απέναντι στις θέσεις
0: που εκφράζουν
1: Πασόκ και Ελλάς. Είναι διμέτωπη η επίθεση.
0: Τους ταυτίζει γιατί θέλει να ταυτίσει τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να τον πιέσει περισσότερο στο κέντρο. Δηλαδή αν ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανιστεί στο κοινό, στον κόσμο, στους πολίτες ότι επί της ουσίας έχει την ίδια πολιτική με τον κύριο Τσίπρα, μια πολιτική που ο κόσμος τη γνωρίζει, και κάποιοι την έχουν επιδοκιμάσει, κάποιοι άλλοι όμως την έχουν αποδοκιμάσει, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κερδίζει από το κέντρο. Πιστεύει δηλαδή ότι πιέζει με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Ανδρουλάκη και επενδύει στο πολιτικό κέντρο περισσότερο ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθεί και επιχειρεί να τον ταυτίσει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα έγινε μεγάλη αναφορά στα ελληνοτουρκικά, έτσι. Με αφορμή κιόλας, Δημήτρη, όλα αυτά τα οποία ζούμε σε επίπεδο επιθετικής ρητορικής από την Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει πάει περίπατος αυτή η περίοδος. Έτσι, του μέλητος, των ήρεμων νερών, ακριβώς, έχουν πάψει σαφώς να είναι ήρεμα τα νερά. Το παραδέχτηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Παρόλα αυτά ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές θέσεις παραμένουν σταθερές, πάγιες, ψύχρεμες ως προς την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ζητημάτων και έκανε και έναν διαχωρισμό ενδεχομένως των πραγμάτων που ακούμε και είναι πραγματικότητα με εκείνα τα οποία είναι για εσωτερική κατανάλωση στο εσωτερικό Τουρκία. Της Τουρκίας.
2: Ναι. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι σημειολογικό πιο πολύ θα έλεγα. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, όλοι ξέρουμε ότι εδώ και λίγες ημέρες έχει μεταφερθεί η 51η μεραρχία καταδρομών της Τουρκίας, είναι κάπου 1200 άνδρες, στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι ακριβώς από τη Σάμο. Αυτό το οποίο έψαξα και είδα είναι ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, το 1998 ήταν ταξίαρχος και διοικητής της συγκεκριμένης μεραρχίας. Και βεβαίως αυτό έχει την σημασία του, διότι προφανώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες. Πάντως αυτό το οποίο επίσης διάβαζα είναι ότι αυτή η μεραρχία καταδρομών δεν έχει αμφίβιες δυνατότητες, δεν είναι δηλαδή σαν τα δικά μας τα βατράχια τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν στον αέρα, έξω από το νερό, μέσα στο νερό. Δεν είναι τόσο εξειδικευμένη μονάδα και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό που γίνεται με την 51η μεραρχία είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γίνεται κυρίως μάλλον για λόγους εντυπωσιασμού.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που έλεγα νωρίτερα στο πολιτικό στίγμα, ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τσιμπήσει δημοσκοπικά. Δεν ξέρω αν θα γίνει ντέρμπι μέχρι τις εκλογές με τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει ανέβει. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία που είπατε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Mm-hmm. Αλλά λέει και η Τουρκία και αυτά που λέει τώρα τα έλεγε και πιο παλιά. Οπότε δεν αλλάζει κάτι στο κομμάτι αυτό. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο, στην πράξη. Δεν πρέπει να μένουμε σε κάποια τουρκικά δημοσιεύματα. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε κανέναν να μας απειλεί. Επιδιώκουμε τις καλές σχέσεις με την Τουρκία και ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα πλαίσιο διαλόγου. Θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία και είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε ένα χρήσιμο εργαλείο, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Με το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κανονισμένη κάποια συνάντηση στο πλαίσιο, στο περιθώριο μάλλον, ναι, της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα μεταβούν και οι δύο, δεν το απέκλεισε πάντως. Είπε ότι πολλές φορές κάτι τέτοιο μπορεί να κανονιστεί την τελευταία στιγμή. Αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Είπε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της χώρας, κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο, και εμείς επιλέγουμε αν και πότε θα το πράξουμε. Ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός απόλυτος με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κοινές μας κινήσεις.
2: Να πω κάτι, μία διόρθωση να κάνω. Ο Χουλουσιά Κάρ ήταν υπουργός άμυνας από το 2018 στο 2023. Είναι ο Γιασάρ Γκιουλέρ τώρα υπουργός άμυνας. Μία μικρή διόρθωση. Mm-hmm. Ζητώ συγγνώμη κιόλα.
1: Μίλησε και για το, να κλείσουμε και με αυτό, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Έτσι, και αυτό,
0: σε σχέση με την κουβέντα που είχε γίνει τότε.
1: Ακριβώς, τις προηγούμενες μέρες.
0: Με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Την οποία είπε ότι ενδεχομένως η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να μειωθεί το χρονικό διάστημα παροχής του επιδόματος ανεργίας. Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι έχει μορφοποιηθεί, έχει αλλάξει. Όμως δεν πρόκειται κανένα επίδομα ανεργίας να καταργηθεί, και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πλευρά του Πρωθυπουργού.

0: Και πριν περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Earth News για τον Αντώνη Σαμαρά. Περιορίστηκε να σημειώσει πως ό,τι είχα να πω το είπα, όταν κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε. Ενώ για τον Κώστα Καραμαλή σημειώσε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του. Έχει επιλέξει να μην είναι ενεργό στην πολιτική ζωή. Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις. Δεν έχει την επιθυμία να παρέμβει με τον τρόπο που παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός. Ο ίδιος είναι ταυτισμένος, είπε, με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

Τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για αντίφαση του Πρωθυπουργού κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, ανακοίνωσε. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στον χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνας. Συνολικά 139 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σήμερα σε λέμβους στην θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε αυτόματο ταμιακό μηχάνημα στον Μαρτίνο της Φιώτιδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Συντονισμένοι στο τέλος της μέρας είστε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και επειδή μιλάγαμε για το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο βέβαια αυτή η κατάσταση, αυτή η ενεργειακή κρίση που ήδη αρχίζουμε και βιώνουμε, βλέποντας τις τιμές να σκαρφαλώνουν όλο ένα και πιο ψηλά, έχουμε και τις πρώτες έντονες αντιδράσεις ήδη, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, σε πάρα πολλές χώρες και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι μετά το 2018 διάβαζα ένα σχετικό άρθρο στη Le Monde σήμερα, στην ηλεκτρονική εκδόση πριν από περίπου 2 ώρες. Έχουν δώσει ραντεβού για τις 17 Οκτωβρίου τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε. Να πω ότι τα κίτρινα γυλαίκα, ο πρόεδρος Μακρόν κατάφερε το 2018, ενώ είχαμε συνεχείς διαδηλώσεις και μπλοκαρίσματα δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών και μια γενικότερη αναταραχή και προβλήματα συνολικά στη Γαλλία. Τότε ο πρόεδρος Μακρόν ζητούσαν τα κίτρινα γυλαίκα επιδοτήσεις και βοηθήματα 20 δις. Ο κύριος Μακρόν έδωσε περίπου 8 δις τότε και έκτοτε καταλάγιασε όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή. Νομίζω το έλεγα και χτες, ένας προηγούμενος Γάλλος πρέσβης μου εξηγούσε ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ανήκουν, έχει μια τεράστια διαπαραταξιακή συμμετοχή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ψηφίζουν από τον Εθνικό Συναγερμό, τον ακροδεξιό της Μαρίν Λεπέν, μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα και φυσικά σοσιαλιστές, κεντρώους και λοιπούς. Ωστόσο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακριβώς στο όριό τους, δηλαδή ίσα που καταφέρνουν να τα φέρουν βόλτα με τις καθημερινές ανάγκες, τους λογαριασμούς και οτιδήποτε άλλο έξοδο, και κάθε μικρή αλλαγή, είτε είναι στη βενζίνη, είτε είναι στο ηλεκτρικό, είτε είναι στα αγαθά, στα τρόφιμα που παίρνει κανείς στο σούπερ μάρκετ, τους διαλύει κυριολεκτικά τον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Και δεν ξέρω αν τα κίτρινα γυλαίκα, το παράδειγμά τους δηλαδή, θα το ακολουθήσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες στις χώρες οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία ως γνωστόν, όταν ανεβαίνουν τα ορυκτά καύσιμα και δει το πετρέλαιο, επηρεάζονται τα πάντα, επηρεάζονται και τα αγαθά και τα τρόφιμα και όλα. Και βέβαια στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, και η ακροδεξιά, η οποία υπόσχεται συνήθως τις περισσότερες φορές λαγούς με πετραχίλια στην Ευρώπη, θα παρουσιάσει μια σημαντική άνοδο, μια και τα συστημικά κόμματα, είτε είναι από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, φαίνεται ότι δεν μπορούν να πείσουν τον πληθυσμό, όντας αν θέλετε και πραγματιστικά αυτά τα κόμματα, δεν μπορούν να πείσουν ότι θα καταφέρουμε να τα μειώσουμε, οπότε έχει την ακροδεξιά να κάνει δηλώσεις ότι ψηφίστε μας και εμείς θα τα αλλάξουμε όλα, και αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές αναταραχές.
2: Αν επιτρέπει ο Δημήτρης ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Παρακαλώ,
2: είχαμε πει να πούμε κάτι άλλο, αλλά σε σχέση με αυτό δεν είναι ότι ξαφνικά γίνεται θελκτικό και όλοι ας πούμε οδηγούνται στα άκρα. Είναι ότι και το άλλο, ότι ένα σύστημα που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, πολιτικό σύστημα, μοιάζει να απογοητεύει. Και φαίνεται πως τα άκρα έχουν μια βαθιά, να το πούμε αυτό, δεν είναι κακό, μια βαθιά κοινωνική θεματολογία, και αποδεικνύεται ότι αυτή η θεματολογία βρίσκει ένα τμήμα της κοινωνίας να θέλει να ακούσει αυτή την θεματολογία. Οπότε νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, τα λεγόμενα συστημικά να αντιδράσουν. Και δεν είναι πολιτική να μοιάσουμε στα άκρα, να πάρουμε θέσεις από τα άκρα για να κερδίσουμε ψήφους.
1: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι. Είναι δύσκολη η εξίσωση αυτή. Υπάρχει θεωρία της εξημέρωσης και αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση. Το έχουμε δει, ας πούμε, στην περίπτωση της κυρίας Μελώνη, να υιοθετεί άλλες πιο έτσι κεντρώες θέσεις, αλλά και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν μπορείς να το πεις συνολικά Σιλίδιν για τα άκρα.
1: Πάντως είναι έξυπνη Μελώνη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η απόφασή της να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας στο 70% των αυτοκινήτων και σε όλα τα δίκυκλα, είτε είναι μικρού είτε μεγάλου κυβισμού, ήταν μια κίνηση ΜΑΤ, η οποία είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εκλογικά θα της προσθέσει πόντους.

0: Επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο, την ανάγκη του οποίου η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το έχουν αναφέρει γονείς, το έχουν αναφέρει φορείς, το έχει αναφέρει η ίδια η κυβέρνηση εδώ και το Υπουργείο Παιδείας. Μας έρχεται τώρα λοιπόν η είδηση από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, εκεί από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο ακριβώς τον περιορισμό των social media σε ανηλίκους. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολίδου, για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και πόσο εύκολο είναι να γίνει πράξη. Έλενα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Έλενα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας και είναι η χαρά δική μου, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, τι έκανε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Πρότεινε αυτό το οποίο πάρα πολλά κράτη το έχουν ζητήσει και η χώρα μας, πρέπει να πούμε, ότι σε αυτό πρωτοπορεί, καθώς ήταν και πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και επιτέλους, θα έλεγε κανείς, όπως είπε η γαλλική πλευρά, παίρνει ευρωπαϊκή διάσταση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έκανε μια πρόταση που σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητηθεί, θα πρέπει να έρθει στα πλαίσια και των άλλων κρατών, όπως της Ελλάδας που έχει ήδη θεσμοθετήσει και της Γαλλίας που έχει κάνει τη δική της πρόταση και πολλών άλλων χωρών, έτσι ώστε να γίνει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύει για όλα τα κράτη. Η πρόταση αυτή σημαίνει περιορισμό της πρόσβασης των ανήλικων παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να δούμε ηλικιακά, αν θέλετε. 13 ετών και κάτω απαγορεύεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν στα παιδιά να κάνουν λογαριασμό. 14 και 15 ετών μπορούν να έχουν λογαριασμό, αλλά όχι το λογαριασμό που έχουμε εμείς οι ενήλικοι. Θα έχουν έναν ειδικό λογαριασμό, όπου θα είναι ουσιαστικά μια παράμετρος λογαριασμού που θα έχει δημιουργηθεί, ένας μίνι λογαριασμός όπως τον λέει η Κομισιόν, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μέσα από το λογαριασμό του γονέα ή του κηδεμόνα. Αυτός ο μίνι λογαριασμός έχει δύο δικλείδες, περιορισμένο αριθμό επαφών και μία ώρα χρήση την ημέρα. 15 με 17 μπορεί να κάνει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες δικλείδες για χρήση ανηλίκων. Σε αυτό σημαίνει περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης, της γεωγραφικής τοποθεσίας, της κάμερας, το μικρόφωνο και πολλά άλλα. Από 18 και πάνω μπορούν κανονικά να έχουν όλοι.
2: Έλενα, να σε διακόψω, ναι, να κάνω μια ερώτηση. Πώς θα πιστοποιείτε, πώς θα διαπιστώνετε με ασφάλεια
0: αυτό είναι το
2: ηλικία?
0: Ερώτημα το είχαμε όλοι στα χείλη.
2: Στο
0: χείλη
2: μας, ναι, ναι.
3: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Αυτό που ουσιαστικά κάνει με αυτή την πρόταση νόμου Κομισιόν είναι κάνει μια αντιστροφή. Μέχρι τώρα ο χρήστης έβαζε ημερομηνία γέννησης και ο ίδιος δήλωνε ότι είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Τώρα υποχρεούται από τις πλατφόρμες να το κάνουν αυτό. Πρέπει να σας πω ότι και εδώ η Ελλάδα πρωτοπορεί, γιατί έχει δημιουργήσει το Kids Wallet και είναι μια πρόταση της χώρας μας προς την Κομισιόν ότι θα μπορούσε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Η Κομισιόν ενδεχομένως να αναπτύξει μια άλλη πλατφόρμα ή να υιοθετήσει πλατφόρμες όπως το Kids Wallet που έχει κάνει πρώτη η Ελλάδα. Και μένει να δούμε τον τρόπο τον οποίο θα γίνει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει πιστοποίηση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν γλιτώνουν όσοι έχουν κάνει ήδη λογαριασμό. Γιατί ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει λογαριασμό θα πρέπει να χρειαστεί να το επιβεβαιώσουν. Και πώς θα το ξέρουν αυτό? Μέσα από το περιεχόμενο και την ηλικία που έχουν δηλώσει, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεωθούν να ζητήσουν από τους χρήστες μια ανανέωση των στοιχείων τους.
1: Έλενα, διαβάζω ότι θα υπάρξει μια ειδική εφαρμογή, όπως είπες. Ο χρήστης θα ανεβάζει μία φορά ένα επίσημο έγγραφο, π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, και όταν θα θέλει να μπει στα social, η εφαρμογή θα στέλνει ένα κρυπτογραφημένο ναι ή όχι, αν πληρεί το ηλικιακό κριτήριο. Διαβάζω επίσης ότι μια άλλη εφαρμογή ενδεχομένως, στα σενάρια δηλαδή, μια γρήγορη selfie και το AI θα εκτιμά την ηλικία του προσώπου. Παίζουν αυτά τα σενάρια, υπάρχουν αυτά όχι. τα σενάρια, όχι.
3: Πρέπει να σου πω ότι ως προς το δεύτερο όχι. Και αυτό γιατί θα το δούμε βέβαια στην πράξη, το είπα πολύ κατηγορηματικά. Γιατί θέλω να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θεωρεί, όπως είπε σήμερα και το ρωτήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, είναι ένα εργαλείο, αλλά από την άλλη θα πρέπει να μην γίνει εργαλείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το γεγονός των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς άσχετος να ανεβάσει, γιατί κανένας μας δεν έχει ανεβάσει ούτε την ταυτότητά του. Η διασύνδεση γίνεται με τον αριθμό τηλεφώνου τις περισσότερες φορές και με τον λογαριασμό του mail, που εκεί δηλώνει κανείς την ηλικία, χωρίς όμως να ανεβάσει την ταυτότητά του. Mm-hmm. Έχει γίνει μεγάλο ζήτημα για το πώς θα γίνει αυτή η επιβεβαίωση των στοιχείων. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ανεβάζει προσωπικά έγγραφα και σίγουρα δεν θα υπάρχει φωτογραφία των παιδιών. Θα γίνει με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και το Kids Wallet της Ελλάδας μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο τραπέζι.
2: Να ρωτήσω κάτι, Έλενα. Οι εταιρείες θα έχουν κάποια ευθύνη, δηλαδή θα μπορεί ο χρήστης να βασιστεί στις εταιρείες? Γιατί η Meta, για παράδειγμα, έφαγε ένα μεγάλο πρόστιμο πολλών δεκάδων εκατομμυρίων, ακριβώς γιατί δεν προστάτευσε τα παιδιά από το να μπουν μέσα και δεν απέσυρε περιεχόμενο το οποίο ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά.
0: Για τον εθισμό, νομίζω.
2: Για τον εθισμό, ακριβώς. Ακριβώς,
3: ναι.
2: Δηλαδή, πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτήν την υπόθεση?
3: Μα αυτό είναι και το ζήτημα, ότι δεν θα βασίζονται, θα είναι υποχρεωμένες. Και είναι ξεκάθαρη σε αυτό η Κομισιόν και μάλιστα έχει ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι να δημιουργηθεί αυτός ο μίνι λογαριασμός. Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε τους λογαριασμούς μας και δεν υπάρχει λογαριασμός μέσα στο λογαριασμό. Αυτό θα μπορεί να γίνει, αυτός ο μίνι λογαριασμός. Για παράδειγμα, Facebook, Instagram, TikTok θα πρέπει να έχουν ένα μίνι λογαριασμό που θα συνδέεται με τον βασικό λογαριασμό. Και αυτό δηλαδή το δίνει στους γονείς που μπορούν και στους κυβδαιμόνες που θα μπορούν να το δημιουργήσουν. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσει και τον μίνι λογαριασμό. Επίσης για παιδιά κάτω ηλικίας των 13 ετών δημιουργεί, θα το πω, μια πλατφόρμα ή μια δυνατότητα για βίντεο που μπορούν να βλέπουν και πάλι αυστηρά μέχρι μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι καλεί τις πλατφόρμες να δημιουργήσουν αυτούς τους μηχανισμούς. Γι' αυτό και προσπαθεί να το κάνει νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα, εάν δεν γίνει. Ενώ φυσικά βάζει και πάρα πολλές παραμέτρους. Βέβαια, αυτό που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι εξαναγκάζει τις πλατφόρμες να αλλάξουν όλη την πολιτική τους.
2: Ναι, και τα πρόστιμα σε σχέση με το κέρδος επίσης είναι ένα ζήτημα.
3: Και τα προσωπικά δεδομένα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
3: Το οποίο, επειδή ξέρω ότι θα μιλήσουμε μετά για τον Καναδά, πρέπει να σας πω ότι το έφυξε και ο. Γιατί ο Καναδάς είναι μια από τις χώρες που έβαλε αυστηρούς περιορισμούς, το έφυξε και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ότι ουσιαστικά η κυριαρχία δεν είναι γεωπολιτική, είναι και στα τεχνολογικά δεδομένα που συγκεντρώνουν και αρχίζουν από πολύ νωρίς μεγάλη κολοσσή να συγκεντρώνουν για παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πριν 15 χρόνια και για όλους τους ζωή θα έχουν καταγράψει τα στοιχεία τους. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και με δεδομένο την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει πολύ αυξημένη ανησυχία πάνω
1: το
3: σε
1: θέμα
3: αυτό,
1: είναι,
3: πρέπει να πούμε.
1: Έλενα, αν υπάρχει σχετική συζήτηση, πόσο εύκολο τελικά είναι να απαγορεύεις στον έφηβο την έκφραση
2: σημαντικό.
1: Και την επικοινωνία? Ακόμα και στη Γαλλία είδαμε το Συνταγματικό Συμβούλιο να ασκεί βέτο. Πώς είσαι πεπισμένος ότι θα απαγορεύεις στον έφηβο να, την έκφραση του όπως την αισθάνεται εκείνος, την επικοινωνία του όπως και εκείνος την αισθάνεται? Δηλαδή, πλέον τα social έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν τρελοί κίνδυνοι, υπάρχουν πολλές σκοτεινές πλευρές στο διαδίκτυο.
0: Χάνεται το όριο.
1: Πολλές φορές χάνεται το όριο, όντως, μυσαλλοδοξία, βία. Εντάξει, okay, αλλά και το δικαίωμα στον έφηβο, στο νεαρό άνδρα ή στην νεαρή κοπέλα να επικοινωνεί, είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν περιορίζεται εύκολα.
3: Ναι, νομίζω, Φάνο, αν κατάλαβα καλά από τη φωνή. Πρέπει να σου πω ότι ακριβώς εκεί έγκυται η διαφορά. Και αν θέλεις, αυτό είναι και η Ευρώπη, την οποία κατηγορούμε. Δεν αφαιρεί το δικαίωμα από το παιδί. Αφαιρεί, δίνει την υποχρέωση στην πλατφόρμα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η τοπική διαφορά και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς τίτλους στο διαδίκτυο για την παρουσίαση του θέματος. Δεν απαγορεύει στα παιδιά. Αυτό που κάνει είναι ότι υποχρεώνει τις πλατφόρμες. Δημιουργήστε μηχανισμούς, συγκεκριμένα εργαλεία, αυτά. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία. ουσία και ξέρουμε γιατί το μελετήσαμε ότι μπορεί να γίνει μίνι λογαριασμός μετά στο λογαριασμό που μπορεί να έχει αυστηρό όριο μιας ώρας. Δεν χρειάζεται δηλαδή η μητέρα ή ο πατέρας ή οποιοδήποτε κηδεμόνας να βάζει αυτόν τον περιορισμό. Με το που δημιουργεί αυτό το λογαριασμό αυτόματα μπορεί να γίνει και σε άλλες συσκευές, αυτές που θα έχουν τα παιδιά. Άρα υποχρεώνει τις πλατφόρμες. Δεν απαγορεύει στα παιδιά. Mm-hmm. Και από την άλλη βάζει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το δικό μας μυαλό, η καθημερινότητα, η ζωή, ακόμα και ο ελεύθερος χρόνος έχει αλλάξει με το σκρολάρισμα. Προσπαθεί να βάλει περιορισμούς αυστηρούς στο σκρολάρισμα, στους μηχανισμούς που ενθαρρύνουν την αναγκαστική χρήση, τις ειδοποιήσεις. Μεγαλύτερο έλεγχο επίσης στους αλγόριθμους για το τι βλέπουν τα παιδιά. Και επίσης αυτό που είναι επίσης πρωτόγνωρο, απαγόρευση live streaming για ανήλικους. Και αυτό γιατί πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη εδώ καταγράφεται και πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών των παιδιών αυτών. Και μάλιστα στην ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν χθες χρησιμοποίησε τα λόγια μιας μητέρας που αυτοκτόνησε το παιδί της παίζοντας ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο.
2: Το Squid Game.
3: Μπράβο, ναι. Στο Βέλγιο έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Βέβαια, ρωτήθηκε έτσι και επίμονα ότι άρα δηλαδή δίνεται το μπαλάκι στους γονείς. Εκεί η αλήθεια είναι ότι απάντησε ότι ναι, στους γονείς, αλλά τους δίνουμε τα εργαλεία τους γονείς, ναι, προκειμένου σταδιακά να βάλουν τα παιδιά. Και να το σκεφτεί κανεί, η πραγματικότητα μας έχει ήρθε σε τσουνάμι και τώρα μας αναγκάζει να το αλλάξουμε. Και αυτό είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μοιραίο ότι πρέπει να μπει ένα χρένο.
0: Έλενα, για να μην σπαταλούμε το χρόνο σου και να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο και για τον Καναδά, δώσε μας λίγο το κλίμα απέναντι στην πρόταση από την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν, αναφορικά με τον Καναδά και το να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και επειδή μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κύριος Κάρνη σήμερα, δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει και αν τις έχεις πληροφορηθεί, θα τις έχεις πληροφορηθεί αν έχουν υπάρξει. Οι αντιδράσεις των ευρωομάδων.
3: Λοιπόν,
2: και αυτό ενδιαφέρον.
3: Στάνω, Βαγγέλη και Δημήτρη, θα σας πω αυτό που μου είπε κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρώπης, που είχα έτσι την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. Καταρχάς ότι ευνηδιάστηκαν τα κράτη, δεν το γνώριζαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα ισχύει ο ευνηδιασμός.
3: Γιατί την ανακοίνωση, ναι, το οποίο το διαβάσαμε στον τύπο, στο Πολίτικο, ότι ισχύει. Κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος με επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ενημερωμένα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά, για αυτή την ανακοίνωση και για, αν θέλετε, και για αυτή τη νέα σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης. Να υπάρχουν έτσι έντονη συμμαχία, μια ανάπτυξη.
1: Πάντως, δεν μιλάμε τώρα για ένα γεγονός ότι πάνω να πιω καφέ στον Καναδά. Είναι ένα γεγονός, πώς να το πω, κορυφαίο γεγονός.
2: Και ο Καναδάς είναι και μια πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Και γνωρίζουμε και τη σχέση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δυνατόν η κυρία Φοντερ Λάιεν να πάρει ας πούμε μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν, ούτε ο πρόεδρος Μακρόν, ούτε η κυρία Μελώνη, κανένας.
0: Ούτε ο καγκελάριος Μέρτς.
1: Ούτε ο κύριος Μέρτς.
3: Ναι, πληροφορίες θέλουν ότι και μάλιστα έτσι τελευταία στιγμή να μπει και αυτή η παράμετρος στην ομιλία της Φόντερ Λάιεν. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι το σίγουρο είναι ότι ευνηδίασε, από την άλλη ακριβώς γιατί θα είναι αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Κανείς δεν θέλει να φανεί προς Θεού ότι στρέφεται η Ευρώπη κατά του Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ασφαλώς, όπως μου είπε ο αξιωματούχος, είναι προς το συμφέρον να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Καναδά, αλλά αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε νέους μηχανισμούς και θεσμούς και συνεργασίες.
1: Μήπως, Έλενα, ευνηδίασε γιατί δεν ήθελε ουσιαστικά να δώσει ένα στίγμα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες που έχουν είναι στενά συνδεδεμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτός ο ευνηδιασμός μπορεί να μπει σε εισαγωγικά, λέω εγώ, ενδεχομένως.
3: Αν θέλεις, ξαναρώτησαμε γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς.
1: Ναι, ρώτησα το εξής. Μήπως ήταν ένας ευνηδιασμός που στην ουσία δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά βολεύει κάποιες χώρες για να μην διαταραχθεί η σχέση τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Κοίταξε, αν υπολογίσει κανείς ότι οι σχέσεις του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή, ακριβώς λόγω του εμπορίου, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Νομίζω ότι σίγουρα η συγκυρία είναι αυτή που δεν θα θέλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή τη στιγμή. Διαφωνούν με πάρα πολλά ζητήματα, πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο προϋπολογισμός που πρέπει να κλείσουμε στο τέλος του χρόνου. Δεν τα βρίσκουν σε κάτι που είναι κορυφαία βασικό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν με τίποτα να διαφωνήσουν σε ένα θέμα που αφορά τον Καναδά. Από την άλλη, όμως, αυτή η πτυχή, αν θέλετε, που εμένα μου φώτισε ο αξιωματούχος, το ότι εφημιδιάστηκαν, δεν το γνώριζαν. Ενδεχομένως, όχι εφημιδιασμός, ας πούμε ότι δεν το γνώριζαν. Ας μείνουμε εκεί, γιατί εφημιδιασμός δεν ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Δεν το γνώριζαν. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργούμε μηχανισμούς και θεσμούς. Και άρα, αν θέλετε, εδώ νομίζω μπαίνει και το βασικό σημείο. Ανοίγουμε κάποια πόρτα με τρίτη χώρα. Τι σημαίνει αυτό για τρίτες χώρες, για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες? Και το άλλο επίσης είναι, σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός με τον οποίο έχει πάρα πολύ καλή σχέση η Ευρώπη μαζί του. Αύριο, η επόμενη μέρα, γιατί αυτό, αν θέλετε, φώτισε η αλλαγή πολιτικής από την Αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε, υπάρχει θεσμός και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Είναι το Trade and Technology Council, που έχει να συγκληθεί επί χρόνια. Αυτό έγινε επί Biden. Το οποίο έχει ξεχαστεί. Άρα, μην επαναλάβουμε κάτι το οποίο έπρεπε να είχαμε διδαχθεί από το παρελθόν.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Ήταν εξαιρετικά αναλυτικό
3: το ρεπορτάζ. Ήταν η χαρά δικιά μου, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να πω και πολύ έτσι παρασκηνιακά πράγματα που συμβαίνουν εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που το έκανες αυτό. Ήταν η Έλληνα Αποστολίδου, κυρίες και κύριοι, η ανταποκρίτριά μας από τις Βρυξέλλες.
1: Και δική μου χαρά και τιμή που ήμουν μαζί σας, κύριοι.
0: Θα αποχωρήσει ο Θάνος, θα τον ευχαριστήσουμε και εκείνον που ήταν μαζί μας.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Και έρχεται ο Γιώργος Τσούκαλος τώρα.
2: Με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Να μας πει το δελτίο
1: ειδήσεων. Και το Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια, έκανε λόγο το Πασόκ θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμα της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαβου Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμισε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της χώρας από το στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεπ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να αποφασίσει η αποστολή ασπίδες αν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι. Θα δραστηριοποιηθούμε με στόχο να καταστεί δυνατή η διέλευση των Ιταλικών πλοίων, χωρίς να περιμένουμε να προσθεθεί στη δικιά μας γραφειοκρατία και η ευρωπαϊκή, επισήμανε ο Γκουίντο Κροζέτο.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε.
1: Τίνα Τέρνερ, βέβαια.
0: Μία και μοναδική, έτσι.
1: Με το εκπληκτικό, έτσι, φαντεζή μαλλί της πάντοτε, το χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Σκατζοχυρέ, όπως λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι στην ρύθμιση του ήχου μας. Έτσι.
0: Ναι,
1: Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Άλλαξε, είχαμε αλλαγή φρουράς από τον Θάνο Τσιμέκα. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα λοιπόν στον ήχο μας. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά πλάι μας, έτσι, φροντίζει να μας χαϊδεύει τα αυτιά με τις επιλογές του. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς
0: οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, Βαγγέλη.
1: Αυτό είναι. Κάθε μέρα το περιμέναμε μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έτσι ξέρουμε πάντοτε τι γίνεται παραδοσιακά. Είχαμε λοιπόν τις δύο δημοσκοπήσεις χθες, έχουμε άλλες δύο σήμερα. Να δούμε λίγο την πρώτη, είναι από την εταιρεία Mark για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna, όπου και παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Στο 31% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας μια διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το Πασόκ κινείται στο 11,5. Άμα το δούμε πιο αναλυτικά, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31%, η Ελλάς 16%.
0: Το Πασόκ στο 10,5, η Ελληνική Λύση στο 7,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,8. Έχει πέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχω παρατηρήσει, περίπου μία μονάδα. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5, ενώ το Κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει πέσει στο 5,5, σχεδόν στο ίμιση από την προηγούμενη μέτρηση, Βαγγέλη, που ήταν 10,5%. Φωνή Λογικής η κυρία Λατινοπούλου με 3,5%. Το Μέρα 25 σε αυτή τη δημοσκόπηση οριακά μπαίνει στην Βουλή με 3,2, αν και τώρα το
1: 0,5. Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός Βουλής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6 στην συγκεκριμένη έρευνα, οι Σπαρτιάτες 1,4, η Νίκη 1,3 και οι Δημοκράτες με 1%.
0: Κύριο Κασελάκη είναι
1: Τώρα να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μπροστά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με 31%, έχει μια διαφορά 16,1 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, που συγκέντρωσε 14,9. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,1, Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8, Μαρία Καριστιανού 3,6. Έχει ένα ενδιαφέρον και το η κυβέρνηση που δείχνουν οι ερωτώμενοι, τι κυβέρνηση θα προτιμούσαν να έχουμε την επομένη των εκλογών, Δημήτρη.
0: Ναι, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία προτιμάει 27,8%, συνεργασία Πασόκ Ελλάς και μικρότερων αριστερών κομμάτων επιθυμεί αντίστοιχο σχεδόν ποσοστό, 27,1%, συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία Νέα Δημοκρατίας με μικρότερα δεξιά κόμματα στο 8%, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τη δεύτερη δημοσκόπηση, η οποία αποτυπώνει, έτσι, αυτή άλλη μια φωτογραφία της στιγμής αναφορικά με το τι γίνεται και πώς βλέπουν οι πολίτες τον πολιτικό κόσμο και τι θα ψήφιζαν αν είχαμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, εκλογές. Η δημοσκόπηση η δεύτερη λοιπόν είναι από την εταιρεία MRB και έγινε για λογαριασμό του Open. Αποτυπώνει τόσο την πρόθεση ψήφου όσο και τις απόψεις πολιτών για τις εξαγγελίες που είχαμε στην ΔΕΘ. Και αν δούμε πώς διαμορφώνεται στην πρόθεση ψήφου, έχουμε η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 23,8, ποσοστό ίδιο με εκείνο της προηγούμενης μέτρησης, η Ελλάς 14,3 έναντι 14,4 τον Ιούλιο, Πασόκ στο 10,2 από 9,1 στην προηγούμενη μέτρηση, φέρεται να έχει τσιμπήσει μία μονάδα. Και η αριθματική διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στη συγκεκριμένη μέτρηση διαμορφώνεται σε 9,5 ποσοστή μονάδες. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 7,7, Κουκουέ 5,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3, Πλεύση Ελευθερίας 3,2 και η Φωνή Λογικής στο 3,1%.
0: Αυτό νομίζω...
1: Στην αναγωγή να δούμε μετά.
0: Ναι,
1: να μας
0: στην πεις, αναγωγή μήτρη. Και να πούμε ότι ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της μέτρησης αποτελεί η διευκρίνηστη ψήφος, η οποία ανέρχεται συνολικά στο 18%, δηλαδή ένα στους πέντε πολίτες ουσιαστικά δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
1: Τώρα στην αναγωγή στο σύνολο να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στη συγκεκριμένη μέτρηση. Επαναλαμβάνω, είναι της εταιρείας MRB για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open.
0: Και εκεί έχουμε 29% για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% για την Ελλάς και 12,4% για το ΠΑΣΟΚ. Έπεται Ελληνική Λύση 9,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,9%, Φωνή Λογικής 3,8% και το ΜέΡΑ 25 με 2,3%.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας, στο Earth News Radio 105,8. Και Βαγγέλη, έχουμε αντιδράσεις των κομμάτων.
0: Έχουμε αντιδράσεις των κομμάτων.
1: Σαν αναφορές του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στο Earth News.
0: Στη συνέντευξή του ακριβώς εδώ στην τηλεόραση του Earth News και το αναλυτικό δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη με επικριτικά σχόλια. Το Πασό καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση των τομέων ενέργειας και οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει: αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
1: Πειρά είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον πέρσινο Οκτώβριο.
0: Είχαμε πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το γραφείο τύπου του κόμματος αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Και είχαμε όμως και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου σχόλιο.
1: Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και είναι πραγματικά ανήκου, το είπε, το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιωτελή τυχοδιοκτική κυβέρνηση.
0: Και είναι αυτά τα μηνύματα που είχαμε, οι πρώτες αντιδράσεις που είχαμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού εφόλης της ύλης που είχαμε σήμερα εδώ στο Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Earth News. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην έναρξη της εκπομπής μας εδώ σήμερα στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα.

0: σχολιάζαμε με τον Δημήτρη το Φαναριώτη και πραγματικά έτσι μας κάνει ιδιαίτερο, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μια είδηση ναι. την οποία μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης
1: αναφέρεται,
0: τα τελευταία λεπτά.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, αναφέρεται στους νομίζω ότι αυτό είναι αναφορά στους δεινόσαυρους. Υπάρχουν ορισμένοι ηγέτες όπως ο Πούτιν, γιατί μην ξεχνάμε έχουμε αύριο έως τις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Ουδής έχει αμφιβολία ότι το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του κυρίου Πούτιν.
0: Υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Ναι, υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά
0: είναι
1: μονίμως...
0: έξω ή είναι μέσα στις φυλακές.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας νέος νόμος ο οποίος απαγορεύει σε άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εχθροί του έθνους να συμμετάσχουν στις εκλογές. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τον καθένα μπορεί να βαφτίσει εχθρό του έθνους ο κύριος Πούτιν και να μην μπορεί να πάει στις εκλογές. Αλλά αυτό του Ερντογάν είναι καταπληκτικό.
0: Μιλάμε για μια είδηση που έχει να κάνει με τον Ταγί Ερντογάν. Τη μεταδίδουν εδώ και λίγη ώρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα
1: συγκεκριμένα Τσουμχουργέτ
0: ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας ο Μεχμέτ Ουτσούμ προέβησε μια αποκάλυψη και έδωσε μια πληροφορία έκπληξη για νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν και μάλιστα έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για πρόωρες εκλογές και είπε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος τότε για τελευταία φορά.
1: Και γιατί πρόωρες εκλογές, Βαγγέλη?
0: Γιατί πρόωρες εκλογές, γιατί κατά την τουρκική νομοθεσία κανονικά οι εκλογές διεξάγονται τον Μάιο του 2028. Mm-hmm. Αν γίνουν Απρίλιο, Απρίλιος, Μάιος, δηλαδή έναν μήνα πριν μόλις, επισπεύδοντας τις εκλογές μπορεί να παρακάμψει τη συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετήσει πάνω από 2-5 ετής θητείες. Έτσι, προκυρίζοντας πρόωρες εκλογές, έστω κατά έναν μήνα, θα έχει τη δυνατότητα να είναι και να θέσει τον εαυτό του και πάλι ως υποψήφιο.
1: Ναι, και ο Εκρέμ Μάμογλου παραμένει στη φυλακή, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να αντισταθεί στον Ερντογάν και να του πάρει τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης. Τον έκλεισε φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες και δέχεται, λέει, ακόμα και για 2.000 χρόνια να καταδικαστεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ορισμένοι ηγέτες. Έχουμε τον Πούτιν, έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τον Κιμ Γιονγκούν, όπου εκεί πέρα, αν θα θυμάστε στις εκλογές, έπαιρνε στις προεδρικές, έπαιρνε 99 ακόμα κάτι και όλοι αναρωτιόμασταν αυτό το 0,5% αν είναι ζωντανό ακόμα. Είναι ορισμένοι ηγέτες και παλιότερα, να σου θυμίσω, με τον Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ.
0: Βεβαίως.
1: Όπου πάντα έπαιρνε εκεί 99 και κάτι. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι αυτές κάθε άλλο παραδημοκρατικές χώρες είναι και είναι οι ηγέτες οι οποίοι αποκαλούνται δεινόσαυροι. Να θυμηθώ και το Μομπούτου στην Αφρική, όπου εκλεγόταν επί 40 χρόνια πρόεδρος, γιατί όποιος αντιδρούσε τον αποκεφάλιζε.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, η σταθερότητα στις θέσεις εξουσίας έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της.
1: Όταν υπάρχει δημοκρατία.
0: Όταν υπάρχει όμως δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει δημοκρατία, γιατί διαφορετικά δεν έχει καλά, έχει μόνο άσχημα. Έτσι.
1: Μόνο άσχημα.
0: Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα στην χώρα μας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δημάρχους οι οποίοι είναι σταθερά στην περιοχή τους, προτιμώνται από τους πολίτες των πόλεών τους επί πολλές τετραετίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πασιφανές ότι κάτι καλό κάνουν για να τους προτιμά ο κόσμος και να τους κρατά εκεί.
1: Και ένα απτό παράδειγμα αυτού που λες, επειδή ήταν καλεσμένος σήμερα στο Air News σήμερα ο Υπουργός Φυσιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου.
0: Ο κ. Παπαστεργίου στα Τρίκαλα,
1: Ναι. Και τον είδα
0: Τρικάλων έχει αλλάξει ουσιαστικά με την...
1: Έχει αλλάξει τα Τρίκαλα, είναι μια υπερσύγχρονη πόλη και να σου πω ότι ο κ. Παπαστεργίου εκλεγόταν στα Τρίκαλα με ποσοστό πάνω από 80%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι πολίτες αναγνώριζαν το έργο του και γι' αυτό τον ψήφισαν επί αρκετές, 2-3 νομίζω θητείες. Έτσι, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τόσο καλή δουλειά όπου εκεί πλέον πάβεις να σκέφτεσαι είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι Πασόκ, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ΚΚΕ. Δεν τα σκέφτονται όλα αυτά, λένε βλέπω βελτίωση στην πόλη μου και θα σε ψηφίσω ρε φίλε. Απλά πράγματα.
0: Τώρα το τουρκικό σύνταγμα προβλέπει ότι το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές αν έχει υποστήριξη από 360 από τους 600 βουλευτές. Το έχει αυτό ο Ερντογάν, έτσι, ευκολάκι.
1: Εννοεί.
0: Αν το ψήφισμα πραγματοποιηθεί στη δεύτερη προεδρική θητεία, τότε επιτρέπεται στον πρόεδρο να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Και μάλιστα η 16η Απριλίου του 2028, την οποία και ανέφερε ο σύμβουλος, ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, ο Ουτσούμ, έχει και μια συμβολικότητα, με δεδομένο ότι είναι επέτειος από το δημοψήφισμα του 17 που οδήγησε στη μετάβαση του πολιτεύματος της Τουρκίας από κοινοβουλευτική σε προεδρική δημοκρατία, που έδωσε επιπλέον εξουσία στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Φυσικά, εντάξει, και ειδικά και μετά το πραξικόπημα όπου ο κ. Ερντογάν άλλαξε αστυνομία, δικαστές, τους πάντες και τα πάντα, αυτό πλέον ελέγχει όλο τον κρατικό μηχανισμό από την βάση μέχρι την κορυφή. Έτσι. Είναι αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι αποκαλούνται, τουλάχιστον εμείς οι εθνατζίδες, τους λέμε δεινόσαυρους, γιατί μπορούν να παραμείνουν επί πάρα πολλά χρόνια με διάφορους δόλιους τρόπους βεβαίως ή πονηριές, τέλος πάντων, για να μην κάνω και βαρύς χαρακτηρισμούς, στην εξουσία.
0: Πάμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι ήδη εδώ έτοιμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από

σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε ATM στο Μαρτίνο της Φιώτιδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή, 10 παρά 25 η ώρα. Και...
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την ξηρασία, γιατί φαίνεται ότι σπάσαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολλά ρεκόρ, ναι, αυτό το καλοκαίρι, Δημήτρη.
1: Να σου θυμίσω ότι τα πλοία που μετέφεραν, τα ποταμόπλοια για την ακρίβεια, τα οποία μετέφεραν στο Δούναβι, ήταν τόσο ρηχά που δεν μπορούσαν να γίνει μεταφορά των φορτίων.
0: Λοιπόν, μπορούμε να συνδεθούμε με το Ελληνικό Sports Park. Μιλάει ο Πρωθυπουργός εκεί στο πλαίσιο των εγγενείων του. Να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει.
2: Εννοώ για τους νεότερους. Η άθληση,

0: το ιδανικότερο αντίδοτο στις οθόνες της παθητικότητας και της αναβλητικότητας. Μια ευκαιρία να κάνουν αληθινούς φίλους, να γνωρίσουν την άμυλα, την ομαδικότητα, την επιμονή, την αξία της σκληρής προπόνησης. Κυρίες και κύριοι, για την κυβέρνησή μας, αλλά και για εμένα προσωπικά, η επένδυση στον αθλητισμό αποτελεί τελικά μια βαθιά κοινωνική επένδυση. Κλείνω με την παρατήρηση ότι το έργο αυτό το οποίο σήμερα παραδίδεται από τη Λάμδα αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές όψεις του κυβερνητικού μας οράματος για την Αττική και όχι μόνο. Διότι από τη μία πλευρά εδώ έχουμε στο ελληνικό το Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο διαρκώς και θα επεκτείνεται με τα γήπεδα, τη μαρίνα, την παραλία. Λίγο πιο δίπλα προς τον Πειραιά έχουμε την τόσο σημαντική ανάπλαση του Φαλιρικού Όρου, το καινούριο παραλιακό πάρκο, το Αέναον, ένα έργο το οποίο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα προσθέσει πολύ σημαντικούς χώρους αναψυχής και πρασίνου στο νότιο μέτωπο της Αττικής. Επιτέλους γίνεται το αυτονόητο. Η πόλη ξαναστρέφεται προς τη θάλασσα. Από την άλλη, ωστόσο, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να κάνουμε και εκεί πολύ σημαντικά εγένεια στην αναγέννηση των κτηρίων, των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι, ως ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού και αναψυχής στα βόρεια και φυσικά η τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη παραδοθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στα δυτικά της πόλης, ενώ στο κέντρο ξεκινά επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις με έναν αστικό πνεύμονα πρασίνου που ξεπερνάει τα 120 στρέμματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγγενείων του Ελληνικών Sports Park. Είναι στο ελληνικό, έτσι, και μιλάμε για έναν πολύ ξεχωριστό χώρο με ελεύθερη είσοδο καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα μπορούν να έχουν επιτέλους αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ από την πρωτεύουσα. Είμαστε πνιγμένοι στο τσιμέντο και είναι μετρημένο στα δάχτυλα οι αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κυρίως ανήκουν σε συλλόγους μεγάλους όπως ο Πανελλήνιος, ας πούμε, στην Κυψέλη, όπως ο Εθνικός, όπως πολλά σημαντικά. Έτσι.
1: Οι Δήμοι έχουν γήπεδα, έχουν αθλητικές δραστηριότητες, ναι. Οι Δήμοι στην κάθε περιοχή. Έτσι.
2: Ναι,
1: μην το ξεχνούμε αυτό.
2: Δεν το ξεχνάω, αλλά τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα πάρα πολλούς χώρους να μπορούν να αθληθούν.
1: Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα.
2: Ακριβώς. Γιατί όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, δεν ασχολείσαι με άλλα επικίνδυνα πράγματα, βλέπε ναρκωτικά και διάφορα τέτοια, έτσι.
1: Μιλάμε ότι το Ελληνικό Sports Park διαθέτει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι ζωντανός προορισμός αθλητισμού αλλά και εκδηλώσεων και είναι σχεδιασμένος να προσελκύει αθλητές επαγγελματικού και ερασιτεχνικού επίπεδου, αθλητικές ομάδες και επισκέπτες κάθε ηλικίας, μια ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικών δραστηριοτήτων, ευεξίας, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας όλων των χρόνων.

0: πάμε να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Earth News. Είναι η Ιωκάστια Λιφεροπούλου, με αφορμή τα 13 χρόνια που συμπληρώνονται από την δολοφονία αύριο του Παύλου Φίσα. Πραγματοποιείται συναυλία εκεί. Να συνδεθούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας.
1: Για να εξαρθρωθεί από την ελληνική αστυνομία η δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Να σου πω... Ο κόσμος εδώ αυτό που μας επισημαίνει είναι πως οι φετινές εκδηλώσεις
0: για το...
1: ιδιαίτερη σημασία μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ηγετικού στελέχου της Χρυσής Αυγής. Κλείνοντας, να σου αναφέρω πως οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα κορυφώνονται αύριο Παρασκευή με συγκέντρωση στις 5.30 στο μνήμα του, στην οδό Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη και πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς.
2: Σε...
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ιωκάστια Λιφροπούλου που έκανε μεταφέρει το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, το δελτίο της τηλεόρασης του Earth News από το Κερατσίνι, εκεί όπου πραγματοποιείται συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς αύριο από εκείνες τις τραγικές στιγμές της δολοφονίας του που ζήσαμε στην ευρύτερη περιοχή και συγκλώνησε όλους. Βέβαια η ιστορία αυτή δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει. Οδήγησε σιγά σιγά και στο ξύλωμα της Χρυσής Αυγής.
3: Ναι, και αύριο έχει και συλλαλητήριο, από ό,τι θυμάμαι έχει συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα, θα γίνει συγκέντρωση στο μνήμιο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς στην Νίκαια. Ενώ στην σημερινή συναυλία μετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Παντελής Θαλασσινός, ο Κράτης Μάλαμας και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε στις κλιματικές, στις κλιματικές συνθήκες έτσι όπως αλλάζουν, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αμφισβητούν αυτήν την κλιματική αλλαγή.
3: Πρώτος και καλύτερος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βεβαίως.
3: Είναι σχέδιο αριστερών ριζοσπαστών κατά τον Τραμπ η κλιματική κρίση.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά τα ρεκόρ που σημείωσε η ξηρασία φέτος σε 10 χώρες ευρωπαϊκές, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι λέει πολλά.
3: Λέει πάρα πολλά και καταγράφηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας, το οποίο καταγράφει τα ρεκόρ από το 2012 και ο σύνθετος δείκτης ξηρασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Ξηρασίας του EDO βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις μέτρους, τον όγκο της βροχής, την υγρασία του εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης και έχει τρεις βαθμίδες ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός. Τι έγινε τώρα, Βαγγέλη? Κατά μέσο όρο τον Αύγουστο το 58% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε έλλειψη νερού. Κατά μέσο όρο την περίοδο 12-25 τέτοια έλλειψη παρουσιαζόταν τον Αύγουστο στο 33%. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε το 22-63%, αλλά να θυμίσουμε ότι κατά πρώτον ότι τα 2/3 της Ουγγαρίας και το 1/3 της Σλοβακίας και της Σερβίας ξεπέρασαν το όριο συναγερμού. Στη Μητροπολιτική Γαλλία πάνω από το 1/4 των εδαφών βίωσαν οξία ξηρασία τον Αύγουστο, σε μια θερινή περίοδο που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή κύματα καύσωνα για καταστροφικές πυρκαγιές. 2,5 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, πάνω από 1 εκατομμύριο στην Γαλλία και πάνω από 1 εκατομμύριο στην Ιταλία. Και σου έλεγα πριν, αλλά άρχισε μετά η δηλώση του κυρίου Μητσοτάκη, σου έλεγα πριν ότι τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος, οι οποίοι είναι...
0: Έχουν πέσει πάρα πολύ.
3: Βέβαια. Και είναι,
0: σε ανησυχητικό και υπάρχει... επίπεδο και για τα πυρηνικά εργοστάσια που διαθέτουν
3: βεβαίως,
0: δίπλα στα ποτάμια.
3: Έκλεισαν κάποια από αυτά.
0: Για λόγους ασφαλείας.
3: Ακριβώς.
0: Το ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι αυτό και είναι ανησυχητικό.
3: Πολύ ανησυχητικό είναι, και να πούμε ότι υπάρχει και το άλλο πρόβλημα που αφορά το εμπόριο δια αυτών των πλωτών οδών, των μεγάλων ποταμών.
0: Σωστό.
3: Διότι πλέον, αν και τα ποταμόπλια έχουν πολύ μικρή βύθιση μέσα στο νερό, ακριβώς γιατί είναι ρηχά τα ποτάμια.
0: Είναι το εκτόπισμά τους κάτω από τη θάλασσα χαμηλό, μικρό.
3: Το είπες πολύ σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το κακό, γιατί περί κακού πρόκειται, θα έχουμε πρόβλημα στις μεταφορές από τις οδούς των ποταμών, έτσι. Δεν θέλω να πω τι σημαίνει αυτό για τη γεωργία, για τους αγρότες, για τα ζώα. Είναι ένα δράμα και πρέπει να λάβουμε μέτρα, και το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε οικονομία στο νερό. Ο επόμενος πόλεμος, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, θα είναι για το νερό.
0: Είπαμε, ο Τραμπ τα διέψευσε αυτά.
3: Ναι.
0: Έκανε τον επόμενο πόλεμο και δεν ήταν για το νερό. Ήταν για άλλους λόγους.
3: Ήταν για να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν. Το οποίο δεν άλλαξε.
0: Λοιπόν, και μιας και το ανέφερες αυτό, να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της Ιταλίας από το στενό του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Το δήλωσε αυτό ο αρμόδιος υπουργός άμυνας της κυβέρνησης Μελώνη. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τουλάχιστον
3: και
0: σε αυτή τη φάση ελέγχεται από τις δυνάμεις των Χούθη, έτσι.
3: Ναι.
0: Αυτό το οποίο είπε λοιπόν ο Γκουίντο Κροζέτο, αυτό είναι το όνομά του, αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να αποφασίσει η αποστολή ασπίδες αν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι. Θα δραστηριοποιηθούμε πιθανώς με στόχο να καταστεί δυνατή η διέλευση των Ιταλικών πλοίων, χωρίς να περιμένουμε να προστεθεί στη δική μας γραφειοκρατία και η ευρωπαϊκή. Αφήνει και αιχμές για τον τρόπο που σύσσωμη λειτουργεί η Ευρώπη. Οι όποιες καθυστερήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις επιφέρουν νέα προβλήματα με οικονομικές επιβαρύνσεις, τα εμπορεύματα φτάνουν με καθυστέρηση και αυξάνεται το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Δημήτρη, πόσο σημαντικό γίνεται πλέον το πρόβλημα και για κάθε ευρωπαϊκή πόλη. Δηλαδή είναι άλλη μια ευρωπαϊκή χώρα που αντιδρά απέναντι σε αυτό που ζούμε,
3: ναι,
0: πανευρωπαϊκά.
3: Γιατί φοβάται βέβαια η Χούθη, να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουν διευκρινίσει ότι δεν θα πλήττουν για την ακρίβεια μόνο σαουδαραβικά πλοία. Έτσι, δεν έχουν πει ότι θα πλήξουν ευρωπαϊκά ή αμερικάνικα κτλ. Και επίσης οι Χούθοι έχουν πει ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουν κάποιες ναυτικές δυνάμεις στον Μπάμπελ Μαντέμπ, διότι διαθέτουν πυράβλους. Τα είχαμε πει και νωρίτερα εδώ αναλυτικά, και μικρού και μεγάλου βεληνικούς, με τους οποίους μπορούν να πλήξουν με μεγάλη ευκολία οποιοδήποτε πλοίο θέλουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα και θα είναι μόνο τα σαουδαραβικά πλοία τα οποία θα πλήττονται. Ενώ σε ό,τι αφορά στον αγωγό, τον East West της Σαουδικής Αραβίας, νομίζω ότι ο Σκοτ Μπέσεν το έλεγε, ο Αμερικανός υπουργός, ότι τα πλοία τα οποία θα περνάνε από εκεί, ότι ο αγωγός θα επισκευαστεί σε λίγες μέρες. Οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στα ζητήματα της ενέργειας, με δεδομένο ότι τα στενά του Ορμούζ, από ό,τι έβλεπα σήμερα, χτες περάσανε μόλις 3 πλοία, έτσι.
0: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βλέπουμε και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και πόσο πανευρωπαϊκό πλέον είναι, άρα χρειάζεται και λύση ευρωπαϊκή από την πλευρά του.

0: Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε
1: και στο τέλος της εκπομπής. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε εδώ με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Και τι γίνεται, Δημήτρη, επαλήθευσε το BBC
1: Βεβαίως.
0: Το βίντεο που υπάρχει και δείχνει συντρίμια ενός σαουδαραβικού μαχητικού F-35.
1: F-15 είναι. Όχι ότι αυτό μειώνει
0: καθόλου,
1: την αξία.
0: Καθόλου. Το οποίο καταρρίφθηκε στην Ιεμένη. Από τους Χούθη.
1: Ακριβώς, από τους Χούθη. Έχουμε πει, το λέγαμε και στην εκπομπή εδώ, ότι οι Χούθη πρώτα απ' όλα διαθέτουν πολύ καλό εξοπλισμό, αλλά κυρίως αυτά τα πολυβόλατα αντιεροπορικά που είναι προσαρμοσμένα πάνω σε αγροτικά μπορούν να ρίξουν αεροσκάφη τέτοιου τύπου, δηλαδή ένα F-15. Και μάλιστα αυτό το επαλήθευσε το Verify, είναι μια εκπομπή του BBC. Και για την ακρίβεια μια ειδική υπηρεσία που έχει για να επιβεβαιώνει κατά πόσο τα βίντεο είναι αληθή ή ψευδή. Το αεροσκάφος συνετρίβει σε μια απομονωμένη τοποθεσία στους λόφους δυτικά της πόλης Μαρίμπ και τα πλάνα επαληθεύουν ότι πρόκειται για σαουδοραβικό μαχητικό F-15 και γύρω γύρω βεβαίως είναι οπλισμένοι Χούθοι οι οποίοι πανηγυρίζουν.
0: Για πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις ακόμη από τον εξωτερικό χώρο, Δημήτρη. Καταρχάς να πάμε στη Βρετανία.
1: Τις διεθνείς ειδήσεις, ακριβώς. Να πάμε στη Βρετανία, που πέραν μετά από αυτή την εντυπωσιακή ανακοίνωση Ουαλίας, Σκωτίας, Βόρειας Ιρλανδίας ότι θέλουν να αποσχιστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, κολοσσιαία είδηση, να δούμε βέβαια πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένα μικρό χωριό στο Oxfordshire, το Piddington, ψήφισε συμβολικά να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ δεν είναι θέμα αυτοδιάθεσης και αυτοκυριαρχίας ορισμένων περιοχών, αλλά αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης να στεγάσει 1.256 άνδρες που αιτούνται άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση δίπλα στον οικισμό και οι 285 κάτοικοι του χωριού ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας και 26 κατά. Το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κάποια νομική συνταγματική ισχύ.
0: Απλά είναι καθαρά συμβολικό και σε μια περίοδο έτσι που το ζήτημα της αυτοδιάθεσης είναι κρίσιμο.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, και το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ ψηλά στη Βρετανία. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ακροδεξιές ομάδες να συγκρούονται με Βρετανούς οι οποίοι είναι είναι φύλα προσκύμενοι απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αυτό κορυφώνεται συνέχεια. Είχαμε και στο Ντόβερ επεισόδια. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό το μεταναστευτικό, το οποίο μπορεί να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω των εξελίξεων των γεωπολιτικών που επηρεάζουν την ενέργεια και συνολικά το κόστος ζωής. Mm. Αλλά το μεταναστευτικό παραμένει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, αφού πούμε ότι ο Όφη κέρδισε 2-0 στη League Phase του Europa League την Hoffenheim. Έτσι, σε πολύ σημαντική νίκη.
1: Μπράβο τους.
0: Θέλω να πάμε Ιαπωνία όμως. Να
1: πάμε Ιαπωνία. Να πάμε Ιαπωνία.
0: Νικούν το γύρας οι Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Ναι. Πάνω από 100.000 είναι πλέον οι Ιωνόβοι για πρώτη φορά, αλλά δεν μας ευνοεί αυτό εμάς τους άντρες. 9 στους 10 είναι γυναίκες υπερεωνόβιες.
0: Κάτι κάνουν καλύτερα.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχει
0: για
1: μια
0: οξία
1: δημογραφική κρίση. Το μυστικό δεν αναφέρεται, στο μυστικό, αλλά είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες τρώνε πάρα πολύ υγιεινά. Δηλαδή βραστό ρύζι, βραστή πάπια, δεν τρώνε γλυκά, δεν πίνουν παρά ελάχιστο σάκι που είναι το ιαπωνικό, το αντίστοιχο του κρασιού. Παρά τα αυτά, συγγνώμη που θα το πω αυτό ως Ελληνάρας, προτιμώ να ζήσω 10 χρόνια λιγότερα και να μπορώ να τρώω και τα ψάρια μου και τις μπριζόλες μου και τις πατάτες μου και τα γλυκά μου. Δηλαδή, ξέρεις, είναι γεγονός.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπεις εύκολα παχύσαρκο Ιάπωνα. Έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Και το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Δεν βλέπεις εύκολα παχύσαρκο Κινέζο. Είναι στυλάκια.
1: Ούτε Ολλανδό. Τα Θα σου πω.
0: Ούτε επειδή,
1: ναι, ναι, γιατί κάνουν, τα κάνουν όλα με το ποδήλατο. Δεν έχω δει, δηλαδή έχω δει ελάχιστες φορές χοντρούς Ολλανδούς.
0: Είδες οι συνήθειες της καθημερινότητας.
1: Οι καλές συνήθειες της καθημερινότητας.
0: Ναι, δεν μπαίνουν, επειδή το λέγαμε για το κέντρο. Δεν μπαίνουν στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν αδιανόητο να το κάνουν αυτό. Ναι. Να πάνε στο κέντρο και να αναζητήσουν θέση πάρκινγκ κλπ. Θα πάνε με το ποδήλατο.
1: Το εντυπωσιακό ποιο είναι πάντως. Η πιο γυραιά κοινωνία είναι το Μονακό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκεί όλοι είναι 70-80 και πάνω. Το Μονακό δεν έχει φορολογία, οπότε μπορούν όλοι να βολευτούν.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Στο τέλος της μέρας, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφέρομενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα: «Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί», ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για καραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: «Αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες?». Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν δήλωσε στο Άξιος ότι πλησιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με μένα όλα μπορούν να συμβούν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απορρίφθηκε το ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση έως το Σεπτέμβριο του 2027 των κυρώσεων στο Ιράν. Βέτο από Κίνα και Ρωσία απήχαν Πακιστάν και Σομαλία. Η Ελλάδα υποστήριξε το ψήφισμα υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματία παραμένει μόνη βιώσιμη οδός για την αντιμετώπιση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ επέκρινε την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απειλή για το Ισραήλ. Τρίτος θάνατος από ελαιονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης και οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιο... Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραπίκου.

Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο συγκεκριμένα για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.

0: Λοιπόν, σήμερα Νεφέλη είναι Πέμπτη. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους και έχουμε και ειδικών να μας μιλήσει για αυτές.
1: Τρελαίνομαι κάθε Πέμπτη να, έτσι, που ξεκινάει καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Και συνήθως την ταινία της εβδομάδας την ακολουθώ πάω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: όλη μέρα περιμένω να σε συναντήσω, Ιωάννα μου, και να σου πω
1: ότι
0: για κάτι που έχει γίνει στο Λονδίνο και είναι the talk of the town. Το διάβασες για τον εγγονό της πρώην πριγκίπισσας της Ελλάδος, Εκατερίνη?
1: Αχ, τι έγινε, κάτι, αυτό είναι χθες προχθές το διάβαζα, αλλά χωρίς να το, τώρα, το είδα σε τίτλο, δηλαδή δεν το διάβασα.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, αυτός είναι ένας Βρετανός, ο οποίος έχει το εξής ενδιαφέρον. Έχει καταγωγή από την Τέος. Ελληνική βασιλική οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γονός της πριγκίπισσας Εκατερίνης.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβεις, αυτή είναι θεία,
1: ναι,
0: του Κωνσταντίνου, του Τέος βασιλιά που έφυγε από τη ζωή του 2023.
1: Α, θεία του.
0: Θεία του.
1: Μάλιστα.
0: Αδελφή του Κωνσταντίνου του πρώτου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή, τέλος πάντων, είχε φύγει από την Ελλάδα, εννοείται, πήγε στην Βρετανία, ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε κάποιον, έκανε ένα παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο εγγονός. Πέθανε, στα 93 της έφυγε από τη ζωή, το 2007. Αυτός είναι ο εγγονός της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός ακολούθησε την παράδοση της οικογένειας, ζούσε εννοείται στο Λονδίνο, ασχολήθηκε με τα, όχι ναυτιλιακά, με τα, στο City, με τις τράπεζες και τα επενδυτικά. Είχε πάει σε μια πάρα πολύ γνωστή στρατιωτική σχολή. Ήταν, είχε περάσει και από το στρατό στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Κτλ. Πεντικρή, τρομερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό πριν 10 χρόνια είχε γίνει ένα έγκλημα το οποίο είχε καταγραφεί και είχε γίνει viral στο διαδίκτυο και έχει μείνει γνωστό ως το σπρόξιμο.
1: Που έσπρωξε μία...
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: και κάνει,
1: ναι,
0: τζόγκινγκ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το 2017 έγινε αυτό,
1: πω,
0: θα σας το συνδέσω, ναι, με αυτόν, ναι, ο πρωταγωνιστής, ναι. Λοιπόν, το 2017 μια κάμερα δημόσια πιάνει το εξής σκηνικό. Έναν τύπο να κάνει το τζόγκινγκ του, να περνάει μια γυναίκα, δεν τον ενοχλεί σε τίποτα. Και αυτός σε μια πρωτοφανή έκφραση βίας, αλαζονίας και απόλυτης αδιαφορίας για τον συνάνθρωπο,
1: της
0: πρόχνει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο δρόμο και να περάσει ξυστά ένα λεωφορείο, το οποίο ως εκ θαύματος δεν την σκοτώνει, δεν την κάνει χολκομανία. Ήταν τα αντανακλαστικά του πάρα πολύ έμπειρου οδηγού. Αυτό καταγράφεται.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται viral. Το ψάχνουν, το ψάχνουν χρόνια. Γράφει ιστορία αυτό το έγκλημα. Το φέρνουν παράδειγμα τα μέσα.
1: Το 17 είναι σχεδόν 10 χρόνια, ναι.
0: Το φέρνουν παράδειγμα τα μέσα ως κοίτα που έχουμε φτάσει ως κοινωνία, ρε παιδί μου. Τι μας συμβαίνει. Και τώρα εντόπισαν ότι είναι αυτός ο γόνος της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έγινε η πρώτη ανάκριση, ξεκίνησε η έρευνα, φέθηκε ελεύθερος και αυτοκτόνησε. Σήμερα επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του ότι ο θάνατός του στα 44 του χρόνια, στο διαμέρισμά του, ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα στο δυτικό Λονδίνο, προκλήθηκε από δική του πράξη, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορούσε να αποτινάξει, να έρθει σε, να διαχειριστεί την πίεση και την ντροπή αυτού του πράγματος.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δείχνει πραγματικά ο τρόπος που αντέδρασε, η βιαιότητα που έδειξε. Να υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή ήταν και μια προσωπικότητα, τώρα μπορεί να, να χρειαζόταν διαχείριση θυμού,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ήταν,
1: αλλά
0: ήταν,
1: δεν ήταν και το ότι πιο, πώς να το πω, ισορροπημένο και νορμάλ, με αυτόν τον τρόπο να αντιδράσεις.
0: Απαράδεκτο, και ξέρεις τι είναι το χειρότερο.
1: Δηλαδή τώρα έφυγε από τύψεις και από
0: τώρα,
1: γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει την αρνητική όλη αυτή η εικόνα που βγήκε προς τα έξω.
0: Άκου, άλλο τύψεις, δηλαδή συνειδητοποιώ ότι έχω κάνει και νιώθω ερηνίες,
1: ναι,
0: και άλλο η
1: έχασα
0: δημόσια,
1: όλη αυτή την εικόνα,
0: την έγκλη, το κύρος, έσυρα την οικογένειά μου στο Βούργο, δηλαδή αυτά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ένιωσε. Σου λέω τα γεγονότα.
1: Και πόσο χρόνο είπες
0: ήταν? Ήταν 44 ετών, ναι, και εγγονός, γιατί συνδέεται με εμάς, της πριγκίπισσας Εκατερίνης της Ελλάδος, ο οποίος, σας είπα, έτσι, τι είναι αυτή, ας πούμε. Να πω ότι το έγκλημα αυτό, το σπρόξιμο, ναι, ας το πούμε, δεν έχασε ευτυχώς η γυναίκα τη ζωή της. Έχει γίνει γνωστός Putney Pusher, γιατί έγινε στη γέφυρα Putney, και το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι αυτός επέστρεψε με το τζόγκινγκ για να δει αν αυτή σκοτώθηκε.
1: και μόλις είδε
0: ότι ήταν κατάχαμα και ναι, τον αναγνώρισε και πήγε να του μιλήσει, την αγνώρισε και συνέχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή.
1: Εντάξει, απάνθρωπο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια και ο χαμός του δεν χαροποιεί κανέναν. Και αυτό είναι το κερασάκι σε έτσι κι αλλιώς κάτι πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Τι συμβαίνει, βρε παιδί μου, βλέπεις πως κάποιες στιγμές
0: βγαίνει φύση μας σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τον αληθινό μας σε αυτό, τα άγρια ένστικτα.
1: Τα άγρια ένστικτα, δεν ξέρω, δεν ξέρω ούτε.

0: Θέλω να σου πω και μια άλλη ιστορία μετά, αλλά θέλω να έχεις όρεξη να την ακούσεις.
1: Τι ιστορία είναι?
0: Να, αυτή θα σου πω, γιατί την έχω μελετήσει.
1: Α,
0: την έχεις πάρει, θα πάρει, τη διάβασες, την παρακολούθησες.
1: Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, θες να την πούμε μαζί, ναι, στους φίλους μας?
1: Να την πούμε, ναι.
0: Εγώ να αρχίσω?
1: Εσύ, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα το θέμα.
0: Λοιπόν, γίνεται μια τρομερή αγωγή από ένα κορυφαίο δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη και έτσι γίνεται γνωστή εξής ιστορία. Ακούστε, παιδιά, εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, θα γελάμε με τα εκατομμύρια των άλλων. Στενάχωρο είναι και αυτό, αλλά τώρα τι να κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν είναι και για να. Εντάξει, ωραία, έχουμε και άλλες τραγωδίες.
1: Και λίγο να γελάς, να χαμογελάς.
0: Ναι, έχουμε άλλες τραγωδίες να διαχειριστούμε, δεν μπορούμε τώρα. Όπου μία χείρα 49 ετών, ο άντρας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και ήταν μαζί από παιδιά κτλ., είχε συνδεθεί με ένα βιντεοπαιχνίδι πάρα πολύ δημοφιλές. Ιωάννα, εγώ το ξέρω γιατί έχω γιο. Εσύ τώρα, κόρη και μεγαλύτερη, δεν θα το ξέρεις. Όλα τα παιδιά παίζουν αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτός ως προγραμματιστής είχε βγάλει δεκάδες εκατομμύρια.
1: Ο άντρας.
0: Πεθαίνει. Την αφήνει χείρα με τρία παιδιά.
1: Ωραία.
0: Αυτή τώρα δεν έχει.
1: Ωραία δεν είναι, αλλά ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τότε. Δεν ξέρει τι είναι λογαριασμοί, καταθέσεις. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή της με τίποτα πρακτικό. Τα έλεγε αυτός. Τα έβγαζε τα εκατομμύρια, τα διαχειριζόταν. Αποφασίζει να πάει, έχει και ένα πρόβλημα υγείας, και αποφασίζει να πάει στην Ιταλία για να πάρει ένα φάρμακο, το οποίο δεν είναι σε έλλειψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βρίσκει έναν να τη συνοδεύσει που μιλάει Ιταλικά. Και εδώ είναι τώρα το πρώτο κενό. Θες να το πάρεις εσύ από εδώ?
1: Εάν το έχω καταλάβει καλά, απευθύνεται σε ένα γραφείο
0: συνοδών,
1: ναι, να έχει κάποιον μαζί της που να ξέρει τα γαλλικά.
0: Τα μπορεί, Ιταλικά.
1: Τα Ιταλικά, ναι.
0: Σωστό.
1: Και να είναι σαν παρέα, συντροφιά.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι το πρώτο περίεργο, ότι αυτό το γραφείο δεν ήταν τουριστικό γραφείο, ήταν γραφείο συνοδών. Δηλαδή
1: και δεν
0: παρέα επιπληρωμή.
1: Βλέπω τη φωτογραφία.
0: Δεν είναι. Τώρα είναι ένας καρακούκλα. Ένας
1: ναι,
0: αλαμπράτ πίτα, ας πούμε. Ναι, πού πας, ναι, Χρυσή μου, και εσύ, ναι, και δεν.
1: Η αλήθεια είναι τώρα ότι εσύ θέλεις να μεταφραστεί και σκάει αυτό.
0: Και σκάει ένα μοντέλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνε στην Ιταλία, πληρώνει αυτή 27.000 δολάρια για να τη συνοδεύσει μια εβδομάδα. Πάνε στην Ιταλία, αυτός αρχίζει να τη φλερτάρει, αυτή κάποια στιγμή ενδίδει, κάνουν σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτή η σχέση δεν πάει καλά. Τι κάνει αυτός? Της λέει, κοίτα, εγώ είμαι συνοδός, επιπληρωμή, συνοδεύω γυναίκες σε ραντεβού κτλ. Άρα, για να είμαστε αποκλειστικά, εσύ πρέπει να πληρώσεις το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Και αυτή αρχίζει και δίνει αδιανόητα ποσά. 250,
1: για να φύγει από το γραφείο.
0: Για να τον έχεις αποκλειστικότητα.
1: Α,
0: δηλαδή, 250.000 δολάρια για ένα μήνα.
1: Ναι.
0: 350.000 δολάρια για τρεις μήνες. Μέχρι που αυτός φτάνει και της λέει, κοίτα, για να απεγκλωβιστώ από αυτό το γραφείο με το οποίο έχω αποκλειστική συνεργασία, πρέπει να δώσει 10 εκατομμύρια. Και πάει αυτή να τα στείλει.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια δολάρια. Και πάει αυτή να τα στείλει.
1: Ευτυχώς
0: η τράπεζα τη σταματάει. Ξέρεις, αλέρτο, ότι κυρά μου, τι είναι αυτό το ποσό.
1: Πού το πας, πού το στέλνεις.
0: Πού το πηγαίνω, φέρνεις. Το θέμα είναι ότι την κατάφερε αυτός και κάνανε από κοινού ένα λογαριασμό και έβαλε 5,2 εκατομμύρια. Και του χρωστούσε τα υπόλοιπα. Και πάει κάποια στιγμή στους δικηγόρους της για ένα άλλο θέμα και λέει, παιδιά, βοηθήστε με, γιατί χρωστάω στο σύντροφο.
1: Να δώσω άλλα 5 δηλαδή.
0: Ναι. Λένε, τραβάνε αυτή τα μαλλιά τους, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά.
0: Έτσι την ξυπνάνε και σιγά σιγά φτάσαμε στην αγωγή.
1: Ο ίδιος τι λέει?
0: Ότι αυτή η δικά της ήταν, τα χάλαγε, μου τα έδωσε.
1: Και φτηνό λογαριασμό κάνει.
0: Ναι. Και αυτόν τον πολυτελειδίο τον ευχαριστηθήκαμε μαζί παρέα και ήταν συγκαταβατικά και από κοινού.
1: Εντάξει, τώρα ποιος έχει τις περισσότερες ευθύνες?
0: Κοίτα, δεν ξέρεις, αυτή είναι και μάνα τριών παιδιών. Δεν ξέρω πόσο να τη δικαιολογήσω και πόσο άσχημα. Αυτή η ιστορία δεν είναι κολακευτική.
1: Όχι.
0: Για αυτήν.
1: Δεν είναι, με την έννοια κυρίως της εξαπάτησης. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Της κατεξακολούθησης.
1: Κατεξακολούθηση εξαπάτησης και της αφέλειας που είχε εκείνη. Έτσι.
0: Δηλαδή σε έχει ερωτευτεί ένας άντρας και τον έχεις ερωτευτεί και εσύ.
1: Okay.
0: Και έχεις δώσει τα 27.000 για να έρθει στην Ιταλία. Μετά συνεχίζεις και δίνεις. 250, 350 και σου λέει 10 εκατομμύρια και σου λες, μ' αγαπάει αυτός. Κάτσε, γλυκιά. Έλα τώρα. Ιωάννα, σε λάθος χέρια έπεσαν αυτά τα χρήματα. Αυτό κατάλαβα, ότι αυτή δεν την ενοχλούσαν και κάπως δεν μπορούσε.
1: Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως το ακούμε τώρα, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, αλλά αν ήταν ένας κοινός λογαριασμός, ό,τι και να γίνει, αυτός τα έχει τα λεφτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και όχι απλά από τον κοινό, αφού τον έβαλες αυτό τον κοινό, τον φτιάξαμε κτλ. Αυτός τα μετακίνησε
1: σε δικό του αποκλειστικό.
0: Σε δικό του και τα έτρωγε. Αλλά αυτό δεν μπορείς να.
1: Ναι.

0: Για πες, έχεις νεότερα.
1: Κοίτα να δεις, έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει όλοι το πρώτο, ας πούμε, την πρώτη μέρα στη φυλακή. Και για τους δύο. Μεταφέρθηκαν στον κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις και αυτά, όλοι τα ξέρετε. Ότι είναι πολύ κακό το κλίμα, ότι κάπως και οι δύο είναι απόλυτα προστατευμένοι. Ειδικά για τη γυναίκα είναι πάρα πολύ φορτισμένο το κλίμα. Ότι ακούει από τα διπλανά κελιά βρισχές.
0: Τώρα φαντάζω αυτό το περιβάλλον εκεί και έτσι θα είναι.
1: Βέβαια. Και ότι
0: εφιαλτικό, τρομακτικό.
1: Είναι εφιαλτικό.
0: Φαντάζομαι τις φωνές έτσι κλειστό.
1: Γιατί
0: χώρο,
1: το να μπαίνει και να κλείνει η πόρτα από πίσω. Ότι είπε ο γιατρός, ο σύζυγος, κάποια λόγια σε συγκρατούμενος, γιατί αυτός είναι σε αυτό το λεγόμενο VIP.
0: Ξέρεις
1: τι είναι VIP.
0: Είναι μόνοι τους.
1: Για οικονομικά εγκλήματα και κάτι τέτοιο αυτός. Δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει, ότι δεν έχει καμία σχέση. Πάλι πέταξε την καυτή πατάτα η σύζυγός μου, εγώ δεν ξέρω, που κατά τα άλλα τη λατρεύω. Και αυτό που είναι φρέσκο σπαρταράει είναι ότι είναι πολύ επιβαρυντικό το πρωτόκολλο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ για αυτούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή για τη στάση, ότι δεν το συνόδευσαν.
0: Είναι...
1: Ότι πέταξαν τα πράγματά τους, σαν να πετάνε μη σου πω τι. Ότι δεν δίνουν πληροφορίες για αυτό.
0: Και οι δεν δύο. Είναι ότι αυτοί, αυτό που λέει, πανικοβλήθηκα. Και οι δύο είχαν αντίστοιχη.
1: Και οι δύο. Ότι δεν λέγαν, δεν δίναν πληροφορίες για τον ασθενή. Δεν ήταν βοηθητικοί, δεν ήταν συνεργατικοί.
0: Πάντως ανοίγει έρευνα για, από την αρχή.
1: Το περιμέναμε.
0: Ναι, ξεπλήματος μαύρου χρήματος, εντάξει. Νομίζω όλοι το περιμέναν αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα θα περιμένουμε και τους τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη. Διαδικασία έρευνα στα οικονομικά τους ξεκινά, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Λήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Ναι, θέλει λιγερού, επιστρέψαμε και...
0: Να πούμε και τη Μαρία Σφυροερά, ναι, ναι, ναι, τη δική μας Μαρία, στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Το αγόρι της παρέας, ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση.
0: Ένα αγόρι, ένα τον έχουμε.
1: Έλατε. Και είναι και πολύ χαμογελαστός.
0: Ναι, ναι, είναι μια γλυκά ο Βασίλης, τον αγαπάω. Λοιπόν... Πάμε τώρα να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.
1: Να πάμε,
0: θα πεις εσύ το θέμα, εγώ θα πω τον καλεσμένο.
1: Ωραία.
0: Είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας, είναι καθηγητής σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών.
1: Ο κύριος Στεφανέας λοιπόν θα μας μιλήσει για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen μέχρι τα 15 χρόνια σε περιορισμένη πρόσβαση.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά τα 15 θα μας, νομίζω Ωραία. Ότι θα υπάρχει, θα δοθεί λίγο ακόμα μέχρι να ενηλικιωθεί, αν τα λέω καλά.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Στεφανέας είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Στεφανέα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε αυτές τις αποφάσεις, πώς τέλος πάντων αυτή την κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διεθνή συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως ξέρετε και η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες ρυθμίσεις και η Αυστραλία και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε κάποιους κανόνες περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών και εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα σε πρώτη φάση. Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε προτάσεις προκειμένου να υποχρεωθούν οι πλατφόρμες.
2: Ναι, στην ουσία μεταφέρει το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, από τους χρήστες, από τους γονείς και τα παιδιά στις πλατφόρμες.
1: Στις πλατφόρμες, ναι.
0: Όμως εδώ υπάρχει κάτι το αντιφατικό, γιατί έχουμε πια συνειδητοποίησει και κύριε Στεφανέα και η Ιωάννα ότι οι πλατφόρμες δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Έχουμε δει να κάνουν εγκλήματα εδώ, καταδικάστηκε το Meta, το ένα. Δεν είναι λίγο υποκριτικό αυτό που συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, είναι μονόδρομος η εμπλοκή των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Mm-hmm. Γιατί όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες στην ουσία είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Στην ουσία δηλαδή οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά ή οι δάσκαλοι στο σχολείο, οι καθηγητές. Από εκεί και πέρα, μέσω των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών υπάρχει η δυνατότητα με συστήματα ταυτοποίησης της ηλικίας, και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταυτοποίησης ηλικίας, να απαγορεύεται η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή είναι εύκολο να μεταδοθεί και να μεταφερθεί η τεχνογνωσία σε όλες τις χώρες. Η Ευρώπη εξάγει, ας πούμε, υπό μία έννοια, κανονισμούς, ας το πούμε έτσι, και τεχνολογικές πλατφόρμες που τους υποστηρίζουν.
0: Ωραία, πώς μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα, τις πλατφόρμες, να προστατεύσουν τα παιδιά μας?
2: Με τεράστια πρόστιμα.
0: Α, μάλιστα. Αυτό, άρα δηλαδή, εκεί που πονάει.
2: Ακριβώς. Σήμερα δηλαδή οι σημερινές ανακοινώσεις είναι στην κατεύθυνση της υποχρέωσης των τεχνολογικών κολοσσών να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες δεοντολογίας, ας το πούμε έτσι.
1: Εγώ αναρωτιόμουν αν θα πρέπει να πληρώσουν οι πλατφόρμες αυτά που θα πληρώσουν, διότι είναι εταιρείες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το οικονομικό κέρδος. Είναι περισσότερο από αυτό που κερδίζουν εάν τα παιδιά παραμένουν, γιατί είναι αυτές οι ηλικίες, είναι ένα κοινό από το οποίο βέβαια είναι πολύτιμο για τις πλατφόρμες. Τα παιδιά είναι απίστευτες οι ώρες που περνάνε εκεί.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, αναρωτιέμαι. Είναι τεράστια συζήτηση, γιατί στην ουσία το κεφάλαιο, αν θέλετε, των εταιριών αυτών, το μεγάλο μέρος του κεφαλαίου δεν είναι υποδομές και το λογισμικό που χρησιμοποιούν, αλλά είμαστε όλοι εμείς που τις χρησιμοποιούμε.
1: Σωστά.
2: Οπότε δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει συγκεκριμένα αυτό που ρωτήσατε. Mm. Αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι η νομική, ας το πούμε, συμμόρφωση των τεχνολογικών κολοσσών με κανόνες διοντολογίας που να προστατεύουν τα παιδιά και τους εφήβους. Και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα από ό,τι διάβασα. Και μπορεί ο καθένας να το διερευνήσει αυτό και να κάνει σχετική καταγγελία.
0: Ξέρετε, έτσι σκεφτόμουν εγώ, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει? Γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε σε slow motion τα χρόνια αυτά τα τελευταία να συνειδητοποιούμε τη μεγάλη ζημιά που προκαλούν όλα αυτά στα παιδιά, με έρευνες, με στοιχεία, με τους γονείς να συνειδητοποιούν τι συμβαίνει, τα κράτη να μιλούν, τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ. Και τώρα να προσπαθούν να βρουν ένα modus vivendi. Αλλά πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα πάρει όλο αυτό για να γίνει αποτελεσματικό, να βρούμε?
2: Κοιτάξτε,
0: ένα
2: περνάμε στην ουσία από μια
0: θωράκισης.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Περνάμε από μια φάση μεγάλης αγάπης, ας το πούμε, στην τεχνολογία και εξιδανίκευσης της τεχνολογίας σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, βλέποντας και τις αρνητικές πλευρές. Αυτό είναι μια φυσιολογική, ας το πούμε, καμπύλη εξέλιξης που συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες, να μην πούμε οτιδήποτε καινούριο. Οτιδήποτε καινούριο στην αρχή θεοποιείται, υπάρχει μια υπερβολή και σιγά σιγά αρχίζει η κανονικοποίηση. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονικοποίηση. Τώρα πόσα χρόνια θα πάρει αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή να λυθεί αυτό το θέμα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, είναι μονόδρομος να υπάρχουν απαγορεύσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μονόδρομο και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες των επιστημόνων, αλλά και από την αποδοχή, από την κοινή γνώμη των σχετικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, μιλάμε για ποσοστά αποδοχής άνω του 90%.
0: Βέβαια. Και οι γονείς πραγματικά αυτό που λένε είναι ότι κάπως έχουν σαν δεμένα, όχι δεμένα χέρια. Βοηθήστε με, λένε στο κράτος, στους οδικούς, για να βοηθήσω τα παιδιά μου. Ναι.
2: Βέβαια έχει αρχίσει σιγά σιγά, δεν είναι βεβαίως ακόμα ορατό. Υπάρχει ένα, ας το πούμε, διεθνές κίνημα, με την καλή έννοια, κίνημα το οποίο οδεύει προς αυτό που λέγεται ψηφιακή αποτοξίνωση. Δηλαδή και σε σχολεία σε χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν αρχίσει και περιορίζουν τη χρήση των υπολογιστών στην διδασκαλία, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου περιορίζουν την έκθεση των παιδιών στις οθόνες καταρχήν και στους υπολογιστές.
0: Έχετε δίκιο, γιατί θυμάσαι ένα πριν λίγα χρόνια που λέγανε τέλος τα βιβλία με έναν υπολογιστή θα είναι και αυτό.
1: Οπότε ξαναγυρίζουμε. Μακάρι.
2: Έχει αρχίσει και είναι διεθνές, αλλά είναι πολύ μικρό
1: πολύ
2: και
1: μικρό
2: δεν υπάρχει.
1: Είναι.
2: Πολύ μικρό. Αλλά υπάρχει όμως, υπάρχει, λέγεται, ας το πούμε έτσι, να το πούμε έτσι, κίνημα ψηφιακής αποτοξίνωσης.
0: Και σε αυτό είναι ενδεικτικό ένα παράδειγμα, σε αυτό που λέτε, κύριε Στεφανέα, ότι οι εταιρείες έσπευσαν τα προηγούμενα χρόνια να βάλουν τα social media και την τεχνολογία ως βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, κάντε αυτό, πάρτε βίντεο, ανεβάστε το, κάντε το. Και τώρα οι ίδιες εταιρείες μιλούν για αποτοξίνωση. Δηλαδή, ελάτε, αφήστε το κινητό, κλείστε να το ζήσουμε μαζί, μόνοι μας, χωρίς να καταγραφεί. Και το κάνουν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τι κάνουν, ακολουθούν τις τάσεις φυσικά. Έτσι.
1: Ναι. Και προσπαθούν να προλάβουν.
2: Είναι πολύ μικρές οι τάσεις αυτές.
1: Ναι, ναι, προσπαθούν να προλάβουν μία κατάσταση για να φανούν και να έχουν πάλι την καλή εικόνα προς τα έξω.
0: Ναι, την καλή εικόνα.
1: Αναρωτιέμαι δεν ξέρω τώρα, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο απαγορεύονται, έτσι δεν είναι, τα κινητά στα σχολεία?
2: Ακριβώς, υπάρχουν περιορισμοί στα κινητά.
1: Σε ώρα μαθήματος.
2: Ναι. Και περιορισμοί στα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον φυσικά χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή ταυτοποίησης της ηλικίας.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν κατά πόσο ισχύει και συμβαίνει αυτό?
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε δηλαδή στη χώρα μας στατιστικά στοιχεία τα οποία
1: πριν, και με, πριν το μέτρο έχουμε. Και μετά το μέτρο.
2: Έτσι. Έχουμε εκτιμήσεις. Δεν έχω δει δηλαδή κάποια έτσι, μεγάλη έρευνα.
1: Οι εκτιμήσεις που... κύριε Στεφανέα, τι σας λένε?
2: Οι εκτιμήσεις λένε ότι τα μέτρα σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται αποδεκτά. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται αποδεκτά από τους γονείς και από τα παιδιά. Σιγά σιγά όμως. Αυτή είναι μια αργή διαδικασία.
1: Ναι. Το θέμα είναι από τα παιδιά να αρχίσουν αυτό το...
0: Κοίτα, όταν όλοι, όταν είναι, είναι για όλους, θα σε παρασύρει κάπως το ρεύμα. Θα πεις αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Όταν θεωρείς ότι είναι μια υπερβολή από μεγάλους που δεν ξέρουν τίποτα, που ζουν πίσω από τις αρκούδες κτλ., θα το παραβλέψεις, θα το αγνοήσεις και θα... Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται μεγάλη συζήτηση και μέσα στο σπίτι. Για την
2: ναι, υπάρχει το θέμα του εθισμού.
0: Του εθισμού, mm-hmm. Δηλαδή το συζητούν, δηλαδή λένε οι γονείς, δεν γίνεται άλλο.
2: Ναι, υπάρχει το θέμα του ψηφιακού εθισμού, του να κοιμάται κάποιος με το κινητό δίπλα του, το που αυτό έχει αποδειχθεί εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών επιστημονικά, ότι προκαλεί αϊπνίες, έτσι, προκαλεί πονοκεφάλους.
1: Και να μην χρεώσουμε μόνο τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι, δεν είμαστε.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό σας λέω. Ναι.
1: Μην λέμε μόνο για τα παιδιά.
2: Υπάρχουν έρευνες. Έρευνες, κυρίως στην Αμερική έχουν γίνει αυτές οι έρευνες, που δείχνουν τη συσχέτιση με την κατάθλιψη, με την ανησυχία στον ύπνο. Γι' αυτό και προτείνουν να τα κινητά να σταματήσουν να λειτουργούν κάποιες ώρες πριν τον ύπνο. Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία υπάρχουν. Και αν είδατε, ας πούμε, και κάποιες προβλέψεις μέγιστης χρήσης οθονών για τα παιδιά.
0: Να.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι μία ώρα τη μέρα ή, εν πάση περιπτώσει...
0: Και σε αυτό είναι κινητό, υπολογιστής, τηλεόραση,
2: όλα,
0: έτσι.
2: Όλα. Είναι όλα μαζί, ναι.
0: Τώρα σκέψου, κινητό, υπολογιστής, τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Μία ώρα την ημέρα.
2: Στα παιδιά μέχρι 15 ετών. Από 14 με 15. Αλλά... η τάση είναι να υπάρξουν διακοπές, δηλαδή να υπάρξουν ακόμα και με τη συνδρομή των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών να υπάρξουν διακοπές από στην παρακολούθηση.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή ότι βλέπω ένα τέταρτο, μετά σηκώνομαι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί υπήρξε και μια δικαστική εμπλοκή στην Αμερική, πολύ σημαντική.
0: Ναι.
2: Για πρώτη φορά, ας πούμε, δικαστήριο στην πολιτεία της Καλιφόρνια, σε πρωτόδικη απόφαση, ανέφερε έτσι ρητά ότι έχουν σχεδιαστεί πολλές από τις πλατφόρμες να προκαλούν ένα είδος εθισμού.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, είναι και η πλατφόρμα ίδια. Mm-hmm. Σου φέρνει συνέχεια πράγματα που ενδεχομένως σε ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να εθίζεσαι στη χρήση της.
0: Και δεν υπάρχει κάτι. Ας πούμε, η γνωστή πλατφόρμα που έγινε. Τώρα να την πω, δεν ξέρω. Αυτή με τα βιντεάκια. Δεν υπάρχει. Έχεις εσύ. Με τα βιντεάκια.
1: Α, ναι.
0: Αυτό και ένας μεγάλος δεν μπορεί να το αφήσει από το χέρι του. Το σκρολάρισμα.
1: Ευτυχώς δεν την έχω.
0: Δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Σοβαρά,
0: αν ξεκινήσεις, μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορείς να το αφήσεις κάτω. Γρήγορες θόρυβο.
1: Τα ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, αλλαγή εικόνων κτλ. Κύριε Στεφανέα, είστε λίγο αισιόδοξος.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Γιατί όλα αυτά κάνουν κύκλους.
0: Ναι.
2: Με ποια έννοια. Ξεκινάμε.
1: Ξεπερνιούνται δηλαδή.
2: Είναι φοβερή, κατά τη γνώμη μου πάντα, η αντοχή και η εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Ναι. Βέβαια είχαμε θύματα, μια γενιά.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά που μεγάλωσαν με αυτά είχαν πρόσβαση και δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
2: Ναι, αλλά
0: και πάρε το κινητό.
2: Ναι,
0: και...
2: δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί σιγά σιγά όλοι μαθαίνουν, ακόμα και τα παιδιά δηλαδή, σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν τα όρια των...
0: Λέω τα παιδιά όμως που μεγάλωσαν με το κινητό και κοιμώτησαν με το κινητό και το πήραν το κινητό νωρίς.
2: Πολλά δεν το χρησιμοποιούν πια τόσο πολύ το κινητό. Δηλαδή είναι μια περίεργη εξελικτική διαδικασία αυτό.
0: Κατάλαβα. Δεν έγινε όμως η ζημιά.
2: Είναι το αυτοκίνητο.
0: Δεν γίνεται ανεπανόρθωτη ζημιά όταν υπάρχει ο εθισμός σε κομβικά χρόνια.
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ανοιχτό κάπου. Επιστημονικό ερώτημα, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς, να το πούμε έτσι, η βλάβη, να το πω έτσι. Και αυτή είναι και η... Αυτό είναι στη δίκη που έγινε στην Καλιφόρνια. Η υπεράσπιση των εταιριών αυτό είπε. Ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά πλήρως η ζημιά που έχει, ισχυριζόταν ότι έχει πάθει η ενάγουσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Κάπως ναι, οι πλατφόρμες ναι, ναι, ναι. δεν ευθύνονται ή δεν,
0: ή
1: έχει
0: δεν ξέρουν σε τι
1: δεν
0: βαθμό,
1: ξέρουν σε τι βαθμό
0: και αυτό.
1: Ναι, μπορεί να έχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ έτσι,
0: προσαρμοστικό.
2: Προσαρμοστικός και εξελικτικός, ας πούμε, και σε πνευματικό επίπεδο και σε βιολογικό, αν θέλετε. Και σιγά σιγά όλα αυτά θα πάρουν τη θέση τους.
0: Κύριε Στεφανέ, από το στόμα σας και στο Θεό το αυτή, να επιβιώσουμε από τα social media.
2: Δηλαδή το βλέπετε,
0: από την τεχνητή νοημοσύνη, από την ενεργειακή κρίση, και μετά θα χαμογελάσουμε, θα πούμε υπάρχει μέλλον και για μας.
2: Είναι πολύ, πολύ ωραία τα ερωτήματα αυτά, αλλά είναι δύσκολο να απαντηθούν γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπουμε όμως ότι
0: κάτι
2: καταλαβαίνουμε
0: γίνεται.
2: Το πρόβλημα, κάτι γίνεται, σιγά σιγά πιστεύω θα...
1: Και ο άνθρωπος βρίσκει τρόπο να...
2: Νομίζω σίγουρα βρίσκει.
1: Ναι.
2: Είναι όπως με τα αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή
2: με κάθε νέα τεχνολογία, στην αρχή ας πούμε υπήρχε ένας οπρεβολικός θαυμασμός, μετά σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους ας πούμε και παίρνουν το ρόλο τους αν θέλετε. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα ας πούμε δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Δεν ήταν έτσι παλιότερα. Παλιότερα πολλοί άνθρωποι επιθυμούσαν διακαώς ας πούμε την χρήση του αυτοκίνητου.
1: Ναι, και σαν επιβεβαίωση και σαν...
2: Και σαν χρήση. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα γίνει με όλες τις τεχνολογίες. Δηλαδή θα υπάρξει μια εναλλακτική πλευρά αν θέλετε. Που θα φέρει ισορροπία. Βεβαίως αυτό μετά, μπορεί να γίνει μετά από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου τελείως προφανές αυτό.
1: Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν από τώρα,
0: ο
1: καθένας, ακριβώς, να υπάρξει αυτή σε κάποια χρόνια, να έχει έρθει μια ισορροπία.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στεφανέα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Στεφανέα.
2: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ φυσικά.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα για σήμερα και πάμε.
1: Έχουμε
0: σε
1: δελτίο ειδήσεων από Earth News Radio και μετά για μία ακόμα ώρα μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Προενήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί. Ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας. Και κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες? Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε ανάρτησή του, επισημένοντας ότι τα σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το State Department ανέφερε σήμερα πως θα επιτραπεί σε Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρσι, ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις. Η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο εν ώψη του ταξιδιού του στην Ουκρανία όπου θα συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην Εφέλη Λιγερού και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, ο Άννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία μας αγαπάει πάρα πολύ τα ζωάκια.
1: Και τα σκυλάκια,
0: ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει καλύτερη dog sitter. Οπότε κάθε εβδομάδα όλου κοιτάει διάφορα θέματα που έχουν σχέση με σκύλους, με έτσι, σκυλάκια κυρίως. Οπότε τώρα θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Καραγιάννη. Είναι συμπεριφερειολόγος, κτηνίατρος. Το είπα, συμπεριφοριολόγος, κτηνίατρος. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα
1: σας.
2: Ειδικό συμπεριφοράς, για να μην μπλέκετε.
1: Ειδικό συμπεριφοράς.
0: Ωραία. Ναι. Και όποιος έχει σκυλάκι ξέρει ότι καλά το να το πιάσει, να το βάλει στο μπάνιο. Και μετά όταν τελειώνει όλο αυτό, παθαίνει κάτι που είναι γνωστό ζούμις, δηλαδή αρχίζει να τρέχει σαν δαιμονισμένο σε όλο το σπίτι, το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Αλλά τέλος πάντων, γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Επιστημονικά δεν ξέρουμε, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Η μία θεωρία, αυτή που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος και πολλοί κτηνίατροι, λένε ότι ουσιαστικά είναι μία αποφόρτιση, ένα σκύλος, μία γάτα η οποία έχει συσσωρευμένη ενέργεια. Κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί να την εκδηλώσει, να την καταναλώσει, κάπου να την ταπανίσει αυτή την ενέργεια κάπου αλλού, το κάνει μέσα στο σπίτι, ξεκινάει μια ευνίδια κινητική δραστηριότητα πολύ έντονη, πηδάει πάνω κάτω, κάνει αυτές τις τρέλες που όλοι ξέρουμε ή έχουμε δει. Αλλά υπάρχουν και άλλες θεωρίες που λένε ότι αυτό μπορεί να μην γίνεται για πάντα, για καλούς λόγους, θετικούς λόγους, και να είναι μια απασχόληση για τόσο, μπορεί να κρύβονται και κάποια αρνητικά στοιχεία πίσω από αυτά.
0: Άρα, πέρα από το χαριτωμένο του πράγματος, μπορεί να είναι και κάτι που τους στρεσάρει, να μην είναι κάτι τέτοιο.
2: Ναι, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε πλέον, σίγουρα ότι είναι μια δραστηριότητα υψηλής υπερέντασης, εξαρτάται όμως στη συναισθηματική φόρτιση αυτής της υπερέντασης. Μπορεί να είναι μια θετική υπερένταση, ότι ένα σκύλος, μια γάτα θέλει να κάνει κάτι, ή μπορεί να είναι και κάπως αρνητικό, όπως αυτό με τον μπάνιο, που το πολύ κλασικό που περιγράψατε, που υπάρχει όλη αυτή η ένταση του μπάνιου, αλλά ταυτόχρονα και του περιορισμού, ότι δεν αφήνουμε το σκύλο να κουνηθεί, τον περιορίζουμε, τον εκνευρίζουμε με λίγα λόγια, το οποίο αυτό στην πορεία κάπως θέλει να αποφορτήσει, να βγάλει αυτό τον εκνευρισμό που έχει από μέσα του, και γι' αυτό και κάνει όλες αυτές τις συμπεριφορές και τρέχει σαν τρελός πάνω κάτω.
0: Τώρα είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Καραγιάννη πάντως, γιατί διαβάσαμε
1: για σήμερα
0: κάτι,
1: αυτό που έγινε, μια είδηση, είναι που ένα ή δύο νομίζω σκυλιά επιτέθηκαν σε τρεις ανθρώπους στη Βάρη.
0: Και τέλος πάντων αυτά τα σκυλιά σχετίζονται με την οικογένεια του πολύ γνωστού τενίστα, τέλος πάντων.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά. Και μάλιστα συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια των...
0: Τι κάνουμε όταν τα σκυλιά μας έχουν συστηματικά επιθετική συμπεριφορά?
2: Εντάξει, το μεγάλο θέμα είναι το θέμα ασφάλειας. Το τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αυτό που περιγράφεται, να δαγκώσουν κάποιον τρίτο ή και εμάς του ανθρώπου του σπιτιού. Να κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι όλο αυτό που γράφουν οι εφημερίδες που συζητάμε τώρα εμείς, που είναι πολύ ωραίο και πιασάρικο, δεν είναι καθόλου συχνό.
0: Ότι δεν συνηθίζεται.
2: Δεν συνηθίζεται να γίνει σε σοβαρή κλίμακα το να σε δαγκώσει κάποιο σκύλο σου. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια ωραία αστεία, τη λέω, έρευνα, που ρωτάνε ανθρώπους αν ο σκύλος σου είναι επιθετικός, και λένε όχι, εμένα ο σκύλος μου, προς Θεού, δεν είναι επιθετικός. Και όταν τον ρωτήσουν τον ίδιο άνθρωπο αν ο σκύλος σου έχει δαγκώσει, σου λέει ναι, έχει δαγκώσει 5 φορές, μία τότε, μία παράλληλα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αλλά επειδή όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν γιατί τους δαγκώνει ο σκύλος τους, τότε δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκυται όταν είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε είναι πολύ έντονη και επικίνδυνη αυτή η συμπεριφορά ή συχνή, που τότε τίθεται θέμα λειτουργικότητας της συμπεριφοράς ή μετά διαρριγνύεται και η σχέση. Αυτό μπορεί να σημαίνει για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους και στην πράξη δεν είναι... η αιτία του προβλήματος είναι πολυπαραγωγική, από το ότι ένας σκύλος μπορεί να πονάει, ένας σκύλος μπορεί να φοβάται, ένας σκύλος μπορεί να εκνευρίζεται. Σπάνια οι σκύλοι τρελαίνονται, όπως πιστεύει πολλοί κόσμος, ότι είναι σχιζοφρενείς, είναι οτιδήποτε, διάφορα ακούω. Δεν ισχύουν αυτά, όσο ξέρουμε, στους σκύλους.
0: Άρα όλα εξηγούνται.
2: Βάσει αυτά που ξέρουμε, τα περισσότερα μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα, σίγουρα πολλά δεν ξέρουμε. αλλά τις περισσότερες συμπεριφορές, συνήθως ειδικά για αυτές τις αρνητικές, ας το πούμε, συμπεριφορές, κρύβονται κάποια αρνητικά συναισθήματα πίσω από αυτές τις συμπεριφορές. Δεν το κάνει κανένα σκύλος για πλάκα. Είναι μια συμπεριφορά στη φύση υψηλού κινδύνου. Δεν έχουμε κτηνιάτρους στη φύση όταν θα μας δαγκώσει ένα σκύλος, όταν τσακωθούν οι σκύλοι μεταξύ τους. Άρα οι σκύλοι και όλα τα ζώα γενικότερα προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις συμπεριφορές για να επιβιώσουν. Τα ζώα που τσακώνται κάθε τρεις και λίγο δεν ζούνε. Άρα τα γονίδια αυτά εξαφανίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί λόγοι για να φτάσει ένα σκύλος να βγει εκτός αυτού. Τώρα εμείς, επειδή είμαστε οι άνθρωποι υπεύθυνοι για τους σκύλους μας, σίγουρα, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Απλά, τι
0: ούτε εμείς και κρατάμε και τις επιβλάξεις μας, δηλαδή είμαστε πολύ προσεκτικοί, απλά το διαβάσαμε.
2: Δηλαδή σίγουρα το να έχεις το σκύλο συνδεμένο στη βόλτα, να προσέχεις οτιδήποτε, όλα αυτά είναι απλά και πράγματα τα οποία πρέπει να
0: ενώ υπεύθυνο ιδιοκτήτη. Ναι, ναι,
1: και η αλήθεια είναι ότι σπάνια δεν βλέπουμε τέτοια περιστατικά, έτσι, δηλαδή στο δρόμο βλέπουμε μια χαρά μικρά, μεγάλα σκυλάκια, είναι μια, δηλαδή δεν βρίσκεις επιθετικά σκυλιά. Έτσι,
0: ναι, οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει τα μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ και βλέπω και φήμωτρο και να τα έχουν πάρα πολύ. Όταν ξέρουν
1: ότι... τα προσέχουν, είναι έτσι. Εγώ όμως, γιατί εδώ κύριε Καραγιάννη έχουμε την Εφέλη με το σκυλάκι της, εγώ με τη γάτα.
0: Ναι, μην λοιπόν, τις γάτες την απέξω.
1: Αυτό σωστό. Το που λέγαμε λίγο πριν και ξαναγυρίζω στο μπάνιο των ζώων. Η γάτα τελικά μπορούμε και πρέπει να την κάνουμε μπάνιο. Διότι είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω, θα το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει.
2: Οι γάτες, εντάξει, επειδή γλύφονται περισσότερες.
1: Ακριβώς, οι γάτες καθαρίζονται και μόνες τους πάρα πολύ.
2: Δεν τους αρέσει πολύ, είναι η αλήθεια, το μπάνιο στις περισσότερες γάτες. Υπάρχουν όμως γάτες που τους αρέσει το μπάνιο. Σίγουρα για
1: ή εκπαιδεύονται να τους αρέσει.
2: Ακριβώς αυτό, δηλαδή σίγουρα σε μακρύτριχες γάτες, σε γάτες οι οποίες είναι και επικίνδυνο σε βάθος χρόνου, όπως περιποιούνται τον εαυτό τους, να καταπίνουν, να καταναλώνουν και το τρίχωμά τους, να σχηματίζονται τριχόμπαλες, να κάνουν μετούς και όλη αυτή η διαδικασία. Επειδή πρέπει όσο μπορούμε να τις χτενίζουμε ή να τις πλένουμε κατά διαστήματα για να φύγει αυτή η περίσσια τρίχα, καλό είναι αυτές οι γάτες να τις μάθουμε από μικρές ότι είναι καλό πράγμα το μπάνιο και είναι μέσα στη ρουτίνα της εβδομάδας μας, του διδόματος τέλος πάντων, και στη ζωή μας το κάνουμε και είναι κάτι ωραίο.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι η εκπαίδευση αυτό. Δύσκολο στην αρχή, αλλά μαθαίνουμε.
2: Όσο μικρότερο, τόσο πιο εύκολο. Για τις γάτες, εκτός του μπάνιου, επειδή αναφέραμε για τα ζούμις, στις γάτες είναι αρκετά διαφορετικά τα ζούμις, γιατί οι γάτες είναι ζώα τα οποία μπορούν να ζήσουν μόνο, να κυνηγήσουν για να ζήσουν, και στη γάτα το κυνήγι με το παιχνίδι είναι συνυφασμένο. Θέλουν να κάθε ώρα και στιγμή και φαγωμένη να είναι και χορτάτη να είναι μια γάτα, θα θέλει να παίξει αν κουνηθεί ένα πάγκος γύρω της γρήγορα, το οποίο αυτό για τη γάτα, για τα ζούμις, είναι περισσότερο μια φυσική διεργασία, μια φυσική πράξη που στα πλαίσια του κυνηγιού, του κυνηγού, θέλει να το κάνει για να είναι σε φόρμα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μπορέσει να πιάσει το φύραμά της και να επιβιώσει.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα έχω μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Καραγιάννη, αυτή η τάση που τη βλέπουμε, ειδικά στις μέρες μας που νέοι έχουν σκυλάκια, γατούλες, ό,τι είναι, και τα αντιμετωπίζουν λίγο σαν παιδάκια.
1: Ναι.
0: Αυτή η συμπεριφορά, αυτή η προσοχή, αυτή η υπερβολική, αυτό κάνει καλό στα σκυλιά, κακό? Δεν πολύ υδρώνει για τα αυτή τους.
2: Είναι μεγάλο ερώτημα το γιατί μας αρέσουν τα ζώα, γιατί εσείς έχετε γάτα, γιατί εσείς έχετε σκύλο, γιατί ο καθένας μας. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο των νέων, των τωρινών.
0: Ότι είχαμε, εντάξει, το έχουμε απαντήσει αυτό. Εδώ το είπε ο Μπραντ Πιτ, συγγνώμη, τώρα είχε την παρουσίαση της ταινίας του και λέει τι είναι τα σκυλιά. Λέει το σκυλί σου κάνει καλύτερη ακόμα και τη χειρότερη μέρα της ζωής σου. Είναι υπέροχη η συντροφιά τους και η αγάπη τους.
2: Υπάρχει γενετική προδιάθεση των ανθρώπων να μας αρέσουν τα ζώα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ως πρωτόγονα πλάσματα, οι άνθρωποι, αυτοί που δίνανε περισσότερη βάση στα ζώα, ήταν αυτοί που αποφεύγανε να τους φάνε τα λιοντάρια και οι τίγρεις. Άρα, ζούσαν, επιβιώνανε τα γονίδια για αυτά που δίνουν σημασία στα ζώα. Και ταυτόχρονα οι άλλοι που καταλαβαίνανε τα θυράματά τους, πώς ζούσαν και πώς μπορούσαν να τα πιάσουν πιο εύκολα, πάλι επιβίωναν. Και γι' αυτό και τα παιδάκια τα μικρά ενθουσιάζονται με τα ζώα που μπορεί να μην τα έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Άρα είμαστε γενετικά προδιαγεγραμμένοι να μας αρέσουν, να γοητευόμαστε από τα ζώα, γιατί και εμείς είμαστε πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή 50-60 χιλιάδες χρόνια έχουμε γίνει αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι που γνωρίζουμε τώρα, και εμείς είμαστε ένα ανθρώπινο ζώο.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι σε ένα κομμάτι απόλυτα φυσιολογικό που με ρωτάτε γιατί γίνεται όλο αυτό. Το μπορεί να γίνεται σε ένα σημείο υπερβολής.
0: Εγώ ρώτησα και κάτι άλλο. Υπάρχει μια υπερβολή που έχει κοινωνικό, οικονομικούς, δηλαδή ζευγάρια που δεν κάνουν παιδιά, επιλέγουν να έχουν ένα σκυλάκι. Αυτό το σκυλάκι δεν το αντιμετωπίζουν απλά ως μέλος της οικογένειας, αλλά έχουν μια σαν μωρό.
1: Εδώ ακόμα και γάτες, και το βλέπουμε σε διάφορα βιντεάκια και τέτοια, έχουν βγει ειδικά καροτσάκια για γάτες.
0: Ρούχα,
1: δηλαδή είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί για τα κατοικίδια. Αστείο μεν, αλλά
0: και χαριτωμένο,
1: αλλά αναρωτιέμαι εγώ, κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο τα ζωάκια? Δηλαδή τώρα να φορέσεις.
2: Θα σας απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε. Αν κακοποιούνται, θυμάμαι σε μια έκθεση ζώων και απέναντί μου ήταν ένα σκυλάκι το οποίο κάπως το κουρεύανε. Και θυμάμαι την αρχή μέχρι το τέλος της έκθεσης, ώρες πολλές, ήταν το σκυλάκι πάνω στο τραπέζι και κάπως εκεί το πασπατεύανε όλη την ώρα και το χτενίζανε. Είχα κουραστεί να το βλέπω εγώ. Μάλιστα. Σίγουρα όλη αυτή η υπερβολή είναι. Αν όχι κακοποίηση, είναι.
1: Αν όχι κακοποίηση, εν πάση περιπτώσει, δεν σεβόμαστε
0: τη φύση του,
1: έτσι, αυτό, την προσωπικότητα που έχει το κάθε ζωάκι.
2: Ναι, είναι μια ταλαιπωρία, δεν θα πάθει κάτι, απλά είναι μια ταλαιπωρία, περνάει καλά. Όσον αφορά αυτό το κοινωνικοπολιτικό που λέτε, θεωρώ ότι είναι και για τα παιδιά ότι συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή πλέον, δηλαδή και κάποιος που μπορεί να έχει παιδιά ή ζώα, σε όλα πλέον μας είμαστε πολύ υπερβολικοί και θεωρούμε ότι δίνουμε πολύ μεγάλη αξία σε οτιδήποτε γίνεται. Το οποίο παλιότερα όλα αυτά ήταν πολύ φυσιολογικά, και να έχει παιδιά και ζώα και το ένα και το άλλο, που τώρα απλά νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί, φοβεροί και τρομεροί, και ότι εμείς μόνο έχουμε παιδιά, εμείς έχουμε σκύλο, εμείς έχουμε γάτα. Mm. Και κάπως όλα αυτά τα μεγαλοποιούμε. Ναι, είναι στοιχεία των καιρών μας αυτά, τα οποία ίσως το ότι είμαστε τόσο μακριά από τους συνανθρώπους μας, έχει μικρύνει τόσο πολύ ο κοινωνικός μας κύκλος, είναι αυτό που μας κάνει να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα παιδιά μας, τα ζώα. Δεν έχει διαφορά, δηλαδή, και τα παιδιά και τα ζώα, και οι γονείς των δίποδων παιδιών, όχι μόνο των τετράποδων που λένε κάποιοι, τα ίδια υπερβολικά πράγματα κάνουν.
1: Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολωνακίου για την υπόθεση Μαζονάκη, διαδικασία έρευνας στα οικονομικά τους, ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία, αντιδράσει η Γερμανία και η Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας.

0: Με τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου, τον διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Και γεια τώρα τον έχουμε εδώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τα καινούρια έργα που έχουν
0: ανέβηκαν. Καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα.
1: Και να τα μας νέα πει. Και από το
0: αυτό εγώ θέλω πρώτα να αρχίσω από τη Βενετία. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται,
2: Όλα καλά.
0: Πώς πήγε η Βενετία?
2: Καλά πήγε η Βενετία. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά κάπου, ήταν λίγο αρχές ακόμα νομίζω.
0: Ναι.
2: Καλά πήγε, το επίπεδο έτσι το ψηλό συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε και στις βραβεύσεις αυτό. Ο Χρυσός Λέοντας πήγε σε μια ταινία λίγο αναπάντηχη που δεν το περιμέναμε ότι θα πάει εκεί, αλλά δεν θα πω ότι ήταν άδικο. Εντάξει, δεν μπορούσε να έχει πάρει κάποιο άλλο βραβείο, ίσως το βραβείο σκηνοθεσίας για παράδειγμα. Το Woman Unknown μιλάμε τώρα, έτσι, της Μέιελ Τούκη. Δανέζα με καταγωγή από την Αίγυπτο όμως. Μια ωραία ταινία που είχε έτσι λίγο πάντρεψε την ιστορική αφήγηση, γιατί μιλάμε για μια ταινία που τοποθετείται εκεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μια πιο προσωπική ιστορία. Μιας γυναίκας. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, η πρόεδρος της Επιτροπής η Μάγκη Τζίλεχαλ θέλησε να βραβεύσει τη μοναδική γυναίκα κινηματογραφίστρια του διαγωνιστικού. Μπορεί να την επηρέασε λίγο αυτό, αλλά θα ξαναπώ, δεν είναι μια άδικη, ένας άδικος ας πούμε Χρυσός Λέοντας αυτός. Είδαμε και άλλες ταινίες που τις περιμέναμε, όπως το Possible Love του Κορεάτη του Λι Τσαντόνγκ, το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο, τη τάξη. Είδαμε τον Τζον Μάλκοβιτς, θυμάστε που σας έλεγα ότι ήταν φανταστικός στο ρόλο του εκεί στην ταινία του Μάρτιν Μακδόναλντ, το Wild Horse 9, πήρε το βραβείο ερμηνείας. Και νομίζω βάζει πλώρη και για το Όσκαρ.
1: Για το Όσκαρ. Μας το έχεις πει αυτό, Εμίλια.
2: Γιατί λεγόταν πάρα πολύ και βλέποντας και την ταινία, είναι μια τρομερή ερμηνεία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Τι άλλο, να πούμε ότι τις εντυπώσεις βέβαια έκλεψε τον Άζα.
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Τον Ισραηλινών.
2: Το πραγματικά σοκαριστικό ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών, του Γιουβάλ Άμπραχαμ και της Ρέιτσελ Ζορ. Το οποίο παίχτηκε την προτελευταία μέρα του φεστιβάλ, πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, συζητήθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε 25 συνεχή λεπτά, το οποίο είναι ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, και γενικά μίλησε πάρα πολύ ο κόσμος γι' αυτό. Και να πούμε, να μην ξεχάσουμε βέβαια τη βράβευση και τη δική μας, Ζακλίν Λέτζου.
0: Ζακλίν Λέτζου
2: με την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα». Πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, το οποίο είναι το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας. Σίγουρα πολύ σημαντικό βραβείο αυτό για τη Ζακλίν.
1: Αυτό της επιτρέπει και τη συμμετοχή στο Όσκαρ, Εμίλια?
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για να πας στα Όσκαρ, γιατί μιλάμε τώρα για το Όσκαρ το διεθνές, έτσι. Πρέπει να σε προτείνει η χώρα σου. Η φετινή επιλογή έχει γίνει ήδη. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
1: Απλά για του χρόνου, άμα είναι, δεν θα είναι.
2: Η ταινία της Ζακλίν ούτως ή άλλως είναι για του χρόνου. Δεν είναι για φέτος. Δηλαδή, αν αποφασίσει, ας πούμε, αν επιλεχθεί από την σχετική επιτροπή, θα είναι του χρόνου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά στη Βενετία.
0: Όλα καλά στη Βενετία.
1: Για να δούμε εδώ στην
2: Αθήνα. Για να δω τι γίνεται, έτσι.
1: Τι έχουμε από σήμερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε πολλές ταινίες αρχικά, όχι όλες το ίδιο καλές. Η πιο σημαντική ίσως ταινία της εβδομάδας είναι η παρέλαση ιστορίες του Ασγκάρ Φαραντί. Και λέω πιο σημαντική γιατί ο Ασγκάρ Φαραντί είναι ένας πολύ σπουδαίος σύγχρονος δημιουργός, έχει πάρει 2 Όσκαρ, Ιρανός. Αυτή είναι μια ταινία, μία ακόμα η τρίτη που κάνει στη Γαλλία, μια γαλλική ταινία με πολλούς διάσημους Γάλλους τοπιούς, την Ιζαμπέλη Πέρ, την Κατρίν Ντερνεύ, τον Μεσάν Κασέλ, την Βυζινία Φυρά.
1: Ωραία,
2: να δω το Κάσ. Mm-hmm.
0: Ναι, τρελά ονόματα. Τα μεγαλύτερα ονόματα της Γαλλίας.
2: Τα top της Γαλλίας είναι αυτά τα ονόματα. Μια ιστορία έτσι αρκετά περίπλοκη, όπως είναι σχεδόν όλες τις ταινίες του Φαραντί. Mm-hmm. Λίγο θυμίζει λίγο Χίτσκοκ, είναι μια, τέλος πάντων, μια συγγραφέα στην εποχή της Ζαμπέλη Πέρι, η οποία ψάχνει να βρει λίγο θέμα για το επόμενο βιβλίο της, θα έχει λίγο σκαλώσει και αρχίζει και παρακολουθεί, έτσι με ένα ωραίο κιάλι, τους γείτονες.
1: Τις ζωές των άλλων.
2: Ακριβώς, ναι. Και πλάθει εκεί με τη φαντασία της μια ιστορία. Μια ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου. Μόνο που μετά από λίγο αυτή η ιστορία αρχίζει λίγο και ζωντανεύει. Γίνεται πραγματικότητα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Ενδιαφέρουσα είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αυτή τη φορά μοιάζει με κατασκευή παρά με τη καθαρή έμπνευση όπως έμοιαζαν προηγούμενες ταινίες του Φαραντί. Είναι λίγο σαν όλο αυτό να το στείνει.
1: Ξέρω πως γίνεται και θα το φτιάξω.
2: Λίγο βεβαιασμένα. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε, όπως και η δραματουργία του δεν είναι ακριβώς όπως οι προηγούμενες ταινίες, τόσο λιτή. Εδώ έχουμε λίγο και στοιχεία σαπουνόπερας έως.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει. Δεν είναι. Αυτά είναι περιορέξεως. Τώρα μπορεί κάποιος να πάει και να τη θεωρήσει και αριστούρμη και κάπως έτσι, γιατί η ταινία είχε παιχθεί στις Κάνες αυτή. Και ήταν χωρισμένες οι απόψεις. Σε κάποιους άρεσε πάρα πολύ και σε άλλους όχι. Αλλά okay, πάντως σίγουρα.
1: Την ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα.
2: Την ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα. Ξεχωρίζουμε και μερικές ακόμα ταινίες πάντως. Λοιπόν, μία παράξενη ταινία είναι η Κότα.
0: Η Κότα
2: του Γιώργη Πάλφη. Ναι, αυτή η ταινία έχει παιχτεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οπότε έχει λίγο πάρει μια ιδέα το ελληνικό κοινό. Είναι και γυρισμένη στην Ελλάδα. Είναι η ιστορία μιας κότας, όπως λέει και ο τίτλος. Μια κότα η οποία κινηματογραφεί, το σκάει από τη φάρμα της, περιπλανιέται έτσι σε διάφορα μέρη, τελικά καταλήγει σε μια παλιά ταβέρνα.
1: Γελάμε το σενάριο και μόνο.
0: Ναι,
2: το σενάριο είναι φοβερό. Τώρα αυτό είναι κυριολεξία. Ακολουθεί η κάμερα, ακολουθεί την κότα, η οποία είναι μια πραγματική κότα. Εκπαιδευμένη από ό,τι φαίνεται, κάνει φοβερά πράγματα. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπαίνουν εκεί πέρα, μπαίνει και η περιπέτεια κάποιων προσφύγων στη μέση. Και ούτως ή άλλως η ταινία είναι αλληγορική, έτσι, δηλαδή.
0: Βλέπουμε τον κόσμο από τη ματιά
1: από τα μάτια της κότας.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πώς θα τη χαρακτηρίζαμε, δραματική, την ταινία?
2: Εντάξει, ναι, κομεντή, είναι δύσκολο να την κατατάξει.
0: Σίγουρα δεν είναι κολακευτική η ματιά της κότας.
1: Απέναντι μας.
2: Δεν είναι τόσο. Η κότα περνάει πολλά πράγματα. Περνάει μέχρι και έρωτες. Οπότε θέλει
0: να κότα είναι και υπαρξιακό, όχι αστεία.
2: Υπαρξιακό, φυσικά. Ναι, έχει φιλοσοφικές διαστάσεις τώρα η ταινία. Έχει πολλά πράγματα.
1: Με όλα αυτά. Μα οθεί ο Εμίλιο.
0: Πώς έγιναν τα γυρίσματα. Αυτό είναι δύσκολο.
1: Να πάμε να την δούμε μόνο και μόνο γι' αυτό.
2: Ναι, είναι φοβερή. Κάναμε και μια συνέντευξη πρόσφατα στον δημιουργό μας. Τα λέει εκεί πέρα πώς και δει πώς τα έκανε. Δεν ήταν μία κότα, ήταν αρκετές. Χρειάστηκαν πολλές.
1: Α, κάθε φορά ήταν μία.
0: Ναι, και μια άλλη κότα. Ήταν διάφορες.
2: Ήταν διάφορες, ναι, γιατί για την κάθε σκηνή μπορεί να υπήρχε η κατάλληλη. Βέβαια, φαίνονται σχεδόν όλες οι ίδιες. Έγινε φοβερό κάστινγκ.
1: Κάστινγκ στις κότες,
0: το φαντάζομαι.
1: Θα είχε πολύ πλάκα ένα αυτό το backstage να φαίνεται σαν ντοκιμαντέρ πώς περνάγαν οι κότες στην οντισιόν.
0: Εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία, γιατί εγώ βλέπω κότες και στο TikTok, να ξέρετε, που τα έχουν ως pet. Έχω αυτή την αιμονή. Οπότε τώρα που βγάλατε ταινία, τετρέχω. Είναι ωραία. Γιατί εντάξει, το σχολιάσαμε, το γελάσαμε. Πώς φάνηκε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι είναι
0: τον επιτυχάνει το στόχο.
2: Δηλαδή, πέρα το ασυνήθιστο, ναι, σίγουρα τον επιτυχάνει το στόχο. Είναι μια απλή ταινία. Δεν έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτά που έχει να πει τα λέει μια χαρά εύστοχα. Και παίρνουν εκεί οι Έλληνες ηθοποιοί. Οπότε νομίζω ότι έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
0: Ναι. Άλλη επιλογή.
2: Άλλη. Θέλετε κάτι τελείως διαφορετικό ή κάτι?
0: Ό,τι έχει όρεξη.
1: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, για αυτούς που έτσι θέλουν λίγο πιο πολύ, είναι πιο κοντά στο θρίλερ, στον τρόμο, στην περιπέτεια.
1: Υπάρχει θρίλερ, ναι, τρόμο τώρα. Εντάξει,
0: έλα μωρέ,
2: εντάξει, ο τρόμος τώρα σχετικός είναι.
0: Εγώ το αγαπάω αυτό το είδος. Παλιά το έβλεπα φανατικά.
2: Ωραία, ωραία.
1: Υπήρχαν παλιά και οι βραδιές, Ενίλη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που ήταν σε ένα κινηματογράφο, νομίζω στα Ελίσια Παπαδιομοντοπούλου, εκεί που είχε βραδιές με ταινίες τρόμου.
2: Με ταινίες τρόμου.
1: Όλη τη νύχτα. Ναι. Από τις 12 και μετά.
0: Τέλειο.
1: Ναι, πηγαίναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια αυτό.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, μια ταινία η οποία προέρχεται από video game και έχει γυριστεί πολλές φορές σε ταινία αυτό, το Resident Evil.
0: Ναι, είδα και το τρέιλερ.
2: Ναι. Οι προηγούμενες έτσι βερσιόν ήταν λίγο, εντάξει, πιο κοντά, ήταν πολλοί ταινίες δράσης, με πρωταγωνίστρια, ας πούμε, τη Μίλα Γιόβοβιτς, ήταν πιο κοντά σε ένα άλλο, σε ένα Tomb Raider, ας πούμε, σκηνικό.
0: Αυτό ήταν πολύ τρομακτικό.
2: Ναι, τώρα η καινούρια βερσιόν, την οποία την έχει κάνει ο Craig Zegler, ο οποίος είναι αυτός που είχε κάνει το Weapons. Το Weapons πριν 2 χρόνια είχε γίνει μεγάλος ντόρος, είχε φτάσει στα Όσκαρ, είχε οσκαρικές υποψηφιότητες. Νομίζω ότι είχε πάρει και ένα Όσκαρ του Weapons. Τώρα γυρίζει το Resident Evil με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο πρωταγωνιστής εδώ είναι ένας deliverer, ο οποίος αυτός κάνει delivery φάρμακα. Του αναθέτουν τέλος πάντων να πάει σε μια μακρινή τοποθεσία, έτσι, στη Raccoon City την περίφημη, μέσα στο χιονιά. Τώρα ξεκινάει αυτός να πάει εκεί, μόνο που τελικά διαπιστώνει ότι εκεί πέρα έχει γίνει μια ζόμπι αποκάλυψη, να την πω κάπως έτσι. Ένας ιός έχει ξεφύγει από το εργαστήριο και έχει μετατρέψει τους ανθρώπους σε τέρατα και τον παίρνουν στο κυνήγι. Αλλά είναι ωραίο, γιατί εδώ ο ήρωας δεν είναι αυτός που ο πιστολάς που αμήλικτος, ας πούμε, ανοίγει δρόμο ανάμεσα στα τέρατα με τις ικανότητες του. Αυτός είναι ένας γκαφαντής κατά βάση άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερες έτσι, σωματικές ικανότητες ή κάτι τέτοιο, ο οποίος απλά παλεύει για την επιβίωση.
0: Άρα υπάρχει και χιούμορ.
2: Έχει πολύ χιούμορ, ναι, έχει και χιούμορ η ταινία. Έτσι, και αυτό σαρκαστικό, και γενικά είναι διαφορετική υφής. Ωραία. Πραγματικά εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Είναι και μικρή διάρκεια, μια μισή ώρα.
0: Καλό. Άρα και για τους λάτρεις του είδους ήταν τέλεια επιλογή.
2: Σίγουρα.
0: Να σε ρωτήσω, έχεις χρόνο να βλέπεις καμιά σειρά?
2: Τώρα τελευταία λίγο τις έχω αφήσει στην άκρη τις σειρές, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να δω κάποιες, όπως αυτή, ας πούμε, το Windows Bay που πήρε τα πολλά Emmy.
0: Καλά, βραβεία. Ντρέπομαι να το πω. Είδα το πρώτο, όχι το πρώτο περίπου επεισόδιο, και κάπως δεν με κράτησε. Πρέπει να επιμείνω. Δεν μπορεί.
2: Μάλλον έχω ακούσει από πολλές διαφορετικές εντυπίες.
0: Δεν μπορεί. Ο οποίος μου αρέσει τρομερά, αυτός ο ηθοποιός.
2: Αυτός παίζει στο Windows Bay.
0: Ναι, που τώρα πήρε Emmy και για 2 ρόλους. Έγραψε τώρα.
2: Ναι.
0: Τρομερός, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, ναι, και εγώ θα τη δω αυτή. Θα τη δοκιμάσω ξανά.
1: Ναι, και να μου πεις.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ξέρεις, δεν είμαι των σειρών πολύ.
0: Και είδα και
1: πολύ.
0: Του Guy Ritchie το... Αχαλά. Το
2: Gentleman. Ναι, αυτό είναι το...
0: Εντάξει, χαμός γίνεται με αυτό.
2: Ναι.
0: Απλά βγήκε δεύτερη σεζόν.
2: Ναι, βγήκε. Δεν είχα δει λίγο από την πρώτη. Εντάξει, είναι Guy Ritchie, ναι.
0: Ναι, είναι Guy Ritchie. Μ' αρέσει εμένα το Guy Ritchie.
2: Του στείλει τέλος... Guy Ritchie των τελευταίων ετών, βέβαια, γιατί Guy Ritchie έχει αλλάξει
0: είναι...
2: μέσα στα χρόνια.
0: Αυτή η ναι, έχει λίγο γίνει... Τον βλέπει και ο γιος μου, ας πούμε, με μεγάλη χαρά.
2: Ναι, είναι λίγο πιο mainstream, πιο... Παλιότερα ήταν πιο βρώμικος.
0: Πιο βρώμικος. Πάντα μ' άρεσε. Η πρώτη του φάση μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, και εμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιε.
1: Ευχαριστούμε, Εμίλιε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, τον οποίο το διαβάζουμε να πούμε στην Καθημερινή.
1: Κριτικός κινηματογράφου. Μας έδωσε, νομίζω, μας καθοδηγεί πάρα πολύ ωραία τι θέλετε. Υπάρχει αυτό το είδος, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο.
0: Καλλιτεχνικό food for thought.

Λοιπόν, εντάχει θα πω ότι ακόμα έχουμε διάφορα που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Η Νατάσα Μποφίλιου αύριο στο Θέατρο Βράχων. Ο Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Και μια ζωή ο μονόλογος της Μοδίστρας με την Νένα Μεντή στο Θέατρο Νταμάρι, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα να πούμε, να μοιραστούμε μαζί σας. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αύριο πάλι, γεια σας.

0: Και βέβαια το ξέχασα και δεν μπορώ να φύγω έτσι. Αλέξανδρος Λαχανάς μετά, έχει έρθει. Ετοιμάζεται για το νυχτερινό του Express. Αλέξανδρε, δύο ώρο.
1: Δύο ώρο και μετά καθόμαστε λίγο και στο Γιάννη τον Ευθυμίου να του κάνουμε παρέα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, Earth News Radio. Και τι σας έχουμε, έχει φέρει εδώ Αλέξανδρος διάφορα. Τέλεια. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξη του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες? Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρει το Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε ανάρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πόλη 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το State Department.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερινό Εξπρές και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Στέφανη, καλησπέρα. Σημερώνει Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.
1: 18 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδηγός για μια ακόμη βραδιά στο ένατο ταξίδι για φέτος, για τη χρονιά αυτή, για τη σεζόν αυτή, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σπύρος Νικολαίδης σήμερα σταθμάρχης, ρυθμίζει την κυκλοφορία, τα κουμπάκια του ήχου. Ξημερώνει στις 7 και 9 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλιού είναι στις 7 και 29, όλο και μεγαλώνει η νύχτα, όλο και μικραίνει η μέρα. Σήμερα είναι της Αγίας Αριάδνης της Οσιομάρτυρος, άρα γιορτάζει η Αριάδνη, η Άρια, η Αριάννα, χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα, το 1834, η Αθήνα ανακηρύσσεται από τον βασιλιά Όθωνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Το 1851 η εφημερίδα New York Times εκδίδεται για πρώτη φορά. Το 1970 στη Γένοβα ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην κεντρική πλατεία της πόλης διαμαρτυρόμενος για τη δικτατορία στην Ελλάδα. Θα δούμε τις γεννήσεις. Το 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Κάποιες ιστορίες δεν είναι για να τις ακούσουμε μέσα στη μέρα. Απόψε στο νυχτερινό εξπρές η ιστορία μας έχει αυτό το όνομα που μοιάζει φτιαγμένο για τη σιωπή της νύχτας, Γκρέτα Γκάρμπο. Υπήρχαν κάποτε γυναίκες που δεν χρειαζόταν να μιλήσουν για να γεμίσουν την οθόνη. Αρκούσε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, μια σιωπή. Και η Γκάρμπο ήξερε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να κάνει τη σιωπή να μιλάει. Από τη Σουηδία στο Χόλιγουντ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του κινηματογράφου. Έπαιξε την Άννα Καρένινα, την Καμίλ, την Ινότσκα και τόσες άλλες γυναίκες που αγάπησαν, πόνεσαν, περίμεναν και έφυγαν. Όμως ίσως ο μεγαλύτερος ρόλος της να ήταν εκείνος που δεν έπαιξε ποτέ. Ο ρόλος της γυναίκας που αποφάσισε να φύγει. Προσέξτε, στα 36 της χρόνια η Γκρέτα Γκάρμπο εγκατέλειψε τον κινηματογράφο, ενώ ο κόσμος την ήθελε περισσότερο, εκείνη διάλεξε την απόσταση. Τη σιωπή, την ιδιωτικότητα. Και από τότε το μυστήριο μεγάλωσε. Ίσως γι' αυτό η Γκάρμπο ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί η νύχτα δεν ζητά εξηγήσεις. Δεν σε ρωτά γιατί θυμάσαι, δεν σε ρωτά ποιον περιμένεις, δεν σε ρωτά γιατί κάποιες παλιές ιστορίες εξακολουθούν να σε αγγίζουν. Απλώς είναι εκεί. Σαν μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία που παίζει χαμηλά στο βάθος, σαν ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ μακριά. Σαν ένα πρόσωπο που χάθηκε, αλλά δεν έφυγε ποτέ εντελώς από μέσα σου. Και κάπως έτσι απόψε Γκρέτα Γκάρμπο δεν είναι απλώς μια μεγάλη ηθοποιός του παλιού κινηματογράφου, είναι μια φιγούρα της νύχτας. Μια γυναίκα που κατάλαβε πως μερικές φορές ο μεγαλύτερος τρόπος να μείνεις αξέχαστος είναι να ξέρεις πότε να φύγεις. Και εμείς, εδώ στη νυχτερινή αυτή εκπομπή, θα την αφήσουμε για λίγο να καθίσει μαζί μας χωρίς πολλά λόγια, γιατί μερικά πρόσωπα χρειάζονται μόνο ένα χαμηλό φως και μια μουσική να παίζει. Η Γκρέτα Γκάρμπο προτάθηκε 4 φορές για Όσκαρ, 4 φορές δεν το πήρε ποτέ όμως. Και η Ακαδημία του Κινηματογράφου του Αμερικανικού της απένιμε το 1954 τη υποκρισία. Ένα τιμητικό Όσκαρ για τις αξέχαστες ερμηνείες της. 1905 λοιπόν γέννηση Γκρέτας Γκάρμπο. 1956 γέννηση ενός πολύ γνωστού Έλληνα ηθοποιού και σκηνοθέτη του Γιώργου Κιμούλη. 1968 επίσης γεννήθηκε ο σπουδαίος Κροάτης μπασκετμπολίστας Τόνι Κούκοτς και το 1971 ο Λάνς Άρμστρογκ, ο Αμερικανός, ο κορυφαίος Αμερικανός ποδηλάτης. Νυχτερινό Εξπρές ξημερώνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Για την ώρα προχωράμε μέσα στη νύχτα με μουσική, με αγαπημένη μουσική.

Ξέρετε, πάντοτε το έχουμε ξαναπεί αυτό, πόσο μου αρέσει να ακούω τα παλιά αυτά τραγούδια να λένε το «λα λα λα» οι ερμηνευτές τους, οι τραγουδιστές. Δεν τον μπορούμε να το βρούμε δυστυχώς σήμερα αυτό. Ήταν το «Ποτέ ποτέ ποτέ» του Νίκου Ιγνατιάδη, μουσική και στίχους, τους υπογράφει εξ ολοκλήρου αυτός ο μεγάλος δημιουργός, και το ακούσαμε να το ερμηνεύουν μοναδικά το ντουέτο Πάριος και Ελένη Δήμου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 87 μέσα από το δίσκο του Γιάννη Πάριου με τίτλο «Όλα για τον έρωτα».

Ένα πρωινό λοιπόν, Άναμπελ αν θέλετε, το ξέρετε και έτσι, ήταν αυτό το εξαιρετικό, το απίστευτο ελληνικό τραγούδι που έγραψε ο Ξαρχάκος και ο Παπαστεφάνου τους στίχους. Κυκλοφόρησε το 68 για τις ανάγκες της θρυλικής ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη, το «Κορίτσια στον ήλιο». Πρωταγωνιστές ο Γιάννης Βόγλης και η Ιαν Λόμπεργκ. Φυσικά η πρώτη αυτή ερμηνεία είναι από την Μαρία Δημητριάδη. Μετά το είπαν και άλλοι. Το είπαν ο Χατζηγιάννης με τη Γαλάνη. Το είπε η Ελεονόρα. Η Ζουγανέλη εννοούμε. Αλλά η πρώτη αυθεντική ερμηνεία ανήκει στη Μαρία Δημητριάδη. Η ταινία ήταν σε σενάριο του σπουδαίου Ιάκουβου Καμπανέλη και άφησε εποχή, ήταν ταινία του 68. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και ερμηνείες, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες του ελληνικού σινεμά, το «Μίγδαλα», που το είπε ο Βοσκός, ο Γιάννης Βόγλης, στην όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια, την Αν Λόμπεργκ. Αλλά η κοπέλα τρόμαξε λόγω της διαφοράς της γλώσσας και της νοοτροπίας, παρεξήγησε τις προθέσεις του και τρέχει να ξεφύγει, και ο κακόμοιρος ο Βοσκός συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Τελικά η παρεξήγηση λύθηκε ανάμεσα στους δύο νέους, γεννήθηκε ένας βαθύς έρωτας που εκδηλώνεται σχεδόν σε όλη την ταινία μέσα από τα κάγκελα του κρατητηρίου. Και έχει μείνει βέβαια στην ιστορία αυτή η θρυλική ατάκα, η κραυγή του Γιάννη Βόγλη, «Στάσου Μίγδαλα». Η Λόμπεργκ πολλοί χρόνια αργότερα εκμυστηρεύτηκε ότι ο Γιάννης Βόγλης ήταν εξαιρετικός δάσκαλος για αυτή, γιατί ήταν πολύ νέα στην ταινία αυτή. Ο Κώστας Μπάκας στον ρόλο του ενωμοτάρχη, ο Βαγγέλης Καζάνη, η Μιράντα Μιράτ. Συγκλονιστική επένδυση του Σταύρου Ξαρχάκου, τι να πούμε για τη μουσική για αυτή την ταινία. Η φωτογραφία ήταν του Νίκου Γαρδέλη, ασπρόμαυρη, ατμοσφαιρική, που αποτύπωνε ιδανικά το ελληνικό καλοκαίρι. Η ταινία, να πούμε ότι γυρίστηκε στην Άνδρο, κυρίως στον Μπατσί. Και μάλιστα λέγεται ότι το πρότεινε ο ίδιος ο Γιάννης Βόγλης να γυριστεί εκεί το νησί, γιατί η μητέρα του καταγόταν από εκεί. Μάλιστα το «Κορίτσια στον ήλιο» υπήρξε και η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας του 69. Και κέρδισε και μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η Λόμπεργκ αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα που έζησε εδώ για αρκετά χρόνια και έκανε και καριέρα στο τραγούδι μάλιστα. Είχε και ένα μικρό ρόλο στην ταινία του James Bond, Moonraker, του 79. Είπα πάρα πολλά για την ταινία. Είναι από τις πιο όμορφες νοσταλγικές ταινίες. Εγώ την έχω δει καμιά 20 φορές. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είστε κι εσείς, αρκετοί από εσάς, όσοι αγαπάτε το παλιό καλό τραγούδι και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Είναι από τις ταινίες που τη βλέπεις και μία και δύο και τρεις φορές και είναι κάθε φορά σαν να είναι καινούργια, σαν να τη βλέπεις για πρώτη φορά. Νυχτερινό Εξπρές, ένα το ταξίδι. Αλέξανδρος Λαχανάς στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, τα μηνύματά σας. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger και προχωράμε.

Σαν με κοιτάς λοιπόν, από το ένα ερωτικό τραγούδι στο άλλο, κυκλοφόρησε το 71 για τις ανάγκες της δραματικής ταινίας εκείνο το καλοκαίρι που πρωταγωνιστούσαν ο Λάκης Κομινός και η Έλενα Ναθαναήλ. Το τραγούδι ερμήνευσαν το ντουέτο Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου, που ήταν η αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη που ακούσαμε νωρίτερα στο Κορίτσια στον Ήλιο, στο Άναμπελ, στο Ένα Πρωινό. Η μουσική φυσικά ήταν του Γιάννη Σπανού και η στίχη ήταν του Αλέξη Αλεξόπουλου. Η ταινία ήταν του 71. Ο Βασίλης Γεωργιάδης ξαναχτύπησε. Ο ίδιος σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τα Κορίτσια στον Ήλιο, ο ίδιος έβαλε την υπογραφή του και σε εκείνο το καλοκαίρι. Ταινία του 71. Το σενάριο εδώ το έγραψε ο Πάνος Κοντέλης και πρωταγωνιστούσαν βεβαίως η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομνηνός, τους ρόλους που σφράγισαν την καριέρα τους. Πιστεύω να έχετε κλάψει αρκετά με αυτή την ταινία. Εγώ έχω κλάψει αρκετές φορές. Μαζί τους έπαιξαν ο Ανδρέας Φιλιππίδης και η μικρή Ρούλα Χριστοπούλου, που ήταν η κόρη τους. Πρέπει να πούμε ότι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 71 η ταινία απέσπασε 2 βραβεία καλύτερης μουσικής του Γιάννη Σπανού και καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας του Παύλου Φιλίππου και του Σταμάτη Τρύπου. Και ένα κουτσομπολιό από την ταινία: η χημεία τους στην οθόνη ήταν καθηλωτική, αλλά έγινε γνωστό ότι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομινός είχαν κακές σχέσεις και σχεδόν δεν μιλούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι τέτοιο από την υποκριτική τους ικανότητα στην ταινία, που γυρίστηκε σε όμορφα ιδυλιακά τοπία, κυρίως στο Σούνιο και στην Αττική Ριβιέρα. Εδώ στον Σαρονικό γυρίστηκε αυτή η ταινία, όχι σε κάποιο νησί. Και τη βλέπουμε και αυτή, είναι από τις ταινίες που έχουμε δει και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Έχουμε μπλέξει απόψε, όπως καταλάβατε, το τραγούδι με τις παλιές ελληνικές ταινίες. Έχω το πρώτο μήνυμα από την Έλενα, από την περιοχή του Οροπού. Λέει: σε ευχαριστούμε πολύ που μας κρατά συντροφιά αυτές τις δύσκολες ώρες. Έλενα, δεν ξέρω τι εννοείς λέγοντας δύσκολες ώρες. Η νύχτα δεν έχει δύσκολες ώρες. Μπορεί οι ώρες να περνάνε αργά, αλλά όχι δύσκολα. Γιατί η νύχτα σου επιτρέπει να κοιτάξεις μέσα σου, να αναπολύσεις, να κλάψεις ελεύθερα, να ερωτευτείς. Η νύχτα είναι οι ώρες που μπορεί να μιλήσεις με τον εαυτό σου, γιατί τη μέρα μιλάς με τους άλλους. Έχω το μανδύα της νύχτας να με κρύβει από τα μάτια τους. Είναι του Σέξπιρ αυτό, από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα νομίζω. Δεν ξέρω αν σου φαίνονται δύσκολα όλα αυτά. Τώρα, αν λέγοντας δύσκολες ώρες εννοείς κάτι προσωπικό, σου λέω ότι ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό και εγώ κουβαλάω το δικό μου, αλλά τι με αυτό, δεν θα μιζεριάσω, ούτε θα πω το κλισέ που λένε όλοι: αν μπορούσα να ξαναρχίσω από την αρχή πάλι τα ίδια θα έκανα, θα ήθελα, θα έκανα. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Απέναντίας θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετανιώνω για ό,τι έκανα. Οπότε, Έλενα, μου χαλάρωσε και αφουγκράσου τους ήχους της νύχτας και άφησε τα χρώματα της νύχτας να σε οδηγήσουν.

0: Ήταν το θρυλικό «Ας ερχόσουν για λίγο» που έγραψαν ο Μιχάλης Ογιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο γραμμοφώνου 78 στροφών το 1948, σε μια περίοδο που η Ελλάδα προσπαθούσε να διατρέψει τις πληγές της από την κατοχή και τον εμφύλιο. Το κομμάτι είναι γραμμένο ένα μελαγχολικό και ατμοσφαιρικό ταγκό που έγινε τεράστια επιτυχία με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου, της αγαπημένης Δανάης. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά δεν είπαμε για τον νέο κινηματογράφο, τον νέο ξένο κινηματογράφο. Γι' αυτό έχουμε τον καλό μας φίλο στην τηλεφωνική γραμμή, τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, άρτια φιχθέντα από το Φεστιβάλ του Τορόντο και παράξενο ταξιδιώτη, μαζεύει τη βαλίτσα του για να ξαναφύγει. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε μου. Ή μάλλον Άλεξ, για να έχουμε την οικειότητα που συνηθίζουμε, αφού
0: έτσι είναι.
1: Αλέξιος είσαι, να το διευκρινίσουμε και ραδιοφωνικά. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε, με τις ελληνικές ταινίες που μάλιστα έχουμε.
0: Έχουμε και ελληνικές.
1: Έχουμε και ελληνική ταινία, η οποία
0: για
1: μάλιστα είναι στην παραγωγή της ΕΡΤ.
0: Να ξεκινήσουμε την ελληνική λοιπόν.
1: Μία εβδομάδα λοιπόν μετά από την ελληνική ταινία «Ο Κόκορας» έρχεται η Κότα. Δεν είναι ένας παράξενος συνειρμός, είναι μία κανονικότητα της διανομής, η οποία όμως έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Ενώ ο Κόκορας την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε την πρεμιέρα του υπογράμμιζε με κάποιο τρόπο το τι είναι ο νεοέλληνας και ποιο είναι το αποτύπωμα που μπορεί

0: animation, Άλεξ μου, αυτό είναι animation ή κανονική κότα?
1: Είναι μια πολύ εύστοχη λοιπόν ερώτηση. Είναι 6 κότες που παίζουν τον ίδιο ρόλο. Ο Γιώργη Πάλφη έκανε μια ταινία στην Ελλάδα για πρακτικούς λόγους, καθώς έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες στην δική του πατρίδα. Αυτό δημιούργησε ουσιαστικά ένα κενό στις σκηνοθεσίες του. Είχε κατηγορηθεί στη χώρα του για τα πολιτικά του φρονήματα και την ανοιχτή τοποθέτησή του σε κάποια θέματα που ίσως είχαν ταράξει τους φορείς οι οποίοι ενεργοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα όμως αυτό δεν έγινε. Και έτσι λοιπόν κάνει μια ταινία με τον Γιάννη Κοκιασμένο, που τον έχουμε ακούσει πολύ τον τελευταίο καιρό και λόγω Οδύσσιας, τον Αργύρη Πανταζάρα, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, την Μαρία Διακοπαναγιώτου, συγγνώμη, είναι μερικές φορές που και εμείς χάνουμε λίγο τον ήρμό μας, καλά κάνουμε, που πραγματικά ιδιαίτερα στο πρώτο της μισό είναι ξεκαρδιστικό και σου κάνει τρελή εντύπωση το πώς έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει ένα ζώο που δεν είναι ένα κατοικίδιο ζώο, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συνδεθούμε άμεσα και να πούμε «αχ, τι ωραία, ένας ήρωας που θέλω να παρακολουθήσω». Και όμως το καταφέρνει με έναν τόσο ωραίο τρόπο, χρησιμοποιώντας την περιέργεια που έχει αυτό το ζώο και την παρατηρητικότητά του, με έναν τρόπο που ταυτιζόμαστε κατευθείαν και που θέλουμε να δούμε την περιπέτειά της. Το δεύτερο μισό η ταινία παίρνει μια διαφορετική τροπή, χωρίς να μας ξενερώνει, μας πηγαίνει σε άλλη αφήγηση, πιο σοβαρή, πιο απομακρυσμένη από την κεντρική ηρωίδα. Όμως όλο αυτό κάνει ένα κύκλο ζωής και μας λύνει ουσιαστικά και την απορία στο αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ή ακόμα και αν δεν μας το λύνει, μας αφήνει με την απορία με ένα κλείσιμο του ματιού. Και αυτό ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον στον κινηματογράφο, το να μην σου λύνει τις πραγματικές σου απορίες, να σου υπογραμμίζει κάποια
0: πράγματα. Πώς θα το έλεγες, κωμωδία θα το έλεγες
1: γέρνει προς την κωμωδία, αλλά δεν σε κάνει να κακαρίζεις από τα γέλια, αν θέλεις.
0: Ωραία,
1: να λίγο.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε στα άλλα που ξεκινήσανε αυτή την Πέμπτη.
1: Ωραία, θα ξεχωρίσω σαν δεύτερη ταινία που θα μιλήσουμε περισσότερο και μετά θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις υπόλοιπες ταινίες, το Τρυφερό Κτίνος. Ταινία που προβλήθηκε και στο φεστιβάλ του Τορόντο, δες τώρα το παράξενο. Η προηγούμενη ταινία ήταν στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν πέρυσι και βγαίνει τώρα στις αίθουσες, εκεί που θα πάω εγώ δηλαδή από αύριο. Ναι. Και μόλις έχω γυρίσει από το φεστιβάλ του Τορόντο και εκεί έκανε πρεμιέρα το Τρυφερό Κτίνος, ταινία που είχε προβληθεί βέβαια και στις Κάνες.
0: Κάτι θέλει να μας πει η μοίρα, ναι. Γεια, συνέχισε.
1: Κάνει αυτούς τους κύκλους που πιο πολύ με σπήρα μοιάζουν και τελικά από λάθος βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη σπήρα. Μεγάλη κουβέντα, ας μην την κάνουμε. Το Τρυφερό λοιπόν Κτίνος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ματιά πάνω σε ένα θέμα που δύσκολα μπορείς να το αφηγηθείς κινηματογραφικά χωρίς να κάνεις ένα συγκεκριμένου προσδιορισμού δράμα. Ίσως η επιτυχία λοιπόν της Μαρί Κρόιτσερ είναι ακριβώς αυτό, το ότι δεν μας κάνει ένα δράμα που υπερτονίζεται το κομμάτι της αδικίας, μας κάνει μια ταινία παρατήρησης με μια σύζυγο που μάλιστα μας την δείχνει και στην πρώτη σκηνή της ταινίας να κάνει αδυσαλαίο έρωτα με τον σύζυγό της, και την επόμενη σκηνή να χτυπάει την πόρτα η αστυνομία και να λέει «Καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα, παρακαλώ ακολουθήστε μας». Η ίδια φυσικά δεν μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει με τον σύζυγό της. Λίγο αργότερα όμως θα μάθετε ότι ο σύζυγός της κατηγορείται για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Μέσα όμως σε αυτό το υλικό, επειδή υπάρχει πάντοτε μια σκιά στο αν ήταν διακινητής, αν παρακολουθούσε, αν ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσει για να βγάζει μόνο χρήματα, καθώς ήταν παλιότερα χρήστης και υπήρχε μια ιστορία και μια προϊστορία. Ο πραγματικός της φόβος και η περιέργειά της πλέον είναι το με ποιον κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, με ποιον κοιμόμουν τόσο καιρό στο ίδιο κρεβάτι και με ποιον έχω κάνει και ένα παιδί.
0: Λογικό.
1: Και πόσο
0: είναι
1: μπορεί
0: αυτό
1: το παιδί να είναι τραυματισμένο ή όχι, πόσο μπορεί να υπάρχει μια ιστορία που να μην τη γνωρίζει.
0: Άρα το Τρυφερό Κτίνος είναι ο χαρακτηρισμός του συζύγου, έτσι.
1: Είναι ο χαρακτηρισμός του συζύγου, όμως νομίζω ότι μπορεί να αναγνωστεί και λίγο διαφορετικά. Διότι το κομμάτι των τρυφερών αποκτηνωμένων ανθρώπων το σχολιάζει η ίδια η πρωταγωνίστρια, η οποία είναι μάλιστα η Λέα Σεϊντού, την οποία την έχουμε δει και σε ταινία του Γιώργου Λάθιμου.
0: Ναι.
1: Η οποία το σχολιάζει μέσα από τα τραγούδια της, γιατί είναι καλλιτέχνης η οποία παίζει αρκετά μουσικά όργανα και συνήθως διασκευάζει τραγούδια που έχουν γραφτεί από

0: άντρες για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, κομμάτια κάποια γνωστά, κάποια λιγότερο γνωστά, και για εκείνη είναι ένας προσωπικός πειραματισμός στο να ανακαλύψει πως αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τρυφερά κτίνη κρύβουν τα συναισθήματά τους. Μια ταινία λοιπόν που κάνει και αυτή την περιήγησή της στους κόσμους και τις ψυχές των ανθρώπων, με σιωπηλά βήματα, χωρίς να ακούμε πολλές κραυγές, χωρίς να βλέπουμε το δράμα σε πρώτο επίπεδο, και θα πω ότι έχει και μια Κατρίνη Ντενέβη σε έναν πολύ ωραίο δευτερεύοντα ρόλο, για τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα σε κριτικές συναδέλφων, και γι' αυτό ίσως θέλω να το υπογραμμίσω. Η Κατρίνη Ντενέβη για εμένα είναι μια ηθοποιός υπερτιμημένη, που πιο πολύ αυτό που έχει μια υπεραξία είναι το ίδιο το όνομα παρά η ικανότητά της στην υποκριτική. Το ότι υποδίεται λοιπόν στην ταινία μία γιαγιά η οποία έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, όχι λόγω της εποχής στην οποία μεγάλωσε, όχι λόγω του ανοιχτού της βλέμματος αυτό που συμβαίνει, αλλά για κάτι άλλο, κάτι δικό της που έχει σχηματίσει, κάτι που την κάνει πιο πολύ να εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου και του τέλους, και μέσα από μια σειρά συνεδριών που κάνει με ένα ψυχολόγο και αναφέρεται σε αυτές. Νομίζω ότι της δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να μας δείξει το ότι από την εποχή του Μπουνιουέλ, με μικρές εξαιρέσεις στα χρόνια του Φρανσουά Οζόν, μπορεί να επανέλθει και με μια καλή ερμηνεία.
1: Ξέρεις γιατί γέλασα πριν, δεν φάνηκε ίσως, γιατί είπες μια γιαγιά στην Κατρίν Ντενέβ, και εγώ την έχω ακόμα στο νου μου την Κατρίν Ντενέβ ως σύμβολο του σεξ. Δεν μπορώ να τη φανταστώ ως γιαγιά.
0: Πάλι καλά που χρησιμοποιείς τη λέξη νου και δεν χρησιμοποιείς κάποιο άκρο του ανθρώπινου σώματος. Γιατί κακά τα ψέματα, η Κατρίν Ντενέβ ως σεξι σύμβολο ήταν στην και παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, μέχρι δηλαδή και τα τέλη της δεκαετίας του 90, ένα σύμβολο του σεξ ήταν, ακριβώς για την αποστασιοποίηση που είχε αυτό το πρόσωπο, αυτό το ψυχρό, το ακόμα που δεν υπήρχε ιδιαίτερα. Είναι το σευθύνο και κολλάς.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως, πραγματικά. Έτσι, αυτό λοιπόν, άρεσε στους περισσότερους άντρες. Λοιπόν, καλά, μιλήσαμε πολύ για την Ντενέβ.
0: Ναι. Εμείς εμείς, όχι, θα πούμε λοιπόν στους κινηματογράφους. Ξαναβγαίνει πλέον το θάνατος ενός γραφειοκράτη.
1: Θα
0: κυκλοφορεί από αυτήν την εβδομάδα. Δεν το έχω παρακολουθήσει όμως η επέλαση, που έχει ανάμεικτες κριτικές. Μία ταινία που συνδέεται με μεταλλαγμένους, με έναν ιδιαίτερο στρατό. Έχω διαβάσει κριτικές συναδέλφων. Πιστεύω ότι από αυτά που έχω διαβάσει και από τις αντιφάσεις που διαβάζω, μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον, και φυσικά το καινούριο Resident Evil, το οποίο είναι τελείως ξαναγραμμένο με διαφορετική ματιά και αισθητική. Σε όσους του αρέσκονται σε αυτό το είδος, αξίζει να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους.
1: Ποιοι σε αυτό είναι οι ίδιοι που παίζαν και στο προηγούμενο?
0: Όχι, είναι τελείως αλλαγμένο cast, τελείως αλλαγμένη η οπτική της ταινίας. Ο Ζακ Κρέγκερ υπογράφει την σκηνοθεσία. Τελείως άλλος ρυθμός, τελείως άλλη η αίσθηση που σου δίνει, καταιγιστική η δράση, αλλά όχι με αυτό το προσωποκρατούμενο, αν μπορούμε να το πούμε, αστειευόμενοι, των προηγούμενων ταινιών που είχαν φτιαχτεί. Είναι σαν να ξαναγίνεται από την αρχή με έμπνευση το Resident Evil.
1: Για πες μου τώρα για το Ρόντο. Ποιους βρήκες εκεί, ποιους μίλησες, τι έφερες μαζί σου?
0: Από το φεστιβάλ του Τορόντο, τώρα το έφερα, από το έφερα μέχρι το αν θα τις δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ας πούμε ότι συνάντησα πάρα πολύ κόσμο και συνομίλησα με πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτό εννοώ ότι έφερες μαζί σου. Τι παραστάσεις έφερες, αυτό ήθελα να πω.
0: Μαζί μου λοιπόν στο κεφάλι μου κουβαλάω ακόμα τις συζητήσεις που είχαμε τον Γκάρι Όλτμαν, τον αγαπημένο μας Δράκουλα, που μας μίλησε για την καινούρια του. Όχι καινούρια, για μια τηλεοπτική σειρά η οποία προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Τα άγρια άλογα, τα αργά άλογα.
0: Τα αργά άλογα λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία σειρά, έχει μπει πλέον στον έκτο κύκλο. Μου μίλησε προσωπικά και για τον τρόπο με τον οποίο ξετυλίγεται το χαρακτήρα σου, που σε κάθε σεζόν μαθαίνει και κάτι καινούριο και ο ίδιος. Οπότε δεν έχει προβλέψει πολλά πράγματα από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο κύκλο μέχρι και τον τελευταίο που έχουν φτάσει, που μάλιστα μας είπε ότι θα ανανεώσει για μία ακόμα σεζόν. Συνάντησα τον Τζον Μάλκοβιτς λίγο αμέσως μετά από την βράβευσή του στο φεστιβάλ τη Βενετία. Είδα μια ταινία που θα συζητηθεί και θα αποκτήθηκε πολύ γρήγορα φαν, που λέγεται I Play Rocky και είναι ουσιαστικά όλο το παρασκήνιο του πώς γυρίστηκε το Rocky. Με πάρα πολύ χιούμορ, πολύ όμορφα φτιαγμένο. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Δεν έχει ακουστεί ακόμα, αλλά στην πρεμιέρα στο Τωρόντο πραγματικά ήταν από τις πιο ζεστές αντιδράσεις. Είδα το Λαμπόλα Νέγκρα, το οποίο είχε παιχτεί και στις Κάνες και κατάλαβα για ποιο λόγο πλέον είναι η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ. Με την Πενέλοπε Κρούς σε ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο, αλλά χαρακτηριστικό στο τέλος της ταινίας. Με την Γκλεν Κλόουζ να παίζει στα Ισπανικά. Όλο αυτό να στηρίζεται πάνω στην εξέλιξη και την ενδυνάμωση της σεξουαλικής ταυτότητας από τα χρόνια του Λόρκα μέχρι και το σήμερα, με πολλές σκηνές γυρισμένες στην Ελλάδα, παρακαλώ, από τους Τζάβι, μια ομάδα σκηνοθετών που μας είχαν χαρίσει το Λαγιαμάδα στο παρελθόν, και τώρα δείχνουν ότι πραγματικά είναι στιβαρή η ματιά τους και η σκηνοθεσία, γιατί βλέπουμε τη νέα γενιά το πώς αντιλαμβάνεται και μπορεί να αποδώσει ένα κομμάτι της ιστορίας. Συνάντησα τι άλλο ξέρεις, είναι αυτά τα καταιγιστικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω Άλεκ μου, καταλαβαίνω.
0: Την Τζούλιαν Μουρ με την ταινία των Ντεμπούτο, αν δεν είναι υποψήφια εγώ να αρχίσω να αποκόπτω τις σχέσεις μου με, με το αντικείμενο εργασίας μου και την κριτική κινηματογράφου. Θεωρώ ότι
1: τόσο
0: είναι
1: καλή.
0: Μόνη σίγουρη και κλειδωμένη υποψηφιότητα για τα Όσκαρ. Ναι, σαρωτική είναι, γιατί αυτό που κάνει που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι το ότι υποδίεται μία ηθοποιός στην ταινία, η οποία δεν είναι ηθοποιός, είναι ερασιτέχνης, και το να είσαι μια καλή ηθοποιός και να προσπαθείς να παίξεις κακά, αλλά να νομίζεις ότι παίζεις καλά.
1: Τέλειο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ έξυπνο. Δηλαδή, ποιος σκηνοθέτης είναι, ποιος το έκανε αυτό?
0: Ο Άιζενμπεργκ, ο οποίος μας είχε χαρίσει και τον Αληθινό Πόνο πριν από 2 χρόνια, επίσης μια πολύ ωραία ταινία, η οποία είχε φτάσει και αυτή και τα Όσκαρ, και μάλιστα είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ για δεύτερη ανδρική ερμηνεία, για τον Κιέραν Κάλκιν. Εδώ νομίζω ότι τα δίνει όλα, και στην ιστορία, γιατί είναι και σχεδόν βιωματική, καθώς ο ίδιος υπήρχε στο παρελθόν σε ερασιτεχνικές ομάδες και ήταν και η αιτία που τις κατέστρεφε, όπως εξήγησε συνέντευξη τύπου. Παίζει και ο Πολ Γιαμάτι, ένα σκηνοθέτη που έχει βρει ένα πολύ έξυπνο πάτημα για το πώς θα τον αποδώσει. Τον Τορτούρο συνάντησα ύστερα για άλλη ταινία. Τον Χαβιέ Μπαρντέμ, την Πενέλοπε Κρούς.
1: Και τώρα πας για το Σαν Σεμπαστιάν, έτσι.
0: Και τώρα πάμε για το Σαν Σεμπαστιάν και ένας θεός ξέρει τι θα κάνουμε και εκεί.
1: Θα σε φτάνω στο Σαν Σεμπαστιάν, δεν είναι τόσο μακριά όσο το Τωρόντο, θα σε φτάνω, θα σε παίρνω τηλέφωνο, να ξέρεις.
0: Μη σε ανησυχεί, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε να δώσουμε και ένα στιγμό. Α, και τον Κένεθ Μπράνα, τώρα το θυμήθηκα. Είδες ένα, όσο περνάει η ώρα.
1: Και τον Κένεθ Μπράνα, ναι.
0: Που επίσης έχει κάνει μια πολύ ωραία ταινία για πλατφόρμα, λίγο πιο ελαφριά από ό,τι θα μπορούσε. Θεωρώ ότι θα
1: Νομίζω ότι κάτι πήρε το μάτι μου με κάποιον άλλον.
0: Το May Day είναι λοιπόν, ναι. Με τον Ryan Reynolds.
1: Με τον Ryan Reynolds, ναι, σωστά.
0: Είναι χαριτωμένη ταινία, απλά θα μπορούσε να πιάσει το ιστορικό κομμάτι με το οποίο καταπιάνεται λίγο πιο σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θεωρώ ότι όταν κάνεις κωμωδία καλύτερα να ξυπνήσεις λίγο το ένστικτο κάποιου για να την παρακολουθήσει, παρά να πας να διδάξεις και να μάθεις με ιστορία.
1: Ωραία. Ωραία, Άλεξ μου, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σου εύχομαι καλό ταξίδι. Και καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνεις εκεί στη χώρα των Βάσκων.
0: Εμείς θα τα λέμε όπως και να είναι. Να είσαι πολύ καλά. Σε χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Γεια σου.

Σωτήρης από την Ηλιούπολη μου λέει καλησπέρα σε από μένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα Walkman και λέει κάποτε ακούγαμε ραδιόφωνο και την αγαπημένη μας κασέτα με Walkman, ιστορικές αναδρομές. Ναι, και εγώ το έζησα αυτό πραγματικά. Το Walkman το είχα μέσα στην τσέπη του μπουφάν μου και φορούσαμε τα ακουστικά στα αυτιά, αυτά που σκεπάζουν τα αυτιά και περνάνε πάνω από το κεφάλι, όχι τις ψήρες τα ακουστικά, δεν υπήρχαν τέτοια από τότε. Τι μου θύμισες τώρα, Σωτήρη? Ο Χρήστος από την Ακράτα στέλνει και αυτός κρύες καλησπέρες, λέει. Κρύες, φαντάζομαι εννοείς ότι κάνει κρύο, όχι ότι είναι τις λες με κρύα καρδιά. Χρήστο μου, δεν το φαντάζομαι αυτό. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι, το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι». Καταλάβατε βέβαια ότι η καθηλωτική ερμηνεία ήταν του Γιώργου Μαρίνου. Πιστεύω ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νοσ είναι η μουσική και η στίχη, εκτός και αν το ξέρετε βεβαίως, αλλά αν σας έλεγα να το μαντέψετε δεν θα λέγατε σίγουρα ότι είναι του Άκη Πάνου. Κι όμως ναι, είναι του Άκη Πάνου, το είπε ο Μαρίνος το 1971, είναι η αυθεντική ερμηνεία, το είπαν και αρκετοί άλλοι μετά, ο Λεωνίδας Βελής, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά το πρώτο ήταν του Γιώργου Μαρίνου. Ο Μαρίνος, τι να πούμε για τον Μαρίνο, ο κορυφαίος showman της Ελλάδας, ένας χαρισματικός καλλιτέχνης που στην εποχή του άλλαξε ριζικά τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Ήταν ένας απόλυτα θαραλέος άνθρωπος που ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τα στερεότυπα της εποχής του, γιατί ήταν ο πρώτος επώνυμος Έλληνας που μίλησε ανοιχτά και δημόσια για την ομοφιλοφιλία του σε μια περίοδο που το θέμα αποτελούσε απόλυτο ταμπού για την ελληνική κοινωνία, δεκαετία του 70, έτσι. Και το γεγονός αυτό το κατέστησε πρωτοπόρο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαρίνος ήταν ηθοποιός, σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση Οδός Ονείρων του 62, του Μουσική Χατζηδάκη, αλλά βέβαια έμεινε στην ιστορία με το φαινόμενο Μέδουσα. Από το 73 και για περίπου 2 δεκαετίες δημιούργησε στην Πλάκα τη θρηλυκή Μέδουσα, όπου παρουσίαζε ένα πρωτοποριακό, είχαμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε αρκετές φορές, για τα ελληνικά δεδομένα one man show, με εξαιρετικά σκέτς, μιμήσεις, καυστική σάτιρα και μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό. Ήταν και τηλεοπτικός, υπήρξε δημοφιλής παρουσιαστής, άφησε εποχή με το φαντασμαγορικό Τσιάο Αντένα τη δεκαετία του 90, πέρασε και από την ΕΡΤ με την εκπομπή Μουσική Βραδιά. Γιώργος Μαρίνος, δεν τον ξεχνάμε ποτέ.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν από το 65, το καταλάβατε από τα Scratch, είναι ηχογραφημένο από 65, από 45, δίσκο δηλαδή 45 στροφών. Πρώτη κυκλοφορία το 65 λοιπόν, πάρε το δρόμο τον παλιό, Ζαμπέτας, Χριστοδούλου, υπογράφουν μουσική και στίχους και βέβαια η Βίκη Μοσχολιού ήταν αυτή που το ερμήνευσε με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο, το μοναδικό. Απόψε είναι η πρώτη νύχτα των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη κρατείται στη γυναική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στον πρώτο όροφο, κοντά στο γιατρείο, όπου βρίσκονται κυρίως καταδικασμένες για κακοποίηση ενηλίκων, και το κελί του συζύγου της βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα, όπου κρατούνται κυρίως παραβάτες για οικονομικά εγκλήματα. Και οι δύο θα προαυλίζονται μόνοι τους. Με αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας, γιατί πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα γιατρός είναι ανεπιθύμητη στις φυλακές από τις συγκρατούμενές της, γιατί 3 χρόνια πριν ο Μαζονάκης είχε δώσει μια συναυλία στη γυναική απτέρυγα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Γι' αυτό και οι κρατούμενες τώρα δεν θέλουν. Ήταν αντίθετες από την αρχή στη μεταφορά του γιατρού στο ίδιο σοφρονικιστικό κατάστημα, εφόσον κατηγορείται για το θάνατό του. Η μεταγωγή τους έγινε στις 6.30 το πρωί. Η 55χρονη οδηγήθηκε με συμβατικό όχημα και ο σύζυγός της πρέπει να πούμε ότι αρνήθηκε την πρώτη μέρα να δεχθεί φαγητό και νερό. Βεβαίως θα υποβάλουν αίτηση αποφυλάκησης με όρους. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ανοίγει και άλλη μια έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Βέβαια αυτό είναι έλασον σε σχέση με το βασικό αδίκημα, κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πάντως τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσουν σε δέσμευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και θα σταλούν όλα τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και τι ρόλο παίζει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος θα πάει τη Δευτέρα να καταθέσει τον ανακριτή και θα αποκαλύψει και το λόγο που ο γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία. Θέλω να πω δύο λόγια. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι δεν θέλει να το λένε γιατρό, έχει πει ότι δεν είναι γιατρός, όμως πρέπει να το πω. Δηλαδή βλέπω στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται όλο ένα και συχνότερα τίτλοι όπως ειδικός αντιγύρανσης, ειδικός λέιζερ, ειδικός μαλλιών, ειδικός αισθητικής ιατρικής, τέτοιες παρόμοιες διατυπώσεις. Και ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορούν να περιγράφουν πραγματική εμπειρία ή κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά δεν σημαίνει όμως αυτό κατά ανάγκη ότι αποτελούν αναγνωρισμένη ιατρική ιδιότητα. Προσέξτε, ειδικότητα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ένας τέτοιος τίτλος παρουσιάζεται κατά τρόπον που μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή να πιστέψει ότι πρόκειται για επίσημη ειδικότητα, ισότιμη με εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί από το κράτος. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να προκληθεί σύγχυση και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει και τον ασθενή σε λάθος επιλογή γιατρού, που μπορεί να έχει και άσχημα αποτελέσματα. Προσέξτε λοιπόν αυτούς τους ψευδεπίγραφους τίτλους ιατρικών ειδικοτήτων που μπορείτε να βρείτε υπό μορφή διαφημίσεων στο ίντερνετ. Έφτασε η ώρα 1, είναι ώρα να έρθει ο Νίκος Μπακάκος εδώ δίπλα μου για να μας πει το δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι νεότερο έχουμε. Εμείς σε 5 λεπτά περίπου θα είμαστε εδώ μαζί για τη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξη του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική, για την ακρίβεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόστος των κυβερνητικών επιλογών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις εξαγγελίες πενιχρές. Η Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Ελληνικών Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελία για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του ορμού. Το δεξαμενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί από συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το State Department. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Axios. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και συσκευασίες με 257 γραμμάρια κοκαίνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Στη συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

περάσαμε στη λαϊκή ώρα της εκπομπής. Είναι το νυχτερινό εξπρές. Έχετε επιβιβαστεί στο ένατο ταξίδι. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι ο άνθρωπος που φροντίζει για να έρχεται ο ήχος καθαρός σε εσάς. Είναι ο σταθμάρχης μας. Σας θυμίζω τους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες το H με H. Η Νίκη από το Περιστέρι λέει σας ακούμε με αγωνία για το επόμενο. Γιατί με αγωνία, Νίκη μου? Όχι με αγωνία, δεν χρειάζεται αγωνία. Μάλλον με προσμονή θα έλεγα, θα προτιμούσα να πεις, όχι με αγωνία. Γιατί το αγωνία σημαίνει μην κάνω τίποτε κακό που δεν θα σ' αρέσει. Ελπίζω να μην εννοείς κάτι τέτοιο φυσικά. Η Μέρη από την Γλυφάδα, τις καλησπέρες της. Μας έχει τρελάνει, λέει, απόψη. Θα μας συντροφεύεις μέχρι το πρωί. Όχι μέχρι το πρωί, μέχρι τις 2 θα σας συντροφεύω. Άντε να καθίσω και λίγο μετά στο Γιάννη Ευθυμίου να του κάνω παρέα. Μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, ήταν το όνειρο δεμένο αυτό που ακούσαμε. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Πάνου Γαβαλά. Δεύτερη φωνή ήταν η Ρία Κούρτη. Μουσική Ξαρχάκος, στίχη Βαγγέλης Γκούφας. Κυκλοφόρησε το 64 και ακούστηκε για πρώτη φορά στην κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου Λόλα, της Φίνος Φιλμ. Η Λόλα της Τρούμπας, μία από τις πιο σπουδαίες και ατμοσφαιρικές δραματικές ταινίες, σημείωσε τεράστια και εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Τζένι Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, η Λόλα και ο Άρης, σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος, σενάριο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Έπαιζε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Καλογκύρου, ο Παντελής Ζερβός, ο Νίκος Φέρμας. Την ιστορία την ξέρετε, την έχουμε δει αρκετές φορές. Εκτυλίσσεται στην Τρούμπα. Τα σκηνικά της Τρούμπας, η ταινία διαδραματίζεται στον Πειραιά, αλλά οι περισσότερες σκηνές δεν γυρίστηκαν εκεί, στην πραγματική Τρούμπα, γιατί η Φίνος Φιλμ είχε κατασκευάσει ένα τεράστιο και εξαιρετικά πιστό σκηνικό, αντίγραφο της περιοχής, στα στούντιό της τους Αγίους Αναργύρους. Πρέπει να πούμε ότι η ταινία έμεινε στην ιστορία και για το soundtrack της, αφού εκτός από το όνειρο δεμένο, αυτό που ακούσαμε μόλις, που ήταν το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας, η ταινία αυτή σηματοδότησε και την πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Βίκης Μοσχολιού, που ερμήνευσε το «Χάθηκε το φεγγάρι», το θυμόσαστε, ακουμπισμένη σε ένα μακρινό πλάνο στο περβάζι ενός παραθύρου στην Τρούμπα, στο σκηνικό τέλος πάντων της Φίνος Φιλμ. Αυτή ήταν η παρουσία της Βίκης Μοσχολιού στην ταινία. Μου έμεινε εμένα προσωπικά και ο ρόλος του Παπαγιανόπουλου, που έπαιξε έναν κόντρα ρόλο από αυτούς που μας έχει συνηθίσει, με εξαιρετική πιστικότητα, τον αδίστεκτο και σκοτεινό κακοποιό. Τον είχαμε συνηθίσει σε κωμικούς ρόλους και για αυτούς είχε καθιερωθεί, αλλά εδώ ο ρόλος του ήταν ακριβώς το αντίθετο και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν μεγάλη μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, μπορούσε να παίξει τα πάντα. Σας θυμίζω το ταξίδι στα Κύθρα, δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο.

0: 1976 και εσύ δεν ήρθες. Το εξαιρετικό ντουέτο Λίτσα Διαμάντη Γιάννης Πάριος. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λυκούργος Μαρκέας και τους στίχους την Τίνο Μαρκοπούλου. Ο Πάριος και η Διαμάντη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της χρυσής εποχής του ελληνικού λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Άφησαν σπουδαίες ερμηνείες και επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα. Και εσύ δεν ήρθες, για αγάπη μη μιλάς, το αλίμονό μας, το πετροβολούσα τη ζωή. Η χημεία τους αυτή, η χημεία τους η φωνητική βασιζόταν, θα έλεγα, και στην αντίθεση αλλά και στην αυτή την ισορροπία που είχαν ανάμεσα στο ερωτικό μέταλλο του Πάριου και την δυναμική λαϊκή χρειά της Διαμάντη. Κατάφεραν να τα ισορροπήσουν αυτά τα δύο και το αποτέλεσμα το ακούσατε μόλις. Ας κάνουμε μια παρένθεση στην μουσική για να πάμε σε μερικές ειδήσεις από αυτές που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και το έχετε καταλάβει, αυτές οι ειδήσεις που δεν πολύ παίζουν στην τηλεόραση, που δεν πολύ παίζουν πουθενά, θα έλεγα, ούτε στις εφημερίδες ούτε στο διαδίκτυο ανεβαίνουν, αν δεν έχω την πολύτιμη βοήθεια της Σόνιας Φίλη που τις αλλιεύει από εδώ και από εκεί. Σόνια, καλώς ήρθες και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα, Αλεξανδρέ.
0: Τι έγινε, ο Ερντογάν πάει για τρίτη προεδρική θητεία? Εγώ ήξερα ότι δύο επιτρέπονται. Ή το έχω μπερδέψει με την Αμερική?
1: Δεν το έχεις μπερδέψει καθόλου. Καταρχάς, τις αποκαλύψεις για αυτήν τη νέα υποψηφιότητα του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν έκανε ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Ουτσούμ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Και μάλιστα έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία των πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Σύμφωνα λοιπόν με την τουρκική νομοθεσία, οι εκλογές θα διεξάγονταν κανονικά τον Μάιο του 2028, ωστόσο επισπεύδοντας τις εκλογές κατά έναν μήνα, ο Τούρκος ηγέτης είναι σε θέση να παρακάμψει την συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετεί περισσότερες από 2 5-ετής θητείες. Έτσι λοιπόν βλέπεις ότι σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές εάν μια τέτοια κίνηση έχει την υποστήριξη των 360 από τους 600 βουλευτές.
0: Μα δεν κάνει και τίποτα άλλο ο Ερντογάν. Συνήθως αυτό κάνει. Παραβιάζει με κάθε τρόπο, βρίσκει τρόπους και παραβιάζει το τουρκικό σύνταγμα σε όλη τη διάρκεια των δύο θητιών του που έχει μέχρι σήμερα. Και το 28 θα είναι και 74 χρονών. Δεν θα είναι και πολύ μεγάλος.
1: Αρκετά μεγάλος.
0: Λες.
1: Ο Τραμπ είναι 80. Είναι 80.
0: 80.
1: Ναι.
0: Αλλά τελειώνει ο Τραμπ, έτσι. Άλλα 2 χρόνια έχει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στην Τουρκία, έτσι. Mm-hmm. Για πες μου, αυτό που διάβασα, εσύ είδες και φωτογραφίες. Εγώ δεν πρόλαβα να τις δω. Είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το λένε αυτές οι σύραγγες, τα τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά?
1: Είναι εντυπωσιακές και είναι και τεράστιες σε μήκος. Ένας υπόγειος κόσμος που συνδέεται με τη Βυζαντινή περίοδο βρίσκεται κάτω από τον εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, τον κύριο Ερσόη, πρόκειται για εκτεταμένες υπόγειες στοές, περάσματα, σύραγγες που εκτείνονται λοιπόν σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων. Είπε ότι ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά από εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση, όχι ολόκληρη η διαδρομή. Αυτή τη στιγμή...
0: Από πότε χρονολογούνται αυτές οι σύραγγες?
1: Είναι σχεδόν κάποια σημεία, κάποια τμήματα είναι και 1700 χρόνια.
0: Τόσο ναι. Πολύ. Φαντάζομαι ναι. Ότι θα ήταν σύραγγες διαφυγής. Ίσως τότε η Αγία Σοφιά, η Κωνσταντινούπολη γενικά πολιορκούνταν συνεχώς από κατακτητές επίδοξους και ίσως να είχαν βρει έναν τρόπο να ξεφεύγουν, να βγαίνουν προς τα έξω, δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανόν. Πάντως αυτή τη στιγμή οι εργασίες πραγματοποιούνται σε υπόγεια τμήματα του κτηρίου.
0: Και χρειάζεται προσοχή να μην καταρρεύσει.
1: Ακριβώς, δεν είναι προσβάσιμα, ναι. Και παράλληλα, όπως είπε ο Υπουργός, τρέχει και ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Πάντως το σημαντικό είναι ότι εφόσον ανοίξουν για τους επισκέπτες, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί και να δούμε αυτές τις περιβόητες υπόγειες στοές.
0: Κλειστοφοβία. Μου θυμίζει λίγο τις πυραμίδες.
1: Έχεις βρεθεί?
0: Στις πυραμίδες, ναι.
1: Στις στοές μέσα έχεις?
0: Στις στοές όχι. Στις πυραμίδες έχω μπει μέσα στις πυραμίδες και νόμιζα ότι θα πέσει ο τείχος να με πλακώσει. Άστο, μην το συζητάμε. Ήταν δραματική εμπειρία. Υπέροχη αλλά δραματική ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία.
1: Πάμε στην Ολλανδία, όπου ένας Ολλανδός επιστήμονας εντόπισε το μοναδικό εύρημα μεγέθους τραπουλόχαρτου με στίχους της Οδύσσιας. Ο Μάρκ...
0: Μισό λεπτά και ξαναπες το. Βρήκε ένα σκαλιστό, ένα
1: κομμάτι παπύρου, μια
0: περγαμηνή.
1: Λοιπόν, ο Μάρκ Τεγκρέις είναι ειδικό στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Ξεφύλιζε μια συλλογή πρώιμων χριστιανικών χειρόγραφων στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, όταν μέσα σε ένα βιβλίο είδε ένα περίεργο κομμάτι περγαμηνής. Αμέσως, όπως λέει, αναγνώρισε τους στίχους της Οδύσσιας και ήταν ένα απόσπασμα που δείχνει τον Οδυσσέα και τους άντρες του να τρώνε τα ιερά χρυσά βόδια του ηλίου. Ένα εξαιρετικό απόσπασμα, όπως είπε ο ίδιος, το βρήκε διασκεδαστικό και δήλωσε ότι έχει την ωραιότερη δουλειά του κόσμου, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως κυνηγό θησαυρών. Πρέπει να πούμε, Αλέξανδρο, ότι οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η περγαμηνή αυτή ανήκε σε μία έκδοση τσέπης του έπους που παρήχθη στην όαση Φαγιούμ της Αιγύπτου γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το απόσπασμα της Οδύσσιας είναι ένα από τα μόλις 30 που έχουν ανακαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
0: Η Οδύσσεια, όπως και να το κάνουμε, είναι η χρονιά της φέτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά την ταινία, εννοώ, του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Την είδες την ταινία?
0: Και την είδα, φυσικά την είδα.
1: Σου άρεσε?
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, δεν ξετρελάθηκα, αλλά...
1: Έκανε κοιλιά.
0: Δεν μπορούσε να είναι λιγότερη πάντως. Τρεις ώρες ήταν λογικό να είναι. Είχε τόσους χαρακτήρες, τόσα πράγματα να περιγράψει. Δεν έκανε κοιλιά, απλώς...
1: Ιστορικά αισθάνεσαι ότι δεν...
0: Δεν
1: απέδιδε
0: αυτό,
1: την αλήθεια.
0: Άμα έχεις διαβάσει την Οδύσσεια, στίχο προς στίχο, έκανε με κάποιες ακροβασίες μικρούλες, αλλά εμένα μου άρεσε κυρίως επειδή είδα το ελληνικό τοπίο. Χάζευα το ελληνικό τοπίο. Είδα και μέρη αυτά που τα έχω επισκεφτεί.
1: Αυτό σίγουρα τονώνει τον τουρισμό της χώρας μας σε ολόκληρο τον κόσμο για άλλη μια φορά.
0: Ναι. Έχει
1: μεγάλη διαφήμιση
0: 1,5
1: για την Ελλάδα.
0: Δισεκατομμύριο εισπράξεις μέχρι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Να τη δεις.
1: Αλλά ανυπομονώ.
0: Να τη δεις σε σινεμά, αν γίνεται, γιατί θα την παίξει
1: στην
0: τηλεόραση.
1: Στην ειδική αίθουσα IMAX, η οποία είναι.
0: Ναι, να τη δεις σε σινεμά, γιατί έχει σημασία να τη δεις στο σινεμά.
1: Είναι μεγάλη διαφορετική
0: οθόνη,
1: εμπειρία,
0: δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι το ίδιο με την τηλεόραση.
1: Βέβαια.
0: Όσο καλή τηλεόραση και αν έχουμε, είναι άλλο πράγμα. Τέτοιες ταινίες πρέπει να τις βλέπεις στο σινεμά. Εγώ το είδα σε θερινό σινεμά και η αλήθεια είναι ότι έχανα λίγο από ήχους. Αλλά εντάξει, το σινεμαδάκι το θερινό είναι άλλο πράγμα τώρα, όπως και να το κάνεις.
1: Ναι, λένε ότι ο Νόλαν το γύρισε με ειδικές κάμερες IMAX για να έχουν άριστη εικόνα και ήχο, να είναι διαφορετική η εμπειρία για να το ζει πραγματικά
0: γι' αυτό,
1: ο θεατής.
0: Γι' αυτό λέω, πρέπει να το δει σε χειμερινό σινεμά, για να απολαύσει και την εικόνα και τον ήχο μαζί. Λοιπόν, έχεις και κάτι τελευταίο το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι που μου το περιέγραψες έξω. Μου θύμισε ελληνική, λέω, Παναγία μου. Μου θύμισε ταινία αστυνομική.
1: Θα μπορούσε. Και τα δύο μαζί.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Ναι.
0: Μαύρη κομμωδία.
1: Λαροτραγωδία, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τις αστυνομικές αρχές που τον αναζητούσαν για 15 φόνους. Ο 33χρονος Τζόρλαν Άλβες τα Σίλβα, για τον οποίο οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, εντοπίστηκε τελικά από την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε γυναίκα. Και επειδή είδαμε τις φωτογραφίες, φόρουσε φόρεμα, τακούνια, μια περούκα με πλούσια μαύρα, μακριά,
0: δηλαδή,
1: μαλλιά.
0: Κανονικά γυναίκα.
1: Γυαλιά ηλίου, μέχρι και τα νύχια είχε βάψει. Και όχι μόνο αυτό, κρατούσε στην αγκαλιά, όταν τον εντόπισαν οι αρχές, ένα παιδάκι 2 ετών και προσπαθούν να καταλάβουν
0: πώς
1: βρέθηκε, βρέθηκε μαζί του αυτό το παιδί. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι?
0: Θα το άρπαξε.
1: Πολύ πιθανό. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Τζόρλαν είναι ύποπτος για τουλάχιστον 15 δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες.
0: Τι δολοφονίες?
1: Για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων στη Βραζιλία.
0: Ήταν εκτελεστής, λοιπόν.
1: Ήταν εκτελεστής, όμως κατά την ανάκρισή του ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 80 ανθρώπους και ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία όταν ήταν μόλις 13 ετών και ότι έχει περάσει συνολικά 6 χρόνια στη φυλακή για άλλα αδικήματα πριν αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα με ξέπλυτε αν έλεγε και την αλήθεια. Στις φαβέλες αρχίζουν να σκοτώνουν από τα 10 και από τα 11 στις βραζιλιάνικες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σόνια μου, σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα
1: συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχεις εξενύχτες απόψε μέχρι το πρωί.
1: Έτσι.
0: Θα έρθω να σου κάνω και λίγο παρέα.
1: Να έρθεις.
0: Εντάξει, πάμε, Σπύρο, συνεχίζουμε.

Τα βιμπράτα του Σταμάτη Κόκοτα μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνα της Τζένις Βάνου, προφανώς. Ήτανε το «Σε ευχαριστώ», αγαπημένο λαϊκό τραγούδι, στις αρχές της δεκαετίας του 70, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι το νυχτερινό εξπρες, το ένατο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες. Μόλις μπήκε στο στούντιο Γιάννης Ευθυμίου, που θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Διαβάζω μια είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Υποαστυνομική φρούρηση, λέει, βρίσκεται από χθες, από προχθές μάλλον, Τετάρτη, η υπηρεσία δόμησης της Μυκόνου, έπειτα από παρέμβαση της Αγγελίας Κυκλάδων, που διερευνά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία έχει λάβει εντολή να φυλάσει το κτίριο μέχρι τη Δευτέρα, όπου αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε ετοιμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία για χρόνια. Γιατί η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανελειμμένα τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των Αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν τον κανόνα, ένα διαχρονικό πρόβλημα. Η νέα έρευνα έρχεται να αναδείξει ξανά τις χρόνιες παθογένειες στο μηχανισμό ελέγχου της δόμησης, μια περίοδο που τα πορίσματα των ελεκτικών αρχών σε άλλες περιοχές έχουν καταγράψει σοβαρές τις λειτουργίες. Πολλά, μεγάλο το ποσοστό, 70-75-80% των υποθέσεων του δείγματος δείχνει ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων, οικοδομικών αδειών, ελλιπείς ηλεκτρονικοί φάκελοι, δικαιολογητικά που δεν είχαν αναρτηθεί. Πολλά. Είναι μια αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου και μας περιμένουν αποκαλύψεις όταν θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Τις καλησπέρα της μας στέλνει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε Μαρίνα, είσαι τακτική ακροάτρια του Νυχτερινού Εξπρές, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα μηνύματά σου κάθε βράδυ. Ακούσαμε το «Έπαψα να περιμένω», ένα όμορφο λαϊκό τραγούδι που ερμήνευσε Χριστιάνα, και ακούσαμε και το Γιάννη Πάριο να της κάνει τη δεύτερη φωνή. Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979. Λένε ότι είναι τυχεροί αυτοί που τα τραγούδια και οι στίχοι τους δεν τους θυμίζουν τίποτε. Ωστόσο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας μας βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του σε αυτά τα παλιά.

Τι τραγουδιστές φίλοι μας, Αλέξανδρε, μου λέει ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Βέβαια, Γιάννη μου, έλεγα προηγουμένως για τα βιμπράτα του Κόκοτα. Α, και τα βιμπράτα της Τζένι Βάνου είναι ακόμα καλύτερα. Μα αύριο, κύριε, μας είπε. Οι στίχοι αυτοί εκφράζουν τον πόνο του χωρισμού, την απόφαση να κάνει μια νέα αρχή με αυτούς τους χαρακτηριστικούς στίχους. Μα αύριο, κύριε, σαν ξημερώσει, θα σε ξεχάσω, λέει η Τζενούλα. Ο Μίμης Θεόπουλος έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο Τόλης. Ο γνωστός Τόλης, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το 73 κυκλοφόρησε το τραγούδι από τον θρυλικό δίσκο της Τζένις Βάνου, Αγόρι μου. Διαβάζω ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στα Χανιά, όταν δύο νήπια 4 και 5 χρονών φαίνεται να παρέμειναν μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Τι έγινε? Τα δύο παιδιά πάνε στα προνήπια, στο δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής, και μπήκαν σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο για να πηγαίνει τα παιδάκια στο σχολείο. Το λεωφορείο λοιπόν είχε σταθμεύσει από το πρωί και περίμενε να πραγματοποιήσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής. Πώς καταλάβανε ότι λείπανε τα παιδιά? Η μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει στο παιδί της το μεσημεριανό του γεύμα, γιατί εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα. Αλλά στο σχολείο της είπαν ότι το παιδί της δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα. Τρελάθηκε η γυναίκα, άρχισαν να το ψάχνουν και το βρήκανε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του λεωφορείου που είχε σταθμεύσει το όχημα είχε φύγει. Τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο όχημα, βρήκαν τα παιδιά στη μία το μεσημέρι σε κακή κατάσταση, έκλαιγαν, είχαν κάνει την ανάγκη τους μέσα στο λεωφορείο. Τα είχαν αφήσει από τις 8 παρά το πρωί με τη συνοδό, που η οποία ήταν πρώτη φορά είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, και τώρα οι γονείς υποστηρίζουν ότι όταν τα υπόλοιπα παιδιά κατέβηκαν κανονικά από το σχολικό για να πάνε στο σχολείο, τα δύο νήπια που καθόνταν στις πίσω θέσεις έμειναν μέσα. Προφανώς μπορεί να κοιμόνταν τα παιδάκια, ήταν

πρωί, μάλλον κάτι τέτοιο συνέβαινε, και το όχημα κλειδώθηκε και δεν έγινε αντιληπτό ότι λείπανε. Μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό. Δεν έπρεπε πάντως η συνοδό να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς ήταν σίγουροι ότι έγινε σωστή καταμέτρηση? Τέλος πάντων, τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που είχε βρέξει και υπήρχε δροσιά, γιατί σκεφτείτε να είχαμε και τους καύσονες αυτούς των περασμένων ημερών, ας πούμε, τι θα παθαίνα τα παιδάκια, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της και από αύριο θα είναι κάποια άλλη σε αυτή τη θέση. Εκείνη είπε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, ίσως θα υπάρξει και δικαστική συνέχεια, θα δούμε.

0: δυσπαρακτικό τραγούδι πραγματικά. 1969, σε δίσκο 45 στροφών, δίκημο σχολείου, τραγούδισε Άκη Πάνου. Στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέκο.
0: Είδες, σου λέω καλημέρα τώρα. Με έκανες και σου λέω καλημέρα.
1: Τι σε έκανα. Σαν αυτό το επέβαλα εγώ. Όταν κάτι είναι έτσι, δεν είναι ανάγκη να το επιβάλλεις στον άλλον.
0: Πάντως, οι φίλοι πέρα, που επικοινώνησαν μαζί μου, να ξέρεις, μου λένε καλησπέρα.
1: Ο κόσμος έχει μάθει έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ και εδώ, κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει ορολόγιο, πρόγραμμα. Η ώρα, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η μέρα ξεκινάει στις 12 το βράδυ. Όπερ σημαίνει ότι ξεκινάς λέγοντας καλημέρα και μετά τις 12 το μεσημέρι λες καλησπέρα. Τελείωσε το θέμα. Τώρα αν κάποιος...
0: Δηλαδή 12 και 5 ας πούμε το μεσημέρι εγώ θα λέω καλησπέρα. Θα πρέπει
1: έτσι,
0: να λέω
1: έτσι
0: καλησπέρα.
1: Έτσι πρέπει. Τώρα το τι κάνει ο καθένας αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ είμαι συστημικός.
0: Είσαι συστημικός, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι ανατρεπτικός. Αλλά γι' αυτό συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και γι' αυτό αγαπιόμαστε και κάνουμε, έχουμε καλή χημεία.
1: Με πήρε συνάδελφος από εδώ μέσα,
0: ναι,
1: και μου είπε, άσε που σου έπλεξε το εγκόμιο, αλλά εκτός αυτού μου είπε ότι ο ένας κόβει ο άλλος ράβει. Λέω, δεν θυμάσαι που όταν έκανε την βράδυ αρχή συνταξία στο Δελτίο ερχόταν στην εκπομπή και έβγαινε στον αέρα και παίζαμε μπάλα. Πρώτον, το γουστάρει το ραδιόφωνο και δεύτερον, έχει κάτι να πει ο άνθρωπος. Δεν είναι μουγκαφών.
0: Θέλω, μιας και το ανέφερες τώρα, άκουσα πάλι σήμερα ένα διαμάντι και μου σηκώνονται τα μαλλιά κάγκελο όταν τα ακούω.
1: Εσύ έχεις τουλάχιστον,
0: εγώ δεν έχω.
1: Εμένα αυτοκτόνησαν. Δεν
0: μιλούσε, δεν θα πω σε ποιο κανάλι τώρα, αλλά σε Δελτίο Ειδήσεων μιλούσε η παρουσιάστρια μάλλον, γυναίκα ήταν, με ένα ρεπόρτερ. Και της λέει ο ρεπόρτερ, κάτι του λέει αυτή, και της λέει ο ρεπόρτερ, επέτρεψέ μου. Και
1: τι επέτρεψέ μου?
0: Αρχίζω να φωνάζω, ας πούμε, μόνος μου, γύριζαν εδώ πέρα και λέγαν τι έπαθε αυτός, μίγα τον τσίμπησε. Δεν υπάρχει επέτρεψέ μου στην προστακτική.
1: Επιτρέψτε
0: δεν
1: μου.
0: Παίρνει αύξηση προστακτική. Επίτρεψέ μου. Επέτρεψε είναι η αύξηση. Παίρνει μόνο η οριστική αύξηση. Δεν υπάρχει επέτρεψέ μου. Επίτρεψέ μου. Περίγραψέ μου.
1: Ή περιγράψτε μου.
0: Ναι. Περιέγραψέ μου. Συνηθίζουν να λένε απευθυνόμενοι στον άλλον, στην προστακτική δηλαδή, και βάζουν αύξηση. Δηλαδή θα τρελαθώ εδώ πέρα, ας πούμε. Πράγματα, επίλεξε. Λένε δηλαδή, επέλεξε ποιο τραγούδι θέλεις να παίξω. Τι επέλεξε? Επίλεξε. Επέλεξε είναι οριστική. Μόνο η οριστική παίρνει αύξηση. Θα μάθουμε, θα τρελαθούμε τώρα. Θα γυρίσουμε στη γραμματική που μαθαίναμε από την τρίτη δημοτικού, έτσι.
1: Όχι. Ποιητική αδεία.
0: Δεν υπάρχει ποιητική αδεία. Δηλαδή, αρχίζω να φωνάζω τώρα και δεν ξέρω, ας πούμε, θα δείχνω ιστερικό στον κόσμο. Αλλά μόλις ακούω κάτι τέτοια πράγματα. Τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν είναι τα βασικά. Αυτά τα βασικά. Δεν λέω τίποτα
1: εδώ
0: δύσκολο ή παράξενο ή που πρέπει να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο για να το ξέρεις. Τρίτη δημοτικού.
1: Εδώ γίνονται χοντρότερα και εσύ μου ψάχνεις γωνία στο δεκάρικο τώρα. Τέλος πάντων. Σου είπα ότι και αυτό είναι χάρισμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν και κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν κάνουν όλοι για το αντικείμενο. Πάμε παρακάτω. Με ρώτησαν κάποτε γιατί δεν κάνεις τηλεόραση. Ξέρεις τι τους είπα? Ότι πρέπει να αλλάξουν συσκευές, να γίνουν μια μισή φορά για να χωράω μέσα.
0: Έψερε, Γιάννη, τώρα. Σταμάτα. Σταμάτα κι εσύ.
1: Τώρα...
0: Θα σου πω μια είδηση τώρα να σε κάνω να γελάσεις πιο πολύ.
1: Για λέγε.
0: Ήρθε στο. Μεταφέρανε σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά τώρα είναι ευτυχώς το παιδί γλίτωσε, φαίνεται. Στο γεννηματά, έναν 17χρονο αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού από την Κεφαλονιά.
1: Που χτύπησε με άλογο.
0: Με άλογο. Θεός φυλάξει. Σε μια γέφυρα, λέει, κοντά στα Ραζάτα, στην Αγία Βαρβάρα, κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι και συγκρούστηκε με το άλογο που περπατούσε στο ίδιο ρεύμα. Πήγαινε στην ίδια κατεύθυνση. Προφανώς έπεσε πάνω στο άλογο. ο πατιντζής, πώς να τον πω, ας πούμε. Ο οδηγός του πατινιού.
1: Πατινέρ.
0: Το άλογο το κρατούσε με σκηνή ο ιδιοκτήτης. Πήγαινε το άλογο το κακόμοιρο στον δρόμο και
1: το ζώο τι φταίει.
0: Του πέσε το πατίνι επάνω. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης συνελήφθη, λέει, και σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Τι σωματική βλάβη, τι έκανε δηλαδή. Το ναι, κλώτσισε το άλογο.
1: Θα έπρεπε να βάλει φλάσ το άλογο.
0: Επαναγία και Χριστέ μου.
1: Καταρχήν αυτός με το πατίνι τι δουλειά έχει εκεί.
0: Εντάξει, πήγαινε με το πατίνι. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Μπορεί να είχε.
1: Είχε φώτα το πατίνι.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Τον είδε τον άλλον. Ο ένας λογικά δεν είχε φώτα. Δεν ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία για αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα ο άλλος είχε φώτα να τον δει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως τέτοιο ατύχημα, για να σου πω την αλήθεια, δεν είχα. Δεν μου είχε. Μπορεί να συμβαίνουν στην Ινδία, να συμβαίνουν δεν ξέρω πού, ας πούμε, στο Μπαγκλαντές, αλλά εδώ στην Ελλάδα.
1: Αυτό ή τους πιτσιρικάδες που σκοτώθηκαν στην Ποσειδόνους χθες το βράδυ, 2 η ώρα.
0: Στην Γλυφάδα, έτσι.
1: Στην Γλυφάδα.
0: 5 ήταν μέσα, οι 3 στον τόπο, ένας χαροπαλεύει και ένας μόνο γλίτωσε. Πώς έγινε τώρα.
1: Και τίποτα, πάνω στη μάντρα.
0: Του
1: φύγει το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει
0: τώρα. Θα είχαν πιει, θα ήταν τύρλα. Τώρα τι να πούμε. Άσε τώρα, άμα χάνονται 3 παιδιά έτσι. 18, 20, λέω 20 μέχρι 26. Ο μεγαλύτερος ήταν 26 χρονών. Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές ότι αύριο και μεθαύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ξαναρχόμαστε την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι, γιατί.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Κυριακή βράδυ δεν είναι Δευτέρα.
0: Ναι, Κυριακή προς Δευτέρα, αυτό λέω.
1: Αύριο και μεθαύριο είναι Παρασκευή και Σάββατο.
0: Να καθίσουμε κι εμείς δύο μερούλες.
1: Όχι Παρασκευή, συγγνώμη, Σάββατο και Κυριακή.
0: Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή.
1: Μπερδεύτηκα κι εγώ.
0: Έλα, εντάξει. Δικαιολογείς. Είπαμε. Είσαι συστημικός, είπαμε. Συστημικός.

0: Άκου βρε φίλε, έτσι, το 82.
1: Τραγουδάρα αθάνατη.
0: Τάκη Σούκας και Κοφινιώτης.
1: Ο Κώστας Κοφινιώτης.
0: Ο λαός τραγούδι θέλει ήταν ο δίσκος τότε του Στράτου.
1: Όντως τραγούδι θέλει.
0: Φοβερός.
1: Αλλά τέτοιο τραγούδι.
0: Το είχε πει και ο Σφαγιανάκης.
1: Έχει πει πολλά σε επανεκτελέσεις. Ξέρεις, αυτό το τραγούδι όταν το έκανα νότησα στο ζωντανό από το Ρεξ, με παίρνανε τηλέφωνο, ήμουν στον Αντένα, με παίρνανε τηλέφωνο, θα βάλεις το μάτια που κλαίνε. Εγώ κατάλαβα το, γιατί κανένας δεν το έλεγε στον τίτλο το κανονικό, λέγανε το μάτια που κλαίνε. Ποιο είναι αυτό ρε παιδιά?
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Και έκανα την πάπια εγώ και πήγαινα και έπαιζα το Στράτο. Γιατί εντάξει, το Στράτο δεν το ήξεραν, είναι και το 82 το κομμάτι. Την ίδια εποχή ο Μητροπάνος είπε το «Σ' αγαπώ Σαραμαρτία».
0: Σαμαρτία.
1: Καλά, εντάξει, τα ρέστα μου. Φαντάρος ήμουν τότε.
0: Το 72, ε.
1: Όχι, το 82.
0: Το 82.
1: Αμα ήμουν το 72, φαντάρος.
0: Παναγία μου.
1: Θα ήμουν άλλα 10 χρόνια πάνω.
0: Το 82, ναι. «Σ' αγαπώ Σαραμαρτία». Πω. Θα το παίξουμε και αυτό το τραγούδι.
1: Θα το βάλω εγώ μετά.
0: Το βάλεις μετά έτσι.
1: Το βάλω εγώ. Σου έχω και ένα ζωντανό του Άκη πάνω για αρχή.
0: Ωραία.
1: Τραγουδάει ο ίδιος με την πάντα.
0: Θα κάτσω λίγο και σε σένα. Σου κάνω λίγο παρέα παραπάνω.
1: Ωραία, κάτσε όσο θες.
0: Δεν θέλω να σε αφήνω μόνος, ρε Γιάννη. Θέλω να με παρεούν.
1: Πες ότι γουστάρεις τώρα το. Πώς το λέγει άλλη, το όφωνο.
0: Το όφωνο.
1: Το όφωνο.
0: Είδες τι έγινε σήμερα στη Βούλα με τα δυο σκυλιά που βγήκαν και δάγκωσαν τρεις?
1: Όχι.
0: Σκυλιά της οικογένειας του Τσιτσιπά.
1: Ο Χριστός.
0: Δικόσκυλα. Τι έγινε, επιτέθηκαν πρώτα σε μια γάτα. Πήγε ένας 76 χρονών άνθρωπος να σώσει τη γάτα από το λυκόσκυλο και το λυκόσκυλο του επιτέθηκε και σε αυτόν. Τον δάγκωσε στα χέρια κτλ. Παίρνει μια 67χρονη συγγενή του, της λέει με δάγκωσε λυκόσκυλο. Τρέχει αυτή να τον γλιτώσει. Δεύτερο σκυλί από το σπίτι, από το ίδιο σπίτι, όρμησε, δάγκωσε και τη γυναίκα.
1: Συγγνώμη, πώς βγήκαν έξω αυτά?
0: Τι να σου πω.
1: Κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή.
0: Ένας άντρας που τέλος πάντων κατάφερε να την απομακρύνει από τα δόντια του. Νωρίτερα είχαν τραυματίσει και μια 57χρονη. Πήγε και αυτή στο ΚΑΤ. Της έγιναν ράματα στο χέρι.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Δεν ξέρω δηλαδή αυτό. Εντάξει,
1: ο σκύλος φοβάται. Δηλαδή εννοώ επιτέθηκε γιατί φοβάται. Δεν ξέρω αν το παδιαμάτι το επιτέθηκε. Τέλος πάντων, γιατί φοβάται. Είναι επετέθη? Όχι. Πώς είναι?
0: Καλά το είπες. Επετέθη. Αν θέλεις να το πεις στην καθαρέβουσα, επετέθη.
1: Επιτέθηκε. Είμαι λίγο αρχαίος εγώ. Τι να κάνω τώρα?
0: Όχι, πες το στην καθαρέβουσα.
1: Εγώ έκανα και καθαρέβουσα.
0: Τρελαίνομαι και... με τη χρήση της προστακτικής. Με τη χρήση της αύξησης στην προστακτική. Μου λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Φίλοι μας λέει, και όταν λένε οι περισσότεροι θα πας πουθενά. Λάθος είναι αυτό. Όχι, λέμε θα πας κάπου. Αυτό είναι το σωστό. Θα πας πουθενά, δηλαδή τι εννοείς? Πουθενά δηλαδή.
1: Ταξίδι στο πουθενά.
0: Ναι, σωστό. Καλά, θέλω να γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο με αυτά τα μαργαριτάρια. Έχουν γραφτεί βιβλία τέτοια, έτσι, πάρα ναι, πολλά. Ναι. Αλλά εγώ επειδή τα ζω, υπήρχε παρουσιάστρια του κύριε Φυλακή. Τέλος πάντων θα το πω όμως, γιατί είναι αστείο. Θα το πω.
1: Έλα, γιατί πρέπει να την κάνουμε.
0: Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο. Που λέει, της γράφω, Ιδεχθές έγκλημα. Χρόνια πριν τώρα, δεν έχει σημασία, δεν θα πούμε ονόματα φυσικά.
1: Και τι είπε?
0: Και μου λέει, κάποια ασυνταξία υπάρχει. Λέω, τι εννοείς? Λέει, ποιος είδε χθες? Τι εννοείς, λέει, είδε χθες? Ποιος είδε, λέει, είναι ασύντακτο.
1: Ο Χριστός.
0: Φυσικά δεν είπα τίποτα, δεν έχει νόημα να συζητήσεις, ας πούμε. Ή άλλη περίπτωση, μου λέει, τι σημαίνει ποιμένας, τι σημαίνει ποίμνιο? Λέω, το κοπάδι. Αλλά λέει, τότε γιατί, λέει, ο Πατριάρχης, τι εννοούσε ο Πατριάρχης όταν λέει το ποίμνιο? Λέω, ήταν βοσκός ο Πατριάρχης, γι' αυτό είπε το ποίμνιο. Άντε κορίτσι μου τώρα, άντε σε παρακαλώ.
1: Άντε γεια.
0: Άντε σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πω.
0: Θα έγραφα βιβλίο κανονικό, Γιάννη μου.
1: Έτσι λέει και ο Αντύπας,
0: βιβλίο γράφω, Αντύπας, ε. Τραγουδάει ακόμα ο Αντύπας.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ξέρεις πώς λέγεται, επειδή εδώ.
0: Για πες.
1: Μασλουμίδης. Έτσι είναι το
0: Πόντιος, ε.
1: Ναι, Πόντιος, βεβαίως Πόντιος. Ο οποίος πόντιος, ο πιο γνωστός πόντιος βέβαια ήταν ο Χάρης ο Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Βασίλης, άκου Χάρης.
0: Εντάξει, ναι. Έκανες μίξη.
1: Ναι.
0: Έκανες μίξη.
1: Ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Πήρες το Χάρη από το Κλίν και το Τριανταφυλλίδη και έβγαλες αντί για.
1: Ο οποίος επειδή πέθανε ο γιος του έσκασε.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Δεν υπάρχει.
0: Σκηνοθέτης ο γιος του, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Όταν έκανε το πρώτο δίσκο και τον πήγαν στην εταιρεία, άκουσε αυτός που έχει την εταιρεία όνομα και μηχωριό και λέει: ρε παιδιά, πότε βγάλουμε αυτά τα πουλήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που
0: κάνουν. Τι λες τώρα.
1: Και λοιπόν, τέλος πάντων το βγάλαν και πούλησε 100.000 πρώτος δίσκος.
0: Τι λες τώρα.
1: Μιλάμε, ξέρεις, με αυτό με τον Καούτσο Κότσο. Με
0: ναι, παιδί μου, τον έχω τον δίσκο αυτό. Τον έχω. Τον έχω και σε βινίλιο και σε CD.
1: Κιμήλιο. Α, εδώ παραπέρα, πιδάκι μου.
0: Ναι, που κάνει τον τραμπάκουλα.
1: Ναι, ναι. Κούλα, χαράλαμπε.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πρώτος διδάξας στο είδος.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν ξέρω αν τον τόλμησε κανένας να τον μιμηθεί. Δεν νομίζω ότι τόλμησε.
1: Δεν παίζει μπάλα το θέμα, λοιπόν.
0: Τι ώρα πάει. Πάει και 59. Όπου να είναι, έρχεται ο Μπακάκος να μας πετάξει έξω.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Πάρουμε μια ανάσα εμείς και σε λίγο εδώ με τα λαϊκά μονοπάτια το νυχτερινό εξπρές παρκάρει.
1: Τσουφ, τσουφ, τσουφ, τσουφ.
0: Και ξεκινάει το μονοπάτι. Η πεζή δηλαδή. Ασθενής και οδηπόρος. Γιάννης Ευθυμίου.
1: Εγώ είμαι ο ασθενής.
0: Καληνύχτα από μένα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα, Κυριακή προς Δευτέρα, 12 με λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Να τους απ' έξω, γυρίζει σαν το γάτο. Λοιπόν...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική, για την ακρίβεια, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόστος των κυβερνητικών επιλογών, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις εξαγγελίες πενιχρές. Η Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και θα προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής. Στο μικροσκόπιο στο μεταξύ της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη της συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεσουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στα μικρόφωνα τώρα ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ξανά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήκτρα μαζί μας, new entry όπως λένε και στα ελληνικά. Ο Μίστερ Λαχανάς, ο Μίστερ σαν σήμερα έκατσε, άνοιξε του και το μικρόφωνο, το έχω ωραία. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και μια και είπες να κάτσεις,
1: εσύ έκανες... δίνεις και τηλέφωνο, έτσι. Ενώ εγώ δεν μου έχουν πει, δεν θέλω να δίνω τηλέφωνο.
0: Να τηλέφωνα
1: το... Να μιλάμε εκτός αέρα, βέβαια, εννοείται.
0: Ναι, γιατί εντάξει, εγώ κάποια στιγμή έβγαζα και τηλέφωνο στον αέρα. Δεν μου το επέβαλαν να τα σταματήσω. Εγώ τα σταμάτησα για δικούς μου λόγους. Γιατί κάποιοι.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Γιατί κάποιοι.
1: Κάποιοι κάνουν κατάχρηση, κάποιοι.
0: Ακριβώς. Η χρήση γίνεται κατάχρηση. Λοιπόν, μια και με συζητάγες για Άκη Πάνου, θα πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Άκη Πάνου που έχει γράψει ο ίδιος, αλλά το τραγουδάει και ο ίδιος. Είχε μια μπάντα λοιπόν στο Επιγόντος το 1989 όπου έπαιζε και τραγούδαγε, και έχω το ζωντανό από εκεί. Εγώ τα κυνηγάω αυτά σαν Παναγία μου, και από ζωντανά, από εκπομπές.
1: Πότε, το πότε είναι αυτό
0: το ηχογραφικό? Το 89.
1: Άρα ήταν μεγάλος δηλαδή ήδη, δεν ήταν ας πούμε στα πρώτα βήματα.
0: Σκέψου ότι έχω κατεβάσει και το έχω κρατήσει τη Δουβαρά να τραγουδάει στο, στο τέτοιο, στο, πώς το λέμε, στο Παπαδόπουλο. Δύο τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να ακούσουμε τον Άκη.
0: Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν,
1: δεν τον είχα ξανακούσει να τραγουδάει τον Άκη Πάνο. Και είναι κανονικός, δηλαδή τελειωμένος τραγουδιστής, κανονικός.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, δηλαδή δεν ξέρω αν θα το έλεγε κανένας καλύτερα με αυτή τη μαγιά.
0: Α, μπράβο.
1: Που
0: το,
1: βγάζει.
0: Το πιάσε στο νόημα.
1: Ναι, τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, όταν γράφεις κάτι,
1: ναι,
0: επειδή τις περισσότερες φορές είναι βίωμα, το αποδίδεις και εντελώς διαφορετικά. Και έχω παράδειγμα να σου πω, το βουνό, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι του Λουκά του Νταράλα.
1: Του πατέρα του.
0: Του πατέρα του Γιώργου, ναι. Λοιπόν, το έχουν πει πολλοί. Ο Λουκάς το λέει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια, άσχετο αυτό, έχω πει και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι μ' αρέσει η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσωπικό. Μ' αρέσει εκείνη η εκτέλεση. Βέβαια, όμως, ο Λουκάς ο Νταράλας το λέει εντελώς διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους.
1: Υπάρχουν πολλοί συνθέτες οι οποίοι πραγματικά είχαν εξαιρετική φωνή. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο οποίος τον πρόλαβα και σε εκείνο το ωραίο μαγαζάκι που ήταν κάτω από το Κάραβελ που τραγουδούσε με την Κανελίδου, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα.
0: Ναι, δίπλα στο Κάραβελ.
1: Δίπλα στο Κάραβελ, ναι. Τραγουδούσε με άλλο όνομα. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Τέλος πάντων, ξέρουν πολύ λίγοι ότι ο Χατζηνάσιος τραγουδούσε με το παρατσούκλι Γιώργος Σούνας. Δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Ήταν ο Χατζηνάσιος από πίσω. Δεν ήθελε να λέει το όνομά του.
0: Είναι γιατί δεν ήθελε να μπερδεύουν δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά.
1: Το εσύ και εγώ που το ερμήνευσε, που ήταν δική του η μουσική από το. Που έπαιζε ο Πρέκας, τέλος πάντων, με την Κορίνα Τσοπέη. Το τραγουδούσε αυτός, Γιώργος Σούνας. Ζεστό το χέρι, το ντουέτο με τη Γαλάνη από αυτή την ταινία, από το Ψυχή και Σάρκα, το τραγουδούσε αυτός. Και υπόγραφε Γιώργος Σούνας. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Γιώργος Σούνας και δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Άμα το ακούσεις, θα δεις μια όμορφη φωνή. Ωραία, νεανική, όμορφη φωνή. Ο Χατζηνάσιος.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι γράφουν, αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Έχω φίλο, συνθέτη, ο οποίος έχει δοκιμάσει, ο ίδιος μου το έλεγε, έχει δοκιμάσει 100 φορές, αλλά δεν πάει η φωνή του. Δεν έχω, μου λέει, χαμηλές καθόλου. Τραγουδάω.
1: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν ερμηνευτές, θα το έκανε ο ίδιος. Θα έγραφε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Όλο. Τραγουδοποιός που λένε, έτσι.
0: Κοίταξε, όταν το έχεις πακέτο είναι χάρισμα.
1: Τραγουδοποιός, ναι, το έχεις όλο το πακέτο. Πώς είναι σήμερα από αυτούς?
0: Υπάρχουνε.
1: Ξέρω εγώ. Παλιότερα υπήρχε ο Παπάζογλου, ο Νίκος, ο Παπάζογλου, ο Νικόλας.
0: Και ο Θαλασσινός, μ' αρέσει.
1: Και ο Θαλασσινός.
0: Υπάρχει ένα ζωντανό του Θαλασσινού, το οποίο έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Και το τραγουδάει, το έχω σε ζωντανό, μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος. Λοιπόν, και μιλάμε, το σκίζει. Όταν λέμε το σκίζει, το,
1: ναι,
0: σκίζει,
1: ναι,
0: τελείως.
1: Ναι. Και ο Σαββόπουλος ήταν τραγουδοποιός, γιατί έγραφε και αυτός στίχους, μουσική και τραγουδούσε.
0: Ο Σαββόπουλος έχει πει το μυθικό για το Χαρούλη, ότι όταν πήρε το τραγούδι του και το διασκεύασε και έβαλε κριτική λύρα μέσα, το απογείωσε, ειδικά στο ζωντανό με το Λυκαβητό. Τέλος πάντων, πιάσαμε την μπάρλα πάλι. Λοιπόν, σου βάζω το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», αυτό που σου είπα,
1: ναι,
0: το Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, Μητροπάνου στο 82 και αυτό.
1: Σπύρος Παπαβασιλείου.
0: Ναι, σωστά.
1: Έψε, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο στιχουργός.
0: Εντάξει, άμα το κουγκλάρουμε δεν το βρούμε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, δεν πάμε και στο Σούκα τώρα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες. Μια ζωή με όλους τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.
1: Ωραία.
0: Και όταν ήμουν στον Αντένα, έλεγα με όλους τους ακροατές του Αντένα και όλους τους ξενύχτες.
1: Αυτά είναι. Γίνεσαι και στιχουργός. Άμα ανακατεύεσαι με τη νύχτα, παίρνεις από εδώ, παίρνεις από εκεί και φτιάχνεις τη δική σου σύνθεση.
0: Έχω καμιά πεντακοσαριά τραγούδια γραμμένα σε φάκελο. Μελοποίησα και είπα και έβγαλα έξω τον Κυνηγημένο για προσωπικούς, εντελώς προσωπικούς λόγους, διότι αυτό γράφτηκε σε μια εποχή τρελαμάρας, το 98, στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε μια καμάρο, και γράφτηκε εκεί, και επειδή για αυτή που το έγραψα δεν ζει.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ζει.
1: Αυτό θα σου έλεγα, για γυναίκα το έγραψες.
0: Ναι, για άντρα θα το έγραφα.
1: Όχι, για τον εαυτό σου.
0: Περιγράφηκε.
1: Αλλά πρέπει να έχεις έμπνευση.
0: Περιγράφει τον εαυτό.
1: Από κάπου πρέπει να παίρνεις έμπνευση.
0: Ο Τόλης μου είχε πει, Γιάννη, για να γράφεις τέτοια τραγούδια πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Και πρέπει να έχεις φάει και χιλόπιτα.
1: Μονίμως ο Τόλης καψουρεμένος ήταν.
0: Κοιτάξτε,
1: μια ζωή.
0: Ο Τόλης αγαπούσε το ωραίο πάντα. Και αν προσέξεις, καλά δεν πάμε στη Λάσκαρη, τώρα και μιλάμε για τρελαμάρα. Αλλά αν προσέξεις, όλες οι γυναίκες που πέρασαν ήταν, πώς να χρησιμοποιήσω την ξένη λέξη, elegant.
1: Α, μ' αρέσεις.
0: Λοιπόν, τι να, τέλος πάντων, πάρε την τελευταία με αυτή που έμεινε μαζί της.
1: Αυτή ήταν και η πιο τίμη απέναντί του, η πιο γνήσια.
0: Εγώ της βγάζω το καπέλο, εντελώς. Η Άντζελα, εκτός ότι όταν τη γνώρισε φύσαγε, όταν λέμε, εδώ
1: στα καλύτερά της ήταν.
0: Εδώ είναι 60 τόσο χρονών τώρα και ακόμα...
1: Στα είναι... καλύτερά της ήταν τότε, πότε ήταν, 40-45,
0: κάτι τέτοιο.
1: Κάπου εκεί.
0: Κάτι τέτοιο, φύσαγε.
1: Τι λες
0: και τώρα. Ακόμα και σήμερα και η γυναίκα, καλά να είναι, είναι κούκλα. Λοιπόν,
1: μερικές γυναίκες δεν σταματάει ο χρόνος καθόλου και δεν χρειάζεται και να κάνουν και τίποτα, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Απλώς δεν περνάει ο χρόνος. Έχουν κάνει συμφωνία
0: με το Θεό.
1: Με το Θεό, εντάξει.
0: Αλλού θα το πήγαινε.
1: Όχι.
0: Σου αναφέρω μία, ας πούμε, του παγκόσμιου στερεώματος. Μπορεί πολλοί να μην την ξέρουν. Ρόμπιν Ράιτ.
1: Που έπαιζε με τον Ντόμ Χάγκ στο.
0: Του Σον Πέν η γυναίκα.
1: Του Φόρεστ Γκαμπ.
0: Ναι, του Σον Πέν η γυναίκα. Λοιπόν, έχουν μια κόρη.
1: Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, κάπου την έχασα πριν από λίγα χρόνια. Είχα δει τελευταία ταινία της, αλλά όντως δεν έχει πειραχτεί καθόλου.
0: Το ξέρει το έργο. Τι να γίνει, να κάνει χίλια πάπια.
1: Ναι.
0: Και να τις βλέπεις όλες, είναι ίδια
1: χαρά.
0: Ίδιο κόψιμο. Άσε με καημένα τώρα.
1: Βάλε Σούκα.
0: Λοιπόν, πάμε. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και κάνα δύο αφιερώσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει. Καλό διήμερο. Ακόμα δεν ξεκίνησε, αμάν. Αυτή εδώ μεταξύ, εδώ η συντοπίτησα σου.
1: Μάχη.
0: Ναι, έχει θέμα, γιατί επειδή δεν κάνω το Σαββατοκυριακό, πάει και βάζει από το ΕΡΤΕΚΟ, από το archive, από το αρχείο εκπομπές και ακούει, γιατί είναι ξενύχτησα μονίμως.
1: Την ίδια εκπομπή που έχεις κάνει πριν από...
0: Εντάξει, ανάλογα το επιλέγει, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο site της ΕΡΤ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ οργανωμένα πράγματα. Μ' αρέσουν.
1: Έχω και εδώ, εγώ στο Viber, ξέρω δεν τα βγάζεις εσύ από εκεί, γι' αυτό θα διαβάσω
0: εγώ. Δεν τα βλέπω.
1: Δεν τα βλέπεις, αυτό λέω, δεν τα βγάζεις, εννοώ, δεν βλέπεις τα γράμματα.
0: Τα γράμματα ακριβώς.
1: Λευκοθέα, καλημέρα σας. Μια και ανέφερες τον μέγιστο Χάρη Κλίν, να σου πω ότι είχα τη χαρά και τιμή να τον γνωρίζω μέσω του μπαμπά μου και φυσικά μεγάλωσα μαζί του. Επίσης μεγάλος Πόντιος και ο αείμνηστος Τέλειος Κατζατζίδης.
0: Βεβαίως.
1: Λευκοθέα.
0: Αραέβωσεν, πατρίδα μου αραέβωσεν Κατζατζίδης.
1: Φίλε μας Γιάννη, καλημέρα, λέει ο Γιάννης Κόλλιας. Ταξίδεψέ μας απόψε με τα τραγούδια Διαμάντια και με
0: εκπλήξεις
1: τραγουδιών.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Της δεκαετίας του 70, ο φίλος σου ο Ρουμελιώτης Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Α, γιατί ο Κόλλιας, νόμιζα πως λες τραγουδιστή. Είναι ανιψιός του Κώστα του Κόλλια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, χρόνια φίλος. Αλλά έχω και ένα καιρό να τον ακούσω. Χατήκαμε.
1: Κόλλιας, κρίμα, πέθανε, σκοτώθηκε.
0: Τώρα δεν είμαι πόσο βέβαιος αν σκοτώθηκε από μόνος του.
1: Λες. 38 χρονών πόσο ήτανε. Νεαρός.
0: Ναι, έφυγε έξω με το αυτοκίνητο. Έφυγε.
1: Δεν ξέρω ρε Γιάννη, τι να σου πω.
0: Δεν έχω κάτι, ούτε στοιχεία, απλά εγώ διαρωτώ με. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω του Κλίν το 78 κούκλα, κούλα, χαράλαμε.
1: Σε αυτό το δίσκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το δίσκος, το πρώτο του δίσκο, έτσι.
0: Ναι, το 78.
1: Ό,τι ήχος υπάρχει μέσα στο... είναι δικός του, τα πάντα, όλες οι φωνές. Φυσικά είναι μίξη, έτσι, είναι μοντάζ.
0: Λέγεται το εξής φτράπελο. Όταν ήταν στο μαγαζί...
1: Ψάξε εσύ να το βρεις.
0: Το έβαλα.
1: Α, το έβαλες.
0: Λοιπόν, όταν ήταν την ώρα που μίλαγα με έψαχνα. Λοιπόν, όταν ήταν στο μαγαζί... αν δεν κάνω λάθος, του Κακέτσι, στην Εράιδα ήταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι στην πίστα, λέει το πρόγραμμα, και δημιουργείται ένα σούσουρο, μια αναστάτωση, τι έγινε και τα λοιπά. Μπροστά δεν φαίνονταν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο μέτρο και του λέει στα αυτή, Χαρή, ήρθε ο πρωθυπουργός επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λοιπόν,
1: κάτσε, ποιος Καραμαλής, ο γέρος?
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είπα Κώστας, είπα Κωνσταντίνος. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ο Κλίν, λέει, μόνο ρώτησέ τον αν θέλει να κόψουμε το σκέτς το δικό του. Και γυρίζει και το απαντάει ο άλλος, ο μυθικός. Του λέει, εγώ ήρθα να τον ακούσω να με βρίζει και να κόψω το σκέτς.
1: Πω. Ο αυτοσαρκασμός του Καραμαλή ήταν μοναδική περίπτωση, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα τι συζητάμε.
1: Εντάξει, ήταν μορφή.
0: Λοιπόν, και να λέμε. Εντάξει, ο καθένας.
1: Η μία μορφή πήγε να συναντήσει την άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Το πας στον Ανδρέα. Τον Αντρίκο Ντελπάσο.
1: Όχι, δεν το πάω στον Ανδρέα. Αυτό που ανέφερες, δηλαδή.
0: Α, φεύγοντας ο Κλίν εννοείς. Ναι, εντάξει. Άστο. Γιατί σου είπα ότι κατά τη δική μου άποψη έφυγε σκασμένος επειδή έφυγε ο γιος του. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάρε λίγο τώρα Χαράλαμπε και Κούλα, γιατί είναι μεγάλο, δεν θα το παίξουμε όλο. Α, όχι, εντάξει. Είναι στα ελληνικά η short version.
2: Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Έλαμπε.
2: Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
4: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
0: Έχει και ανέβασμα, εντάξει, φτάνει να. Λοιπόν, δηλαδή σκέψου άνθρωπος, σου λέω, το πήγανε στην εταιρεία και γύρισε ο ιδιοκτήτης και λέει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα θα πουλήσει, είναι δυνατόν να βγάλουμε τέτοιο πράγμα? Και όταν είδε ότι πούλησε 100.000 κομμάτια, του πέσαν τα σαγόνια.
1: Ο Γιώργος εδώ μας λέει

Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας, την καλημέρα μας. Λοιπόν, τι έχω, να βάλω ένα τρέιλεράκι και Στέλιο μετά. Το γυρίζω από τη νύχτα.

0: Λίγο μετά τις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
4: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

0: γυρίζω από τη νύχτα, λοιπόν.
1: Νικολόπουλος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ακροατής μου, τι να πω, από τον 95, από τον 96. Ήταν εδώ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στη συνθήκη του Σέγγεν. Τότε τελείωνε τη βάρδια και βούταγε τη μηχανή, παλικάρι, ανήπαντρος, βούταγε τη μηχανή και ερχόταν στον Αντένα να μου κάνει παρέα. Λοιπόν, τώρα έχει δύο παιδιά, ο γιος, είδα και φωτογραφία που σήκωσε, είναι και φαντάρος. Να είναι καλά, να τον χαίρετε. Λοιπόν, και ο φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου και δουλεύει στον Άφλιο, δεν έχει αποστρατευτεί ακόμα, είναι ενεργός. Πλησιάζει όμως. Λοιπόν, μου γράφει εδώ το πασίγνωστο σατυρικό σκέτς, τραγούδι

0: Κούλα Χαραλαμπέ, ανήκει στον κορυφαίο Έλληνα κωμικό Χαρικλίνη, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1978 στο εμβληματικό του δίσκο «Για δέσιμο». Ο ρόλος του Χαράλαμπου τον ερμηνεύει ο ίδιος ο Χαρικλίν. Ο ρόλος της Κούλας στην αρχική ηχογράφηση του δίσκου, τη γυναικεία φωνή δάνεισε η Μέρη Χρονοπούλου. Σε μεταγενέστερες τηλεοπτικές και ζωντανές εμφανίσεις, το ρόλο της Κούλας έπαιξαν και άλλες καλλιτέχνηδες, όπως η Μαρίνα Βλαχάκη, ας πούμε. Το κομμάτι έγραψε ιστορία, καθώς καταφέρνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον για 3,5 περίπου λεφτά, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο αυτές τις δύο λέξεις, Κούλα και Χαράλαμπε, με διαφορετικούς τονισμούς και εκφράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Κάτι μαθαίνουμε και εμείς από τους ακροατές. Δεν μαθαίνουν μόνο αυτοί από εμάς, αλλά και εμείς κάτι από αυτούς.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η Χρονοπούλου.
0: Ούτε και εγώ.
1: Νόμιζα ότι είναι φωνή του Χαρικλίν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έκανε και γυναικείες φωνές με μεγάλη άνεση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και φαντάστηκα, επειδή σε μερικά σημεία καλύπτει ο ένας τον άλλον, η μία φωνή την άλλη, λέω, τα έκανε χωριστά και τα μοντάρισαν μετά.
0: Ακριβώς. Τότε μοντάραμε, μην ξεχνάς, σε ταινίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αμόρσες και τα λοιπά.
1: Καλά τώρα.
0: Ξηράφι.
1: Τα προλάβαμε αυτά, Γιάννη μου, τα προλάβαμε.
0: Τώρα το πετάς στον υπολογιστή.
1: Στον Άγιο Γουέιβλα που λες, έτσι.
0: Ακριβώς, και κάνεις παπάδες. Καλά, η Στέινμπερκ έχει δώσει ρέστα, Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα προγράμματα. Αυτό που γράφουν, το Νουέντο που γράφουν τραγούδια και το Πολυκάναλο και τις ίδιες εταιρείες και τα λοιπά. Θα μου πούνε τώρα ότι κάνουν και διαφήμιση, αλλά κατά τη ρήμη του λόγου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το τραγούδι, γιατί το προηγουμένως δεν το θυμήθηκα, το τραγούδι του Σαββόπουλου που έλεγα, που είπε ο Χαρούλης στο Λυκαβιτό, είναι το «Σουμιλό και κοκκινίζεις». Έβαλε λίρα μέσα. Και γύρισε ο Νιόνιος και λέει, το απογείωσε ο μικρός. Λοιπόν, δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Σαββόπουλος.
1: Όχι, ο Σαββόπουλος δεν είχε, ήταν αυθεντικός, δεν είχε
0: ζήλιες
1: και τέτοια.
0: Όπως επίσης κατηγορήθηκε γιατί έδωσε τη θαλασσογραφία να παίξει σε γνωστή μάρκα μπύρας στον αέρα, ας πούμε.
1: Έλα μωρέ, ανοησίες.
0: Δεν κατάλαβα, δική του δουλειά δεν είναι, όπου θέλει θα του δώσει. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Μην το ψάχνεις αυτό τώρα, εντάξει.
0: Και όσο για το θαλασσινό, το άλλο που έλεγα είναι το «Αναθεμάσαι». Αναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι και τα λοιπά. Αυτό είναι και η στίχη και η μουσική δική του. Και καλά στο ζωντανό του. Του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Θα ήθελα να τα ακούσω αυτό το τραγούδι.
0: Θες να το βάλω.
1: Άμα θέλεις.
0: Γιατί.
1: Τώρα έχεις κάτι για νύχτες εκεί όλα στο καπάκι.
0: Α, το πήρες. Το πήρες καπάκι.
1: Το πήρα γιατί εγώ βλέπω μακριά, σαν γεράκι.
0: Τώρα με τη ζάρι, τώρα με τη ζάρι. Και μόνο ένα θα πω, ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, μπα δεν θα εσύ το τόλμησες, εγώ δεν θα το τολμούσα. Δεν είμαι, γενικώς δεν είμαι του πειράζου. Τέλος πάντων, από άποψή μου, ερωτευμένος με τη νύχτα είναι αυτό που έχω. Βασίλαρος, άλλος καλός φίλος, μέγας μάγκας. Και η πλάκα ήτανε, όχι ήταν μάγκας για να λέει ότι είναι μάγκας, τον σεβόταν όλο το συνάφι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μίλαγε και τα σκυλιά δεμένα. Καλά, δεν σου μιλάω για τους επιχειρηματίες, έχω πέσει σε φάση.
2: Για μένα η νύχτα.
0: Με πολύ γνωστό επιχειρηματή.

0: Μπίλαρος.
1: Βασίλαρος, βασίλαρος. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και είναι από τους λίγους που με έπαιρνε τηλέφωνο στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια τον έπαιρνα τα Αγίου Βασιλείου, αλλά δεν το σήκωνε ποτέ.
0: Τι να σηκώσει, μωρέ, τώρα.
1: Γινόταν πανηγύρι.
0: Μα τι να σηκώσει.
1: Απλά τι γίνεται.
0: Μου κάνεις.
1: Έβλεπε την κλίση και μετά όταν πέρναγε καμιά εβδομάδα με έπαιρνε τηλέφωνο. Έλα ρε, με πήρες τηλέφωνο για χρόνια πολλά, το είδα. Αλλά ξέρεις το κουσούρι μου. Τέλος πάντων. Αλλά μεγάλος μάγκας. Έχω ιστορία, ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω στον αέρα, που το 2000 έβγαλα ζωντανά το μαγαζί που ήταν με τη Βανδύ στον Γκάζι, κάνοντας εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δηλαδή η εκπομπή μου όλοι έβγαλα ζωντανό το μαγαζί. Δεν ήθελαν κάποιοι.
0: Που δεν σε αφήναν να μπεις μέσα,
1: Όχι, δεν, μόνο αυτό. Δεν ήθελαν κάποιοι να την κάνω, να βγάλω την εκπομπή, και γυρίζει και λέει ο Βασίλης, εγώ το υποσχέθηκα, θα το κάνουμε. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Τέλος. Τέλος, εκεί και τέλος. Και όχι μόνο αυτό.
0: Αρχηγού παρόντος.
1: Πάσα αρχή παυσάτο. Λοιπόν. Σου είχε απαντήσει κανένας, έτσι το ξέρουν αυτό τι συμβαίνει. Λοιπόν, και τι γίνεται, πήγαν να με παρακάμψουν και την ώρα που ήμασταν ζωντανά. Πήγαν στις 12 η ώρα που βγήκε η πρωτοχρονιά, πήραν χρόνια πολλά από τη Δέσποινα και μετά, πάνε στο Βασίλη να γιόρταζε και όλα, να του πούνε χρόνια πολλά και τα λοιπά, και τους λέει όχι, θα το πω εγώ μόνος μου την καλημέρα και τα χρόνια πολλά στον αέρα. Εν τω μεταξύ, μέχρι να παίξει το σήμα και τα λοιπά, είχε κανονίσει, βγήκε 2 η ώρα, έκαναν εισαγωγή μεγάλη, έπαιξε το σήμα 2,5 λεπτά και βγαίνει στον αέρα και λέει καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλη τη γη που ακούει το μαγαζί εδώ, καλή πρωτοχρονιά και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και την εκπομπή του Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Μπράβο, μπράβο του.
1: Βοχ. Μιλάμε, κάποιοι λύσαξαν. Λύσαξαν στην κυριολεξία. Τους γύρωσε με τον τρόπο του, γιατί πήγαν να μου την κάνουν στριφτή, να εκμεταλλευτούν αυτό που έκανα. Γιατί ήταν δουλειά δικιά μου κλεισμένη.
0: Καλημέρα, Άρχοντα. Αγωνιστικοί χαιρετισμοί. Οδυσσέας και Άννα από Παγκράτη.
1: Μάλιστα. Να είναι καλά.
0: Φίλοι μου, ήταν 35 χρονών ο Κώστας Κόλλιας και μάλιστα ο κύριος Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε κανάλι για τις ουσίες που είχε μπλέξει. Ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά μπλεγμένος. Και εγώ Κόλλιας λέγομαι, ευχαριστώ, καλή εκπομπή.
1: Είδες πως μαθαίνεις πράγματα από τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε και τι έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό παραπέμπει ότι δεν ήταν στα καλά του και γι' αυτό έφυγε έξω.
0: Τέλος πάντων, δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε μετά. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τη νύχτα όλα επιτρέπονται.
0: Μοναχός.
1: Κώστας Μοναχός.
0: Όπο.
1: Πολλά τραγούδια. Έγινε πάλι γκόμενος. Έχει πει διάφορα. Θεός
0: ποια
1: χωρίστον.
0: Ήταν η γυναίκα του τότε που...
1: Η Μαρία Ιρούσου.
0: Ιρούσου, μπράβο.
1: Έχω πέσει, με τη Μαρία κάναμε παρέα. Έχω πέσει επάνω στα χωρίσματα. Έχει έρθει λαμία η Μαρία. Έχει κάνει καινούριο δίσκο. Άστα.
0: Ωραία γυναίκα ήταν.
1: Γυναικάρα θα λες.
0: Είδες, θυμόμουν τη Ρούσου. Δεν θυμόμουν το Μοναχό, τον είχα συνδέσει με τη Ρούσου.
1: Εντάξει. Η Ρούσου γυάλιζε.

0: Τη νύχτα όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν απαγορεύεται. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, να βάλω κι άλλο ένα για νύχτα, για να πάνε ετοιμαστές για να φύγεις. Άντε τώρα, γιατί το...
1: Ρίξε ένα νυχτερινό πάλι.
0: Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.
1: Έλα ρε μεγάλε Καρουσάκη. Έμοιαζε με το Βοσκόπουλο η φωνή του Καρουσάκη, έτσι.
0: Δεν έτυχε να τον γνωρίσω, ειλικρινά, και έφυγε πρόσφατα. Αλλά την Ελένη, την κόρη του, την ξέρω καλά από τα νυχτομάγαζα και το ένα και το άλλο. Μην υπονοηθεί τίποτα περίεργο. Και όταν λέω καλά, φίλοι.
1: Ωραία, για βάλε, λοιπόν, βάλε Καρουσάκη.
0: Λοιπόν, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: λοιπόν, για να μην χαλάσουμε τη σειρά και τη σούπα.
1: Έλα, πρόλαβε το να το ρίξεις και αυτό, γιατί μου φτιάξες τώρα τη διάθεση.
0: Μαριάνθη Κεφάλα.
1: Ζαμπέτας.
0: Νύχτα ονειρωμάνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Συνεπικουρούμενου σήμερα με Αλέξανδρο Λαχανά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλυστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του The Ellinikon Sport Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτήσή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Υποστήριξε ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρουσιάσει τα πλήγματα ως ατυχήματα, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Η Φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Το δεξαμενό πλοίο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Αξιός. Αμφίροπη η μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες